0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Βρώμη το ψωμί τρώνε, κάτι καραπλοδέμονες. Να πούμε με το Μίτσο και το Λεωνίδα που κολοτρίβονται σε πάρτι, να πούμε εκεί πέρα. Και PR, τι κάνεις, είμαι στο musical. Έλα να πιω με δυο μοχίτο. Δρόμο, δρόμο, κολόμπε.
3: Αχ, το καραπλοδέμονε ήταν τέλειο.
2: Λοιπόν.
4: Μαρία, ένα λίμπο σταματήσει να γελά επειδή μου είπε καραφλοδαίμονα.
2: Και αυτή τέτοια θέλει τώρα. Απλά έχει το παιδί και δεν προλαβαίνει τώρα.
3: Τα βαριόμουν εκτρά.
2: Πόσο διαφορετική είσαι από όλου του υπόλοιπου. Χριστέ μου.
4: Πάρτα και εσύ.
2: Πόσο unique.
1: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακού.

0: Μην αλλάξει.
1: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
2: Καλύτερα.
3: Το ψάξαμε.
4: Music 892.
5: Yeah. You know, I want your money.

0: Λούλου.
1: Πόση ώρα κάθεσαι στην τουαλέτα?
2: Α, τίποτα. Ένα λεπτό.
1: Τι ένα λεπτό, καλή.
2: Αλήθεια.
1: Τι βγάζεις, δεν διαμάζεις, πεταλούδες κλάνεις.
2: Ναι.
1: Άμα δεν μου διάσει το πόδι, δεν σηκώνεσαι. Επίσης, εγώ κάνω και το άλλο, να σου το πω. Έχει μου διάσει πόδι, έχω σηκωθεί, να ξεμουδιάσει και έχω ξανακάτσει.
2: Συγγνώμη, και σηκωνώσου να με κίνδυνο.
1: Δεν μεταφέρομαι στο σπίτι, εστατικός είμαι.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
4: τρού. Στο Music 892.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

0: Μην αλλάξεις.
1: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
2: Καλύτερα.
3: Το ψάξαμε.
4: Music 892.
5: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Music 892.
1: Πιάνω.
2: Πιάλο.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Στο κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
5: Το ακούσατε σε πρώτη παγκόσμια μετάδοση.

0: Music 892.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Έβγαινα από το σπίτι μου και ξαφνικά την ώρα που πήγαινα στο πάρκινγκ να μπω στο αυτοκίνητο,
3: ναι,
2: νιώθω κάτι στο κεφάλι μου. Πιάνω κάτι, τεσπάνω, προχωράω πάλι στο αυτοκίνητο, ξανά ακόμα ένα πράγμα. Παιδιά, από τον πρώτο όροφο τρώγανε σπόρια και μου φτύνανε τα. Σε με τα καλά σου, λέω, μην ανέβω πάνω. Τι άλλο θα ακούσουμε, δηλαδή, τι άλλο πετά.
3: Εγώ είχα ένα γείτονα που μου πετούσε
2: σε είδε, λέει, αυτή δεν μπορεί. Έχω βρέξει, λέει, πλέοντα στον μπαλκόνι την Αθηνά Οικονομάκου. Μας γράφει.
3: Α, τον μπαίνει το βιογραφικό σου, μπράβο.
4: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
5: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Εννοείσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Music 892.
1: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
2: Previously, στα κουνάβια.
3: Ναι, καλημέρα.
4: Καλημέρα, από τα κουνάβια, κυρία.
3: Τα κουνάβια.
4: Είχατε παραγγείλει μια πίτσα.
3: Ποιος είναι?
4: Εγώ πελά μου ξύπνα. Λαμπρόπουλος, τα κουνάβια.
5: Ραδιοφωνική εκπομπή.
3: Α, δεν σας γνωρίζω.
2: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου. Λούλου. Κουκου.
1: Χειρότερα η γειτόνισσα από τη δικιά μου δεν παίζει, παιδιά, μας γράφει ο Κώστας. Λένε την είσοδο με λάστιχο. Έχει την πόρτα τη συνέχεια ανοιχτή με τα κλειδιά πάνω. Ανοίγει στους επισκέπτες μου σαν να είναι δική της.
2: Περίεργο αυτό. Αλλά στις 3 το πρωί τώρα να πλένεις, δεν κάνεις φασαρία. Όχι, λες.
1: Κάτι, ό,τι θες. Δεν σε πάω εγώ κόντρα. Αφού ό,τι λέω, λες το άλλο.
2: Σκέφτηκα.
1: Πες αυτό που θες.
2: Δεν σου πηγαίνω κόντρα για να σου πάω κόντρα.
1: Γιατί μου πηγαίνεις κόντρα.
2: Γιατί είναι διαφορετική όψη.
1: Σε ανάβει. Πες το, δεν είναι κακό να ανταριάζει στην κόντρα.
2: Ναι, ρε, σε ευθύνη, γουστάρω.
1: Γουστάρει. Παιδιά, σα το πω ότι με θέλει.
2: Σε θέλω πάρα πολύ.
1: Δεν είσαι αυτό.
2: Φάγα και χιλόπιτα. Εδώ φτάσαμε. Είναι δυνατό.
1: Καλή είσαι, μωρή. Εντάξει,
2: δύο ποτά. Καλή είσαι, τρία.
1: Όχι, για
2: δύο και τρία ποτά. Άστα κομμάτια. Τι κύρι, παράτα.
3: Δελου, δελου, λου. Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά, 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησε μας στο TikTok @official 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Το Φάνη, θέλω να ανοίξει την καρδιά σου.
1: Εμένα μου λείπει το κομμάτι της επιβράβευσης. Δεν μου δίνεις εσύ τη δύναμη να δουλέψω.
2: Αυτό είναι εκ προημίου λάθος. Η επιβράβευση είναι ότι πληρώνεις, ευρε μακά.
0: Κοίτα πόσο ωραία σου μίλησε.
1: Εγώ δεν σου μίλησα.
3: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα Κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: ακούω.
1: Εσένα σ' ακούω καλά. Εμένα δεν ακούω καλά.
2: Εσύ τι έχει.
1: Πείραξε τα πράγματα και.
2: Το μικρόφωνο. Αχ, επιτέλου ήρθε η ώρα και η στιγμή. Με ακού το.
1: Έχει και ένα άλλο μικρόφωνο, περίμενε λίγο.
2: Ρε μπα και είναι το άλλο.
1: Ναι, ρε παιδιά. Ναι, αυτό είναι.
2: Σε αυτό ακούγεσαι λίγο σαν πανηγύρι. Ήρθε ή ότι παίρνει και από το άλλο μικρόφωνο.
1: Πανηγύρια είναι τα νύχια σου που ακούγομαι σαν πανηγύρι.
2: Τι λες.
1: Αυτό δεν το θέλω το μικρόφωνο, στο χαρίζω. Θα μιλάω σε αυτό.
2: Σε αυτό μου ακούγεσαι πολύ υπερβολικό.
1: Και στο άλλο δεν ακούγομαι καθόλου. Τι θέλει να
2: μην ακούγεσαι καθόλου.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
4: τρού. Στο Music 892.
5: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων.
1: Ναι.
0: Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
2: Music 8-9.
1: Δύο. Κλείστο. Ναι, τώρα,
2: είναι
1: τώρα,
2: πολύ
1: κλείστο.
2: Μπροστά.
1: Τώρα κλείστο.
2: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
1: Ακούσε.
2: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
1: Τώρα κλείστο.
2: Ευχαριστώ. Your girl could never move like this.

Move like this.

0: Lavian Rose Live Radio Series Episode 9 Ερμού. Ο Music 892 και η Lavian Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. 5η 11 Ιουνίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα Κουνάρια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Lavian Rose Ερμού 37. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Lavian Rose ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις. Μη λείψει κανείς.
1: Α4 τα περιπολικό.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
3: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
4: Green.
3: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp

0: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
1: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
2: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι.
4: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
3: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Αποκτήσε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Polyvoyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems, αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
7: Οθόνες, οδήγηση, φακή, επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
9: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
8: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
9: Φυσικά, BioClima.
10: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
11: Is being delivered by the emergency alert system. This is not a test. We interrupt regular scheduled programming to notify you of an imminent threat.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα μικρά μου Ασβοζούλαβα. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα, σε Κύπρο, σε Θεσσαλονίκη.
1: σε
0: αυτό που κάναμε παλιά στις πρωινές εκπομπές. Τι κάνετε πουλάκια μου, πώς είστε? Ελένη. Ελένη λέω.
2: Ελένη. Μαρία.
0: Βλέπω μια. Πώς λένε, μια Ελένη εδώ πέρα. Ελενάκη, τι κάνεις? Είσαι καλά? Λοιπόν, πάμε παιδιά, πάμε γιατί σήμερα έχουμε πάρα πάρα πολύ ψωμί. Δεν ξεκινήσαμε τραγούδι, γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Να ξεκινήσω με ότι επιτέλους, Μίτσο, επιτέλους, γιατί εγώ έχω αρχίσει και φρικάρω. Πλέον, αν κατάλαβα καλά, σύμφωνα.

0: τις πληροφορίες που μου στείλει ο Δημήτρης Μπουλίνης εδώ πέρα, ξεκινάει ένας μίνι χειμώνας.
1: Μια ψυχρή εισβολή. Εντάξει, μη και εσύ, μη χειμώνα.
2: Πότε, μωρέ.
0: Ναι, μαράκι, μαράκι. Για λέγε, Μίτσο, τι έχουμε.
1: Από την Παρασκευή συγκεκριμένα, μας έρχονται ψυχρές αέριες μάζες από την Ευρώπη και λέει ότι θα πέσει η θερμοκρασία μέχρι και 5 με 8 βαθμούς.
0: 8 βαθμούς, άμα πέσει, παιδιά, πέρατα, είναι πάρα πολύ.
2: Πόσο θα είναι, δηλαδή. Πεκάτσε, έχουμε 35 τώρα. Σιγά, ρε, παιδιά, ζέστη πάλι θα έχει.
0: Τι λες, παιδάκι μου, από 35 πέσει, σου πάει στου 27-28.
2: Δεν θα έχει ζέστη. Ναι, καλέ, και εσύ τι είπε. Θα βγάλουμε χειμωνιάτικα.
0: Παιδιά, είστε βλαμμένα. Άμα πέσει 8 βαθμούς η θερμοκρασία, είναι πάρα πολύ.
1: Κοίταξε, έχει 30, πάει γύρω στους 25, ρε παιδί μου. Αυτό λέμε.
2: Μια χαρά.
0: Καλά, δεν σου πω ότι θα.
1: Αλλά θα έχει και, μικρές καταιγίδες.
2: Αυτά δεν μπορεί.
1: Σποραδικές, κατάλαβε.
0: Θα το σπάσει. Λοιπόν, άντε, για πόσο το καιρό θα κρατήσει αυτό, κάτσε κάμι να.
1: Όχι, ρε.
2: Τι λες, μωρέ, χάρηκε. Το θέλει, τη θέλει τη δροσούλα του.
1: Μέσα στον Ιούνιο θα έχει βροχές. Θα σ' άρεσε.
0: Ναι, όχι βροχές, δροσιά θέλω. Δεν με νοιάζει βροχή. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα συγχαρίκια. Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο νέος γραμματέας Νέας Δημοκρατίας. Ήταν αυτό, πώς έγινε, Μητσοτή? Ποιος ήταν γραμματέας, ποιος ήταν? Ο Μαρινάκης ήταν.
1: Νομίζω ήταν ο Μαρινάκης.
0: Ο εκπρόσωπος τύπου δεν είναι ο Μαρινάκης.
1: Και τα δύο είχε.
0: Και βάλανε, μάλλον έβαλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Τον πιστεύει πολύ τον Κυρανάκη.
0: Νομίζω ότι είναι και εμφανίσιμος. Δηλαδή, ο Κυρανάκης είναι πιο πολύ στην ηλικία μας και αυτά.
2: Καλά, και ο Μαρινάκης δεν είναι μεγάλος. Και είναι και ανάστημα, δεν είναι κακός.
0: Ναι, ο Κυρανάκης όμως είναι πιο παιδαράς.
1: Ναι, είναι πιο νέο.
0: Ο Κυρανάκης θυμίζει και, πώς το λένε, καλησπεράκια σε μαγαζί, σε καλησπέρα σας, γεια σας.
2: Ναι, δεν έχεις άδικο.
0: Το τραπέζι σας, το νούμερο 5. Είναι ωραίο παιδί ο Κωνσταντίνος ο Κυρανάκης. Καλή επιτυχία να του. Δεν ξέρω τώρα αν είναι.
2: Καλή επιτυχία.
0: Σημαίνει κάτι αυτή η κίνηση, δεν έχω ιδέα.
1: Εντάξει, καλή θέση είναι, ρε παιδί μου, δεν είναι.
2: Αναβάθμιση είναι, ρε παιδιά.
0: Γι' αυτό ναι, σίγουρα, γιατί δεν έχω κάτι, δεν ξέρω τι είναι. Από την άλλη, έχει ξεκινήσει η δίκη των μπιφ, παιδιά. Ο θείασος της αντιπολίτευσης δεν θέλει να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα, λέει ο Κυριάκος. Έχει αρχίσει ήδη. Σου λέει τώρα για ποιο λόγο. Γιατί αρχίζει και συσπηρώνεται από εκεί πέρα η φασούλα.
1: Αυτό
0: από ό,τι βλέπω. Βγήκε και ο Φάμελος από το ΣΥΡΙΖΑ. Την είπε στον Πολάκη, του λέει: Κοίταξε να δεις, η ενότητα λέει είναι η ταυτότητά μας. Ναι, ειδικά αυτό στην αριστερά, εδώ στην Ελλάδα είναι ταυτότητα, η ενότητα. Δίπλα στο Τσίπρα το μοναδικό σενάριο συνέχιση. Ξεκαθάρισε ο Φάμελος.
1: Ο Πολάκης δεν ξέρω τι θα κάνει.
0: Ναι. Ο Φάμελος όμως, σαν πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ, το ξεκαθάρισε ότι είμαστε δίπλα στο Τσίπρα.
1: Τελείωσε.
0: Γεια σας, φιλάκια, δεν έχει αυτό. Όμως ο επαναστάτης, πώς το λένε, Παύλος Πολάκης, από ό,τι βλέπω. Ρε φίλε, να σου πω κάτι, να το ρίξω τώρα.
2: Ρίξω.
0: Πρέπει να κάνει ο Πολάκης δικό του κόμμα.
1: Πρέπει.
0: Είναι ήδη.
2: Θέλεις,
0: δεν θέλω.
2: Είμαι σίγουρη ότι θέλει.
0: Δεν θέλω. Δεν θα στηρίξω. Λέει ο Παύλος Πολάκης, επειδή παρετήθηκε ο Τσίπρας, λέει πρέπει να κατεβάσουμε τα παντελόνια. Ρωτάει στο. Ένα ξύρμα μου κάνει εντύπωση ο Πολάκης. Ο οποίος έχει ένα στυλάκι μπρουτάλ, έχει ένα στυλάκι με το τσιγάρο στο χέρι, με κάτι τσιπούρες που βγαίνει. Είναι γιατρός, έτσι.
1: Ναι, γιατρός.
0: Είναι γιατρός τώρα. Θέλω να σου πω, δεν είμαι εγώ. Να
2: πεις
0: ότι. Δεν το λέω ότι δεν θέλω να υποβαθμίσω. Εμένα υποβαθμίζω. Θέλω να σου πω, δεν είμαι εγώ κι εσύ. Είναι γιατρός ο άνθρωπος. Έχει χειρουργός, δεν ξέρω τι γίνεται. Και λέει τελεσίγραφο, λέει σε Φάμελο για να φέρει συμφωνία. Τι συμφωνία
1: θα
0: φέρει?
1: Θα ξαναμιλήσουν πάνω στην Επιτροπή.
0: Και ο Πολάκης σωστή δίνει τελεσίγραφο στο Φάμελο.
1: Ως βουλευτής. Και ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ χρόνια.
0: Ωραία, το τελεσίγραφο είναι ότι ή κάτω ή αλλιώς τι.
1: Καλά, χαιρετήκαν για τον Πολάκη.
0: Θα μου κλάσει. Θα έλεγε κάποιος. Παρ' όλα αυτά, εγώ θέλω Παύλο Πολάκη με δικό του κόμμα και όπως στήριξα.
1: Και άλλο αριστερό κόμμα.
2: Έτσι και δεν έχουμε κανέναν.
0: Είναι υπέρ.
2: Είναι πάνω από όλα.
0: Πάνω από αριστερά-δεξιά. Εμείς, παιδιά, αυτά είναι προσωποκεντρικά κόμματα. Αν κατεβεί ο Παύλο Πολάκη, δεν θα το ψηφίσουν οι αριστεροί ή οι δεξιοί. Ψηφίζει φάτσα εκεί πέρα. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι Κωνσταντοπούλου που την κουστάρω εγώ, την κουστάρω για τα πολιτική πεπιθέσει. Όχι, την κουστάρω για το άτυχο. Γιατί το άτυχο, καταλαβαίνετε. Ψηφίζει φάτσα εκεί πέρα. Δεν ψηφίζει τέτοιο. Σκέψτε τώρα. Πω, ναι, ρε Παύλο. Ρίξε ένα κόμμα μέσα και να γίνει χάμος. Δεν θα πάρει ένα 3%.
1: Δεν ξέρω. Πολύ μου φαίνεται.
0: Δεν θα βρεθούμε 3% τρελή να με το ψηφίσουμε.
1: Είναι πολύ φανή.
0: Τέλος πάντων. Από την άλλη, ένα άνθρωπο, ένα παιδί, το οποίο το ανέδειξε η εκπομπή μα.
1: Για μένα
0: αυτή η εκπομπή έχει αναδείξει δύο-τρία μεγάλα ταλέντα. Ένα ήταν χθες ο Άκουσέ με.
2: Ναι.
0: Ο άλλος, έχουμε και άλλους ακροατές. Άλλος ένας, ο οποίος δεν ξέρω αν ήταν ακροατής μας, που τον έχουμε αναδείξει μέσα εδώ πέρα, είναι ο Κυριάκος Πυριακάκης.
1: Γιατί τον αναδείξατε?
0: Ο πρόεδρος του Eurogroup.
2: Πώς τον αναδείξατε?
0: Βέβαια, εμείς ασχολούμαστε μαζί του πριν.
2: Πριν γίνει οτιδήποτε.
0: Λοιπόν, ο οποίος Κυριάκος Σπυριακάκης βρέθηκε με τη νέα διευθύντρια του Οδούνου του, την κυρία
1: Γεωργίεβα.
0: Γεωργίεβα, ποιος ξέρει τι γίνεται εκεί πέρα. Η άλλη, η Λαγκάρτ, τι γίνεται αυτή? Πού είναι αυτή, ξέρω, δεν. Λοιπόν, και πραγματικά τον έλουσε με εύσημα. Μπράβο στην Ελλάδα, ηγετικός ρόλος της Ελλάδας στην Ευρώπη. Ήταν όπως ο καναλευθέτης. Η ελληνική οικονομία ανάμεσα στις κορυφές.
2: Άντε πάλι.
0: Φυλάκια ρουφιχτά. Χέρια, σταυροφυλήματα. Παιδιά, μόνο μπράβο. Μόνο μπράβο. Μου θυμίζει τον παιδίατρό μου.
1: Αυτό να τα δείτε εσείς που δεν τα πιστεύετε.
0: Η Ευρωπαϊκή Ένωση μου θυμίζει τον παιδίατρό μου. Έρχεται, τσιμπάει λίγο τα μωρά εκεί πέρα αυτό. Μπράβο Φάνη, μπράβο Γεωργία. Λεβέντι Φάνη. Έχετε μια πολύ ωραία οικογένεια. 70 ευρώ. Λοιπόν.
1: Από ό,τι βλέπω όμως υπάρχει λόγος που μας τα λένε αυτά. Ναι. Διότι υπάρχει ένα περιφερειακό κέντρο τεχνικής βοήθειας του Δούνου του μέσα, έτσι ονομάζεται, Southeast Europe Technical Assistance Center.
0: Πώς το έχεις να πεις όλοι?
1: Southeast Europe Technical Assistance Center.
0: Πώς μπορεί, ρε φίλε, να σου πω, πέρα τα αστεία τώρα, καθόμαστε και κορυδεύουμε τώρα τον πυριακάκι. Πώς μπορεί για να αγχωθούμε, ρε φίλε, σε αυτά τα
1: πράγματα? Αγχωθήκαμε.
0: Όχι να αγχωθούμε εγώ και εσύ τύπου, όχι να αγχωθούμε σαν χώρα. Δηλαδή, αυτά πόσο ωραία κόλπα είναι, ρε φίλε. Δηλαδή, κάθομαι και βλέπω, ρε φίλε, τώρα, αν μπλέξεις με την πολιτική σωστά. Μπαίνει τώρα, ανοίγουν πόρτε άλλε τώρα, Μίτσο. Δηλαδή, λέω εγώ τώρα, Φερρυπίν, ξέρω το φέρι. Klein Mein. Χαίρεστη φορά. Με άμα ξέρει το φέρι, τι κάνει. Στην καλύτερη να πα, ξέρω εγώ, να κλείσει ένα τραπέζι ένα βράδυ. Θέλω να σου πω.
2: Μπορεί, δεν ασχολείσαι όμω.
0: Άλλο λέω, ρε παιδί μου, τώρα, όταν λέμε σε επίπεδο κονέ. Αυτά είναι κονέ.
2: Σου λέω, ασχολήσουμε την πολιτική.
0: Όχι, κάτσε, μα δεν είναι να ασχοληθώ τώρα στα γράμματα.
2: Ναι.
0: Σε τι κόλπα σου ανοίγουν τώρα, δηλαδή.
1: Ευρωβουλευτή πρέπει να γίνει.
0: Γενικά, δηλαδή, θέλω να σου πω ότι το έχουμε πάει αλλού. Δηλαδή, δεν ξέρω, ρε παιδιά. Στεναχωριέμαι γιατί περνάει η ζωή και από μένα, μην νομίζετε. Και δεν το.
2: Ή τώρα ή ποτέ.
0: Τώρα μέχρι να ανοίξω εγώ πόρτα σχέση τώρα.
2: Τι λες, ρε Σιβάνη? Τι λες, μωρέ?
0: Λες, Μαρία, μπορώ.
2: Ναι, εγώ πιστεύω ότι και θα είσαι και πολύ καλός.
0: Ναι. Τέλος πάντων, για λέγε.
1: Παρ' όλα αυτά, η ελληνική οικονομία είπαν ότι είναι ανάμεσα στις κορυφές, διότι η Ελλάδα μας χώσανε σε αυτό το ιδρυτικό έτερο, σε αυτό το κέντρο που σας είπα, και θα πληρώνει 1.000.000 ευρώ ετησίως για 5 χρόνια.
2: Η Ελλάδα.
0: Ναι, ναι, ναι. Α, γι' αυτό τα μπράβο. Μπήκαμε σε κάποιο
2: πρόγραμμα. Εντάξει.
0: Να σου πω κάτι. Ναι, ναι, θέλω.
2: Πώς, ρε παιδιά, από τη μία χρωστάμε, από την άλλη θα πληρώνουμε κιόλας. Πώς γίνεται αυτό?
0: Δεν ξέρω. Να σου ρωτήσω κάτι. Πώς γίνεται. Έχουμε και Άδωνη Γεωργιάδη, έτσι. Μίλησε για τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Είναι δύσκολη θέση του τώρα, γιατί ο Γεωργιάδης είναι παιδί του Σαμαρά.
0: Ο Άδωνης Γεωργιάδης τώρα έρχεται σε μια πολύ δύσκολη θέση, παιδιά. Είναι, για μένα είναι πιο δύσκολη θέση από ότι είναι ο Τραμ στο Ορμούς κάτω. Γιατί είναι παιδί του Αντώνη Σαμαρά ο Άδωνης Γεωργιάδης και τον αγαπάει πάρα πολύ. Και μάλιστα από την άλλη. Βέβαια ήταν και παιδί του. Βασικά, οποιανού προέδρου έχει περάσει.
2: Είναι παιδί.
0: Είναι, παιδί. Είναι και αυτό με τον Κυριάκο Μητσοτάκη τώρα που λέει. Θυμάσαι που το είχε πει εδώ, του Αρναούτουλου. Πες μου ένα πρόβλημα που έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι πολύ καλό. Είναι πολύ καλό. Το έχει κάνει το Λούμπεν, ρε, τέτοιο. Λέει για τον Αντώνη Σαμαρά, δεν είναι ακροδεξιός.
1: Δεν είναι.
0: Οι πρώην πρόεδροι πρέπει να αντιμετωπίζουν με σεβασμό. Είδες ο Γλυκούλης μου τώρα, δεν μπορεί να είδες. Σου λέει, δεν καλά.
1: Αλλά ο Μητσοτάκης την είπε στον Σαμαρά.
0: Την είπε στον Σαμαρά, τι έγινε?
1: Είπε κάποιοι πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά. Γιατί ήρεμα νερά είχε πει τα νερά Ελλάδας-Τουρκίας ο Σαμαράς.
0: Α, σε ποιον το είπε Σαμαρά? Τώρα θα βγουν εδώ για παιδιά, θα βγουν εδώ και τώρα θα αρχίσει το τρίτο. Και τώρα είμαστε πολύ χαλαρά.
1: Τον είδα στον ύπνο του Σαμαρά.
0: Είδε στον ύπνο του Αντώνη Σαμαρά.
1: Ότι είχε έρθει να φάμε στο σπίτι.
0: Είναι πολύ φίλο του Αντώνη Σαμαρά.
1: Αλήθεια, λε. Είχε έρθει να φάμε στο σπίτι, αλλά του είχαν πέσει τα μισά δόντια.
0: Δεν είναι καλό αυτό.
2: Δεν καλό το δόντια, όντω.
0: Λοιπόν, παιδιά, από πολιτικά δεν έχουμε κάτι άλλο. Από πολιτικά έχουμε. Ρε παιδιά, τώρα θα μου πεις, έχουμε και εκλογές, δεν γίνεται. Βλέπω εδώ πέρα τουρκικές δημοφιλίες. Να ξέρεις, στον ελεύθερο μου χρόνο μου αρέσει να διαβάζω τουρκικές εφημερίδες.
2: Καλά, λίμωνο. Τι πρωτότυπο.
0: Και έχω βρει και νέο ήρωα δημοσιογράφο, παιδιά. Έχω βρει νέο ταλέντο τύπου Εγκολφόπουλο. θα παίξουμε αποσπάσματα.
1: Τούρκο Εγκολφόπουλο.
0: Όχι, έχω βρει Έλληνα δημοσιογράφο, ο οποίος νομίζω είναι και διευθυντής συζητήσεων σε μεγάλο κανάλι, ο οποίος έχει διάτογο εκπομπή στο διαδίκτυο.
2: Ναι.
0: Τρομερός.
2: Πού τα βρίσκεις αυτά, ρε παιδί μου?
0: Μιλάμε για τουρκοτιμωρός. Υπέροχος.
2: Α, εντάξει.
0: Ναι, τύπου.
2: Με αυτόν πρέπει να επικοινωνήσεις. Θα συζητάτε πολύ ωραία.
0: Σας παρακαλώ, ελάτε και τέτοια.
2: Α, χειρότερος από σένα.
0: Όχι, ρε, δεν υπάρχει αυτό. Φοβερός. Λοιπόν, τουρκικό παραλήλημα λέει για άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Δράμα. Κάτσε, ρε, για το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, πού το βάλαμε. Δηλαδή, και όπου και να το. Και, να, καταρχήν, για ποιο λόγο υπάρχει. Για πες τι έγινε, ρε Μητσό.
1: Συγκεκριμένα, όπως βλέπω εδώ πέρα, ναι, είναι έξαλλοι οι Τούρκοι, διότι λένε ότι με αυτόν τον τρόπο είναι μια ελληνική πρόκληση και κάνει λόγο για προσπάθεια εξάλληψης της Οθωμανικής μνήμης από τη Δράμα.
2: Α, επειδή είχαν εμφανιστεί. Τι είχε γίνει, ρε, εσύ που τα ξέρεις με την ιστορία τώρα.
0: Καταρχήν, φίλοι μου Τούρκοι, να σας πω ότι όπου και να βάλεις τον Μεγάλο Αλεξάνδρο, κολλάει. Λέει, θα σας πω, να τον βάλεις απέναντι. Εγώ ας τον πάρω τον Δράμα. Από την Δράμα.
1: Ναι, να πούμε ότι η Δράμα είναι δική μας.
0: Όχι, σου λέω άστο αυτό. όχι, άστο αυτό. Άστο αυτό. Πες ότι το βάλεις απέναντι, το βάλεις στην Άγκυρα. Δεν κολλάει ο Μέγας Αλέξανδρος στην Άγκυρα.
1: Κολλάει.
0: Το βάλεις παρακάτω στην Περσία. Δεν κολλάει. Το βάλεις στην Αίγυπτο. Όπου και αν βάλεις με Μέγα, δεν μπορεί να σου πει κανένα τίποτα. Ένα είναι αυτό. Δεύτερα, πού το βάλανε μέσα στο τζαμί, πού το βάλανε.
1: Όχι, ποιο τζαμί, παιδί μου.
0: Πού?
1: Σε πλατεία.
0: Σε πλατεία το βάλανε.
1: Ναι.
2: Είχε γίνει μια έκθεση, ρε παιδί μου, του Μουσείου Μπενάκη. Και με αφορμή αυτή την έκθεση θέλω να
1: πάντων... Σαρντιβάν, ναι, λέει εδώ πέρα.
2: Ναι. Αλλά γιατί η Δράμα έχει να κάνει τώρα με τους Τούρκους, εγώ δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, παιδιά. Να πω ότι υπήρχε ένα σύνθημα, φίλοι μου Τούρκοι. Το ξύλο στη Δράμα ήταν άλλο πράγμα. Προσέχτε, μην το. Ήταν γηπαιδικό αυτό. Έχετε το νου σας. Μην κολοτρύπεστε.
1: Α, ήταν αρχικά οθωμανικό τζαμί. Εκεί που μπήκε το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
0: Ναι, και η Αγία Σοφιά κάποτε ήταν εκκλησία τώρα, θα λέμε.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, φίλες και
2: γιατί τρώγονται, ρε παιδάκι μου, έτσι τώρα.
0: Μα, θέλουν να βάλουν τους λαούς να τσακωθούν μεταξύ τους. Θέλουν να μας βάλουν να τσακωθούν. Και ποιος θα την πληρώσει? Ο Τούρκος πολίτης θα την πληρώσει. Δεν είναι, δηλαδή θέλω να σου πω ότι είναι.
2: Σίγουρο είναι αυτό, λες,
0: Τι?
2: Σίγουρο είναι αυτό. Μην την πληρώσει.
1: Ο Έλληνας πολίτης.
2: Ο Έλληνας πολίτης.
0: Καταρχήν, ο Έλληνας δεν πρόκειται να την πληρώσουμε εμείς, παιδιά. Δεν γίνεται να την πληρώσουμε. Γιατί πόσο ώρα να την πληρώσουμε? Δηλαδή, θα σου πω ότι εμάς, το έχω ξαναπεί, ένας πόλεμος θα είναι από συμπίεση αυτή τη στιγμή. Έχει δύο κόσμους. Δεν είναι καλά στα μυαλά του.
2: Καλά, αυτό το ξέρουμε. Αλλά...
0: Θέλω να σου πω τώρα, αυτή τη στιγμή, αν εξαιρέσει τώρα τι τραβάει ο Κοσμάκης, θέλω να σου πω δηλαδή, ένας πόλεμος θα είναι αποσυμπιεστικό.
2: Θα είναι ή θα κάτσουν όλοι στα σπίτια
0: του. Ποια σπίτια του? Σκέψου κι εγώ άσερε σου λέω του εμά του άντρε που ψιλοβαριόμαστε κιόλα. Οι γυναίκε.
2: Είναι μάχη, είμαστε μάχη.
0: Μα τώρα έχετε. Βλέπει τώρα. Εσύ, Μαρία, πάρε τι φίλε σου. Είναι καμία καλά στα μυαλά τη?
2: Όχι, καμία.
0: Άμα μολύσουμε τώρα, δεν σου λέω να μολύσουμε όλε τι γυναίκε Ελλάδα. Να μολύσουμε τις, από 35-45, να τι αμολύσει εκεί πέρα μπροστά.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν θα μείνει τίποτα.
2: Τίποτα.
0: Λοιπόν, φίλε και φίλοι, ερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Εδώ είμαστε, σούπερ εφέ. Τι διακοπή
1: είναι. Τι αγόρες έχεις κάνει, ρε φίλε.
2: Καλά, αυτό είναι πάρα πολύ έξυπνο.
1: Παιδιά, πήρε μια μάσκα ματιών από την Κίνα που μόλις την ανοίγεις βγάζει ζέστη από εκεί που είναι τα μάτια.
2: Γιατί λέει με τον αέρα.
0: Μου ήρθε μια κούτα με κινέζικα προϊόντα που έχω παραγγείλει. Απλά να πω ότι αυτό εγώ δεν το έχω παραγγείλει.
2: Μήπως το βάλανε δώρο, ρε παιδί, να το δοκιμάσει.
0: Μου έχουν βάλει πολλά τέτοια. Αλλά φοβερό.
2: Είναι γιατί και καλώς πρέπει
0: να πει
2: καλά αυτό.
0: Παρέγγειλα συσκευή, παιδιά, για μασάζ παλάμης. Τα βάλαν τα παιδιά, βάλαν τα παιδιά. Η συσκευή παλάμης. Ακούστε. Εντάξει, δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Τα καλύτερα λεφτά που έχω δώσει.
1: Νομίζω ότι είσαι λίγο υπερβολικός παρόλο.
0: Λοιπόν,
1: παιδιά, μου κράτησε το χέρι μέσα σφιχτό, δεν μπορούσα να το βγάλω.
0: Το βλέπεις όμως ότι κάνει δουλειά. Να ξέρω πού φορτίζει, ρε φίλε, αυτό το πράγμα.
1: Δεν ξέρω. Παιδιά, άμα το δείτε, πως είναι πάρα πολύ αστείο. Πήρε ένα κροκοδυλάκι μικρό, ένα μικρό λούτρι.
0: Αυτό πού φορτίζει, μπορεί να μου πείτε πού φορτίζει.
1: Δεν ξέρω πώς θα το φορτίζει.
0: Περίμενα από εδώ, αλλά μη φαίνεται η μάρκα. Εντάξει, δεν είναι αυτή η μάρκα. Ξέρεις ότι δεν είναι αυτή η μάρκα.
1: Δεν
0: λοιπόν, έχει κάτι κουμπιά.
1: Λοιπόν,
0: φίλες και φίλοι, μέχρι εγώ να. Παιδιά, κάνει φοβερό μασάζ στο χέρι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε. Μαζί μας εννοείται η WhatsAppάρα, η οποία ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων. Και φυσικά, Repel Spray από την Unifarma, μιας και έρχεται, παιδιά, τώρα το καλοκαίρι και έρχονται και τα κουνούπια. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο, είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες.
2: Και πάμε λοιπόν στη Spota Wheel, η οποία έχει γενέθλια, κλείνει 10 χρόνια λειτουργίας. Είναι 10 χρόνια, παιδιά, δίπλα σας. Πάντα θέλετε το καλύτερο, οπότε όταν θέλετε, και επειδή το ξέρουν ότι πάντα θέλετε κάτι καλύτερο και on budget, ετοίμασαν μια σούπερ προσφορά που σας δίνει πρόσβαση στην πολυτέλεια χωρίς να ανεβαίνει το κόστος. Με κάθε λοιπόν συμβόλαιο Leasing Spota Wheel Go παίρνετε 10 μέρες δωρεάν upgrade σε premium αυτοκίνητο. Δηλαδή, για 10 μέρες οδηγείτε κάτι πιο premium, από αυτά που έχετε επιλέξει φυσικά εσείς, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση στη δόση σας. Για να μάθετε περισσότερα, μπαίνετε στο spotawheel.gr ή επισκέπτεστε την έκθεση της Spota Wheel στην Παλίνη. Μισθώνετε λοιπόν το μεταχειρισμένο που θέλετε, παίρνοντας 10 ημέρες πολυτέλειας δώρο. Ισχύουν φυσικά όροι και προϋποθέσεις. Και επειδή είναι πρωί και άλλοι θέλετε αλμυρό, άλλοι θέλετε γλυκό, ζεστό, κρύο, οτιδήποτε και αν θέλετε, παιδιά, θα το βρείτε στα Beach Snack and Coffee. Ό,τι θέλετε και όπως το θέλετε, γιατί εκεί όλοι καλή χωράμε.
1: Και μαζί μας, παιδιά, φυσικά είναι και η Green Cola. Η μάρκα ανεψυχτικών Green είναι εδώ, η δημιουργός των Green Mocktails, και ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνδεμα για φέτος το καλοκαίρι είναι Mock για να μην σε πιάνει ο Coke. Green Mocktails λοιπόν με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες. Δοκιμάστε σε 6 Mock τέλειες γεύσεις: Mojito, Paloma, Bitter Orange Prince, Pink Grapefruit, Passion Fruit και Ρόδι Ginger Lime. Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Φάνη, σε παρακαλώ πάρα πολύ, βάλε τη μάσκα στα μάτια σου. Θα πάθει σοκ. Σοκ. Αν τη βάλεις και κλείσεις τα μάτια σου, τέτοια ξεκούραση που νιώθεις και φροντίδα.
2: Για βάλτη.
1: Δεν την έχω ξανανιώσει.
2: Φοράς αυτό στο χέρι για το μασάζ, βάλε και τη μάσκα.
0: Δεν προφορώ αυτό με το.
2: Κάτσε, βγάλε τα ακουστικά στη βάλω.
0: Κάτσε, ρε παιδιά, τώρα περιμένετε, έχουμε να κάνουμε. Θα το κάνουμε στο διάλειμμα τώρα.
2: Τι έχω να κάνουμε. Φορά στο χέρι το
0: τέτοιο.
1: Το
0: πέρα.
1: Το πίσω μου.
0: Λοιπόν, παιδιά. Λεωνίδα, πάρε μου το δοκιμάσαι και εσύ. Είναι φοβερό.
2: Ερώτηση. Το κροκοδυλάκι που είναι τελείω, δηλαδή όσο το μέγεθο μια αράχνη, γιατί το παρήγγειλε.
0: Διακοσμητικό, το είδα και μ' άρεσε. Θα βάλω και το κροκοδυλάκι, θα το βάλω να το δει ο κόσμος. Λοιπόν, παιδιά, πρέπει να αποχωρήσουμε. Αφήστε τις κινέζικες μου αγορές. Πάμε, Μίτσο, να δούμε λίγο να. Θα σταματήσω να ασχολείσαι με αυτό το πράγμα τώρα. Ας το.
1: Εδώ είμαι εγώ.
0: Δεν μπορεί να βάλω λεωνίδα στο χέρι του μέσα. Τι να κάνω. Πω. Μίτσο.
2: Όχι, το έχουν μαζέψει.
1: Κουμπί εδώ πήγε του Φάνη.
0: Ναι, ναι.
2: Και πάτα
0: το κουμπί. Πάτα το κουμπί.
2: Να ανοίξει.
1: Ανάποδα το βάλω.
0: Άστο, μην
1: ασχοληθείτε. Πάμε εμείς, εδώ είμαστε.
0: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε, παιδιά, γιατί έχουμε σοβαρότερα θέματα από τη μασαζό συσκευή. Έχουμε μια πολύ σπάνια δήλωση από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος για πρώτη φορά λέει θα επιτεθούμε πολύ σκληρά στο Ιράν. Ρε φίλε, δεν σε ρωτήσω κάτι. Εντάξει, γελάμε τώρα. Τι φάση τώρα ο.
1: Ρίξανε ελικόπτερο όμως, το αμερικάνικο.
0: Μα αυτό τώρα θα επιτεθούμε σκληρά. Δεν θα ξαναδούν το φως του ήλιου. Αυτό τώρα δεν γίνεται κανένα τρίμηνο τώρα.
1: Η πεντηκοστή φορά που το λέει.
0: Ναι, θέλω να πω ότι έχει νόημα. Δεν είναι. Ρε παιδί μου, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι, αρχίζει σιγά-σιγά τώρα όλο αυτό και κάνει λίγο την Αμερική περίγελο. Δεν είναι λίγο χάσο. Είναι ένα γέρο που τα έχει χάσει και λέει τέτοια. Δηλαδή, κορέδευε τον Biden, έτσι βγήκε. Κορέδευε τον Biden για την ηλικία του και τώρα αυτό τα έχει χαμένα τελείως.
1: Έλεγε ότι βγαίνει παντού και κοιμάται. Τον έχουν βγάλει παντού να κοιμάται, να δείχνει ανυμόρφωση.
0: Μπορεί, δεν είναι ότι κοιμάται. Το θέμα είναι ότι λέει τέτοια και τέτοια. Δηλαδή, έχει κολλήσει βελόνα. Να πούμε, λες και έχει άνοια. Πάλι θα του κάψουμε, θα του κάνουμε. Εκεί οι Ιρανοί. Οι Ιρανοί είναι Klein Mind. Το παίζουν και ιστορία. Του λέει, έχετε χρόνο, έχετε μια εβδομάδα, λέει, να σηκωθείτε να φύγετε. Δεν ξέρω τι γίνεται, παιδιά, πέρα εκεί με, το, με τους Αμερικάνους. Εγώ νομίζω ότι ήρθε η ώρα. Έχετε δει αυτό που παίρνουν συλλογικευμένους το κόκκινο κουμπί? Δεν, θέλει βοήθεια αυτό.
1: Θέλει
0: βοήθεια τώρα. Δεν έχουν αφήσει αμολυτό. Δηλαδή πρέπει ίσως να γίνει και κάτι τύπου μαζέψτε τον. Δεν ξέρω τώρα τι γίνει. Γιατί γίνεται και αρχίζει και γίνεται και σαχλαμάρα η όλη φάση. Ήρε φίλε, είσαι Αμερική, ξέρω εγώ. Πλανηταρχία.
1: Είναι πλανηταρχία.
0: Δεν ξέρω. Δεν είναι ότι βγήκε είναι πρωθυπουργός της Ελλάδας και λέει, ξέρω εγώ, Klein Mind και να πει κάτι γεια σου. Δεν με ασχολείται κανένα. Τέλος πάντων, θα το δούμε πώς θα πάει από εκεί. Τους έκανε τίποτα τελικά. Τους έκανε
1: όχι ακόμα. Εγώ περίμενα ότι τα είχε μπει με τα όλα έτσι όπως θα έλεγε χθες, αλλά δεν είδα κάτι.
0: Ναι. Δεν ξέρω.
1: Δεν βλέπω. Βράδυ, αργά. Κάτσε.
0: Έγινε τίποτα.
1: Νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα. Να, χτυπήσαμε βάση και πλοία, τον είπα.
0: Τι λέει ρε παιδί μου.
1: Όχι, ρε. Οι Ιράνοι χτύπησαν Αμερικάνους.
0: Τελικά
1: έγινε, ρε παιδιά.
2: Παιδιά, ένα μπέρδεμα είναι. Δεν μπορώ.
0: Τέλος πάντων, anyway. Να πούμε, παιδιά, ότι. Δεν ξέρω αν θυμάστε παλιά ένα βιντεάκι που είχα κάνει που λέω ότι το όνειρό μου είναι να πάρω μια Mercedes.
1: Ναι, χάθηκε, εδώ, και εδώ το έχεις πει.
0: Ναι, χάθηκε το όνειρο αυτό και την Mercedes.
2: Γιατί?
0: Χάθηκε το...
2: Αφού ήταν μεγάλο όνειρο.
0: Γιατί, ξέρεις τι γίνεται, Μαράκι, με το που έπιασα εγώ λίγα λεφτά στα χέρια μου για να πάω να πάρω Mercedes.
2: Ναι.
0: Η Mercedes κάνει στροφή αυτή τη στιγμή. Κάνει μεγάλη στροφή. Όλοι οι αυτοκινητοποιημένες
2: Mercedes.
0: Πλέον κάνει στροφή στην άμυνα. Αρχίζει και κατασκευάζει αμυντικά drones. Ξεκινάει τώρα. Μα εκεί είναι το μέλλον.
2: Πάει δηλαδή.
0: Πάει. Φαντάζομαι θα συνεχίζουν να βγαίνουν και αμάξια. Αλλά θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι πλέον η Mercedes κάνει επίσημα στροφή και θα ασχολείται, από ό,τι βλέπω Δημήτρη εδώ πέρα, με κατασκευή drones και εκτοξευτές. Τι λέει,
1: πολύ σωστά. Ναι. Και διαμορφώνει και ήδη αυτοκίνητα κλασάτα σε πολεμικά.
2: Τι λέτε, ρε παιδιά.
0: Εγώ τι λέω, ρε,
1: δηλαδή η G-Class, ναι, για παράδειγμα, γίνεται SUV πολεμικό, το οποίο πάνω θα έχει αισθητήρες και εκτοξευτές.
2: Τι εποχή διανύουμε.
0: Αυτό μεταξύ μας δεν με χαλάει τώρα. Κάτσε τώρα, αλλάζουν τα δεδομένα. Μισό λεπτό, δηλαδή εγώ μπορώ να πάρω ένα G-Wagon έτσι τύπου τράπικο και μέσα να έχει και...
1: Αν στο διαμορφώσουν, ναι.
2: Συγγνώμη,
1: μπορείς να αναχαιτίζεις drone. Άμα θέλει και να ρίξει πυράβλου.
2: Συγγνώμη, οποιοδήποτε.
1: Μαρία,
0: οποιοδήποτε.
2: Γι' αυτό λέω, ρε παιδιά, τώρα να έχει εσύ αυτοκίνητο με πυράβλου. Κινητό κίνδυνο.
0: Να σου πω κάτι τώρα, ένα G-Wagon τώρα όμω να το.
1: Μου κάνει προσπέραση, πάρτα μωρή.
0: Κάτσε τώρα, αλλάζει. Αλλά θέλω να σου πω ότι, παιδιά, πέρα τα αστεία. Επειδή η μεγαλύτερη αγορά αυτή τη στιγμή, τα τελευταία χρόνια μετά από την Ουκρανία και μετά, είναι η πολεμική τέτοια. Τώρα τι να κάνει, να ασχολείται να φτιάξει ηλεκτρικά αμάξια. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι, πέρασε η εποχή που λέγαμε η τάδε Mercedes, η τάδε BMW, πόσα SUV, πουλήσανε, πόσα SUV. Και τα τέσσερα τι θα γίνουν, όπλα θα γίνουν και αυτά.
2: Μπράβο. Τι λέτε, ρε παιδιά.
0: Εγώ τι λέω.
2: Μπράβο.
1: Και έχει και κάτι το οποίο θα σε αρέσει ακόμα περισσότερο. Θα έχει και στρατιωτικές δαλίκες. Θα φτιάχνει Mercedes.
0: Βέβαια τώρα.
1: Στρατιωτικά φορτηγά.
0: Όλες οι εταιρείες, Volvo, Scania, από εκεί τελειώνουν. Δηλαδή, ωραία, ήταν, κάναμε που είχαμε και ένα αιώνα αμάξια. Τι καταλάβαμε. Γυρίστε το τώρα και να γίνει πούμος. Και όλα και τα καινούργια. Και τα BYD και αυτά τα κινέζικα όλα. Γυρίστε να πάνε ένα χεστήρια, να γίνει ένα κούγκι.
2: Τι θα είμαστε αλέτη δηλαδή.
0: Τι αλέτη.
2: Συνέχεια.
0: Τίποτα.
2: Γιατί αυτό έτσι δηλώνει τώρα.
0: Από το να πηγαίνουμε τώρα να καθόμαστε και φορτίζουμε λες και έχουμε το στιέρες να πούμε τα αμάξια μας. Κανονικά, βάλτε τα όλα να γίνει όλα στον αέρα, χαρτοπόλεμο που λέει και να τα σε να πάνε να τελειώνουν τώρα. Ασχολούμαστε με πλακίες.
1: Και τις έχουν δώσει και όνομα.
0: Τι είναι εσύ.
1: Δηλαδή, της G-Class, δεν θα ονομάζεται G-Class, θα τη φωνάζουν Wolf.
2: Γουλφ, άγριο.
1: Φάνη να βγάζει το λύκο από τον καράζε.
0: Εγώ, αν μου κάνει την τιμή η Mercedes και μου κάνει δώρο ένα τέτοιο αμάξι, εγώ θα το κυκλοφορώ πάντως. Και δεν θα έχει πρόβλημα και για πάρκινγκ. Αλλά πέρα τα αστεία, παιδιά, δεν είναι τυχαίο αυτό που γίνεται. Δηλαδή, όταν ένα μεγάλο κολοσσό τώρα γυρνάει και σου λέει: κοίταξε να δει, θα ασχοληθώ με αυτό το πράγμα. Νομίζω κάτι έχουν δει εκεί πέρα οι άνθρωποι. Όταν σα έλεγα εγώ ότι αν θέλετε αυτή τη στιγμή αφήστε bitcoin και αυτά και επενδύσετε, θε μαράκι, αν έχει ο Γιάννης. Ο Γιάννης λέει: αν έχει ο Μιτσάρας ο άντρας σου, έχει 10-20 χιλιάρικα στην άκρη.
2: Ναι.
0: Θα μου πεις εμένα να τα βάλεις σε μια. Τώρα δεν ξέρω αν είναι ηθικά σωστό. Εσύ
2: ναι.
0: Άμα έχετε 10-20 χιλιάρικα στην άκρη.
2: Πού να τα βάλει.
0: Θα πάει να τα βάλει σε. Πώς το λένε.
1: Σε
0: ομόλογο αμυντικής βιομηχανίας. Έχω πληροφορίες.
1: Αμυντικής
2: βιομηχανίας.
0: Ναι, ναι. Θα πάει να αγοράσει όπλα. Όπλα εννοώ, δεν έχει σημασία.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα αγοράσει. Αυτό βέβαια εγώ ηθικά.
1: Είναι ηθικό.
0: Εγώ ηθικά δεν μπορώ να το κάνω.
2: Δεν μπορεί να το κάνει. Πρέπει να έχει λίγο και θέμα με την ηθική βέβαια.
1: Ρε φαν, θα βάλει 10 χιλιάρικα εκεί πέρα που τα όπλα πάνε και σκοτώνουν ανθρώπου.
0: Δεν θα το έκανα ποτέ.
2: Γι' αυτό σου λέει άμα
0: έχει. Και ρωτάω εγώ. Ναι, λέω εγώ το λέω στη Μαρία το πίσω άντρα τη. Ότι άμα έχετε 10-20 χιλιάρικα στην άκρη, μη τα φάτε, μη τα δώσει το παιδί σα.
2: Πηγαίνετε και επενδύσετε τα σε ομόλογο.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή και σου μιλάω για σε 3-4 χρόνια.
2: Ναι.
0: Σε 3-4 χρόνια, όχι double up, αλλά πολύ ψηλά.
2: Ναι.
0: Ναι, πώ το βλέπει.
2: Εντάξει, τώρα είναι όμω όπλα, ρε, η Φάνη.
0: Ναι.
2: Είναι όπλα.
0: Και λέμε, ναι, όλα όπλα είναι. Δηλαδή και, και σε μια εταιρεία.
2: Εσύ με... τώρα δεν είπε ότι έχει θέμα ηθικό.
0: Ρε, εσύ όμω όπλο ενδυνάμει οτιδήποτε. Και να πάρω ένα iPhone. Και λέμε και τώρα, άμα στο πρωτάξιο κεφάλι, το ανοίγω. Όπλο είναι γι' αυτό.
2: Καλά, εννοείται. Αλλά τώρα μιλάμε για επίσημα όπλα.
0: Το άλλο απλά λέει όπλο. Έχει διαφορά, δεν είναι. Λοιπόν, δεν ξέρω, παιδιά, και εγώ είμαι μπερδεμένος με όλα αυτά που γίνονται. Από την άλλη, όμως, έχουμε κάτι πολύ ωραία σκηνικά. Βλέπω εδώ πέρα φίλος μου Ρωμά, τα φιλιά μου σε όλη την κοινότητα. Φίλος μου Ρωμά. Ρε φίλε, μ' αρέσει ο τρόπος. Το να είσαι παράνομο σε κάτι δεν λέει από μόνο του κάτι. Δηλαδή, ωραία, είμαι παράνομος. Έκλεψα κάτι. Το θέμα είναι ό,τι κάνεις στη ζωή σου, να το κάνεις με στυλ. Φίλος, πραγματικά φίλος Ρωμά, ο οποίος τι έκανε. Ρε φίλε, είναι.
1: Καλά, γελάμε μες τώρα.
0: Γελάμε, ρε φίλε, γιατί τέτοιο. Λοιπόν, φίλος Ρωμά, σε νοσοκομείο του Μεσολογγίου, παρίστανε τον γιατρό και άδειαζε τα λάμους ασθενό. Συγγνώμη που γελάω.
2: Ρε παιδιά.
0: Ρε, ευρηματικό, είχε ντυθεί γιατρός. Και πήγαινε και ψήριζε iPhone μέσα. Εγώ για ποιο λόγο γελάω. Γελάω, ρε φίλε, ότι. Okay. Ρε παιδί μου, έχει σκέφτηκε ο άνθρωπος τώρα αυτό. Σου λέει να ντυθώ γιατρός. Και να αυτό. Έσκαγε μέσα ο φίλος Ρωμά, ντυμένος γιατρός, για σας. Δεν έπρεπε να πει και δύο-τρεις κουβέντες. Δηλαδή, ότι...
1: Όχι, μα έλεγε. Γιατί έλεγε? Πέρα από ότι πήγαινε και εξάφριζε τους ασθενείς, πήγαινε και στα δωμάτια των συγγενών και ενημέρωνε τους συγγενείς.
2: Έκανε και ενημέρωση.
1: Στην οικογένεια του Λαμπρόπουλου, θέλω να σας πω ότι.
0: Ναι, ότι αυτή τη στιγμή. Για να δω λίγο το ίδιο. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα Ρωμάλεν, Τσαβάλεν, το βλέπω. 25%. Τα φιλιά μου, αυτό δεν πρέπει να συλληφθεί. Ήταν πανέξυπνο τώρα αυτό.
1: Παρ' όλα αυτά τον κατάλαβαν, τον πιάσανε, γιατί φορούσε και στολή γιατρού.
2: Κανονικά, ήταν κομπλέ.
1: Ήταν κανονικό, φορούσε στολή γιατρού.
0: Μήπως θα είχε και πτυχίο.
1: Είχε κλέψει και είχε πάρει και αυτά. Πώς τα λένε, που ακούνε οι ασθενείς.
2: Τα ακουστικά.
1: Το στεθοσκόπιο. Με ένα στεθοσκόπιο στο λαιμό και ρόμπα. Ενημέρωνε τους συγγενείς για την κατάσταση.
0: Ήταν φιλικός, αυτό έχει σημασία.
1: Ήταν φιλικός. Ναι. Απλώς την ώρα που σε ενημέρωνε, σούκλευε και από δίπλα τα κοσμήματά σου.
2: Εντάξει.
0: Βλέπω, το πέρασε κολεκοδίτη, θα περάσει.
1: Τον πιάσανε με αρκετά κινητά τηλέφωνα. Τελευταία τεχνολογία. Πορτοφόλια με πολλά μετρητά. Πιστωτικές κάρτες.
0: Συγγνώμη που γελάω.
1: Τη μαλφή από ερμάρια ασθενών και προσωπικά έγγραφα νοσηλευομένων.
2: Τα προσωπικά έγγραφα τι τα ήθελε?
1: Για να πάω να τους κλέψω και στο σπίτι μας. Δεν ξέρω.
0: Ζητάω κάτι άλλο. Σκέφτομαι κάτι άλλο. Ρωτή ο Θωμάς αν ζητούσε φακελάκι. Εντάξει, παιδιά, να πω κάτι. Θέλω να σου πω άσχημο πράγμα να κλέβεις, αλλά δεν μπορεί να αποτελέσει ότι είναι ένας εφάνταστος τρόπος να.
2: Εντάξει, παιδιά, ούτε να ασθενήσεις δεν μπορείς αυτή τη στιγμή.
0: Αφού δεν πήγε, λέει, και στο χειρουργείο μας. Λοιπόν. Εντάξει, παιδιά, εγώ να σου πω κάτι.
2: Κύριος, τα έπαιρνε.
0: Συγγνώμη που γελάω, θα μου πει Λαμπρόπουλε και δεν με διαβάζει.
2: Κοτσονάτος.
0: Για κάποιο λόγο, εμένα μου προκαλεί γελιό. Μου φαίνεται. Κάνω εικόνες εγώ τώρα μέσα στο νοσοκομείο. Θα μου λέει Λαμπρόπουλε, αν άσου να εσύ ασθενή για να σε κλεβε.
1: Ναι, ναι.
0: Χαλάλι του ρε φίλε, τώρα πραγματικά για όλο αυτό. Δεν ξέρω, άλλα με κανένα μηχάνημα δεν πήρε κανένα γραμμικό επιταχυτήριο.
1: Όχι, αφού τον βάλει κι εσύ.
2: Καλά. Και εσύ που να τον βάλει, ναι. Βρίσκουνε.
0: Έχονται κάποια μηνύματα εδώ πέρα, δεν μπορώ να τα διαβάσω. Λοιπόν, αυτά σε γενικές γράμμες. Έχουμε κάτι. Τι άλλο έχουμε, Μίτσο, αξίζει?
1: Αρχικά έχουμε Μουντιάλ.
0: Α,
1: το οποίο, ναι, ξεκινάει σήμερα.
2: Σήμερα, 10, ναι, είπες.
1: Το οποίο ξεκινάει σήμερα, πρώτος αγώνας, όπως βλέπω εδώ πέρα, στις 10 η ώρα Μεξικό, Νότια Αφρική, και ναι, στις 5 η ώρα το ξημέρωμα. Δυστυχώς θα έχουμε πολλά τέτοια, δηλαδή πολλοί αγώνες, επειδή θα γίνεται σε τρεις χώρες εκεί πέρα και έχουμε διαφορετικές ώρες. Θα γίνονται στις 4 το ξημέρωμα, στη 1, στις 2.
0: Μεταξύ μας, η αξιονική τομογράφια δεν είναι το αξιονικό, μπορούσε να τον πάρει για σκραπ, βέβαια. Βέβαια, πάει ο σκραπ. Παιδιά, δεν μας απασχολεί καθόλου το Μουντιάλ αυτή τη στιγμή.
1: Νότια Κορέα, Τσεχία στις 5 το πρωί επίσης έχουμε. Έχει, δύο αγώνες.
0: Θα το προλάβουμε live. Έχει, παιδιά, υπάρχει το μεγάλο θέμα που πήγα να το ξεχάσω, είναι η λαγοκέφαλη. Έχετε δει τι γίνεται με του λαγοκέφαλου?
1: Έχω δει.
2: Όχι.
0: Και στο TikTok, παιδιά. Έχετε δει τι. Παιδιά, έχει μπει ένα ψάρι. Ναι. Λέγεται λαγοκέφαλο. Άμα το δει, δεν είναι πιο ηλίθιο. Πια ψάρι δεν υπάρχει. Έχει κάτι δόντια. Είναι.
2: Ναι.
0: Άμα το δει, κάπως του φέρνει κιόλα.
2: Εγώ.
0: Είναι ένα ψάρι το οποίο έχει μια τοξίνη. Δεν τρώγεται. Δεν μπορεί να το φάει ο άνθρωπο. Δεν καταναλώνεται από τον άνθρωπο. Και τρώει, νομίζω. Πώς το λένε.
1: Τρώει βακτήρια.
0: Όχι. Τι λες, μόνο μα, τρώει βακτήρια.
1: Γίνεται τοξικό αφού τρώει βακτήρια.
0: Ρε, εσύ, τέλος πάντων, τρώει άλλα ψάρια. Μειώνει τον πληθυσμό άλλων ψαριών. Και αποτελεί πάρα πολύ μεγάλο. Πώς το λέει τέτοιο. Απειλεί πάρα πολύ το φυσικό περιβάλλον εδώ πέρα της φάσης. Και έχουν πει, δώσαν εντολή από την κυβέρνηση, ότι όποιος το ψαρεύει αυτό το ψάρι, του δίνει η κυβέρνηση, αν δεν κάνω λάθος, 6 ευρώ το κιλό.
1: 6 ευρώ το
0: κιλό. Ναι, για να το
2: αφανίσουν.
0: Για να το αφανίσουν.
2: Α, είναι τόσο τοξικό δηλαδή. Ναι, και ναι, να σα πει.
1: Είναι τοξικό πολύ.
0: Ναι, επίση αυτό έχει δύο δόντια μπροστά, Μαρία. Μπορεί να σκόψει δάχτυλο. Καταρχήν τσιμπάει κόσμο. Τσιμπάει κόσμο. Παιδιά, δεν λέω βλακίες.
1: Α, σε τσιμπήσει πρέπει να σα ακούμε.
0: Ναι, ναι, έχει δύο δόντια. Βάλε λαγό.
2: Ναι, το είδα καλά. Καλέ, πώ είναι έτσι. Τι δόντια είναι αυτά.
0: Δαγκώνει άσχημα.
1: Λέει εδώ πέρα, ο λαγοκέφαλο είναι εξαιρετικά δηλητηριώδη όταν φαγωθεί, καθώ περιέχει τετροδοτοξίνη στι οθήκε του και σε μικρότερο βαθμό στο δέρμα, στου μύσχε του σηκώτητου.
0: Μαρία δαγκώνει φοβερά.
2: Παιδιά, όλα τα είχαμε. Μα ήρθε και λαγοκέφαλο τώρα.
0: Εγώ βλέπω βιντεάκια στο TikTok που ψαρεύουν εδώ πέρα στι οθήκε και βγάζουν 2-2. Και λέει πλέον δίνει η κυβέρνηση, του έχει επικηρύξει 6 ευρώ το κιλό.
2: Πού του ψαρεύουν, είπε.
0: Εδώ θα πα όλο ευθεία κάτω, θα βγει φάληρο.
2: Όχι, λε, του ψαρεύουν εδώ. Δηλαδή του έχουμε εδώ τόσο πολύ έξω. Τόσο πολύ.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Δεν γίνεται χαμό. Και σου λέω τώρα, άμα κατέβει μια μέρα με το Μίτσο, άμα κάτσει 2 ώρε και βγάλει 2-3 κιλά, 2-3-6. 3-3-9.
2: 3-7-21.
0: Παιδιά, όχι, ρε, ο δολαγοκέφαλο είναι πολύ. Κόβουνε, λέει, κουτάκι. Άμα το πάρει, το βγάλει ψάρι αυτό και το βάλει ένα κουτάκι κοκακόλα, χρακ, το κόβει στα δύο.
2: Πω, είναι μη σε πιάσει αυτό. Ναι, ναι.
1: Άμα, ρε, βλέπω εδώ πέρα ότι στέλνουν και πολλού λιόμενου στο νοσοκομείο.
2: Τι λέτε, ρε, παιδιά. Τίποτα, εγώ σα το είπα. Θα βουτάω το πόδι και μετά πίσω.
0: Ναι.
2: Δεν μπαίνει στη θάλασσα πλέον.
0: Λαθρόψαρο λέγεται αυτό.
2: Μία με τι καρχαρίε, μία με τι φάλαινε. Τώρα έχει και το λαγοκέφαλο, εντάξει.
0: Λοιπόν, μια θεία μου μοιάζει με λαγοκέφαλο. Ανδριάνα μου, δεν ξέρω τώρα. Το θέμα είναι ότι αυτό το ψάρι, μία έχουμε τι μέδου, μία έχουμε του λαγοκέφαλου. Στο λίγο τι θα κάνουμε, θα κάνουμε μπάνιο, δεν θα κάνουμε. Λοιπόν...
1: Α, ο Σάκης Αρναούτογλου το πήγε στην Ευρωβουλή το θέμα με το λαγοκέφαλο στην Ελλάδα, ναι.
0: Ευτυχώς που έχουμε μια.
1: Λαγοκέφαλο και λεράτους.
0: Έχουμε μια φωνή στο εξωτερικό. Λοιπόν, μέχρι τα 20 εκατοστά βγαίνει ο λαγοκέφαλος. Άστο, Μαρία, τα παιδιά μας.
2: Τι λες τώρα, και εμείς. Ναι. Όχι μόνο τα παιδιά, και εμείς.
0: Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν,
2: εσύ τώρα δεν φοβάσαι. Να μπει στη θάλασσα.
0: Εγώ φοβάμαι ότι δεν θα πάω για μπάνιο φωτός γενικά. Ξέρω όπως πάει η φάση.
1: Ψαράδες κάνει
0: περισσότερο. Να ξέρετε, εδώ πέρα σκάει ο Βλαδίμιος και λέει: να ξέρετε, υπάρχει τρόπος μαγειρεύματος για το λαγοκέφαλο.
1: Όχι, ρε, θα φάτε τέτοιο ψάρι.
2: Καλέ, αφού σου λέει είναι τοξικό, μην το φάτε.
0: Ναι. Είναι επικηρυγμένος χρόνια ο λαγοκέφαλος, παιδιά, λέει εδώ πέρα στην Ελλάδα. Έχει μπει από παλιότερα. Γενικά υπάρχει πάρα πολύ. Δεν υπάρχει ένα θηρευτή να ρίξουμε ένα θηρευτή μέσα. Ρε, δηλαδή, τι τρώει το λαγοκέφαλο. Δεν μπορεί κάποιο ζώο θα το τρώει το λαγοκέφαλο μέσα. Να πετάξουμε μέσα κάτι άλλο σε κέφαλο. Εννοώ, ρε παιδί μου, δεν ξέρω.
2: Αφού είναι τοξικό, μπορεί να είναι τοξικό και για τα άλλα ψάρια.
0: Ρε, δεν ξέρω, ρε φίλε. Δεν υπάρχει κάποιο που να το. Οι ζαργάνες, λέει, τα κυνηγάνε. Πετάξουμε μέσα ζαργάνες, γόνο. Ξέρω,
1: ναι, αλλά η ζαργάνα αν το φάει δεν θα πεθάνει.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, τι γίνεται.
1: Που έχει μέσα τοξίνες.
0: Στην Ιαπωνία ξέρω και εγώ ότι τρώγεται, αλλά πρέπει να θέλει ειδικό τρόπο να το βγάλει στο δηλητήριο.
1: Τρώγεται στην Ιαπωνία.
0: Ναι. Και αυτό που κοιτάνε
2: όλα
0: τώρα.
2: Όλα τα τρώνε εκεί.
0: Αυτό που κοιτάνε εδώ πέρα λέει να βρουν τρόπο να το βγάλουν το δηλητήριο έτσι ώστε να το κάνουν ζωοτροφή μετά το αυτό. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Να ξέρετε, λέει, ότι δεν υπάρχει αντίδοτο για την τετραδοξίνη που έχει μέσα ο λαγό. Άκου να δεις τώρα τι γίνεται.
2: Τι λέτε τώρα.
0: Τι λέει αξι. Μπορεί να χρειαστεί, λέει, και μεθ να σε πάνε.
2: Καλά, εντάξει.
0: Τι γίνεται. Να πετάξουμε δυναμίτη, λέω.
2: Καλέ στο Καστρί Κρήτης έβγαλε ένας έναν λαγοκέφαλο 12 κιλά, παιδιά.
0: Ναι, ρε, άμα το αφήσει κεφάλι αυτό τώρα μεγαλώνει. Ναι, φουσκώνει. Κυνηγή και ζαργάνς, λέει. 28 θάνατοι, λέει. Γιατί λέτε και τους λαγοκέφαλους.
1: Οκτώ ατυχήματα, βλέπω.
0: Έχει καταγραφεί, λέει, περιστατικό σε γυναίκα που της έκοψε το δάχτυλο στο πόδι. Ναι, κόβεται.
1: Έλα, Μαρία, νέος φόβος.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Εντάξει, λόγω. Ποτέ σου λέω. Ούτε μάλιστα, δαχτυλάκι.
0: Μάλιστα.
1: Σε χωροχώρια πήγαινε για Αύγουστο.
0: Μάλιστα.
2: Κανονικά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εμείς εδώ πέρα θα είμαστε σε πολύ λίγο. Ερχόμαστε εδώ πέρα με ζώδια, με όλο το πρόγραμμα.
3: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
4: Ο Music 892 και η Spotawheel γιορτάζουν μαζί τα 10 χρόνια λειτουργία στη Spotawheel. Το Σάββατο 20 Ιουνίου, από τις 5 το απόγευμα έως και τις 7 το βράδυ, τα κουνάβια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν ζωντανά από τις εγκαταστάσεις της Spotawheel στην Παλίνη. Λεωφόρος Πάτων 17 χιλιόμετρο. Μουσική, σούπερ προσφορές και μοναδικές στιγμές σε ένα ξεχωριστό live radio event. Και το μεγάλο δώρο της ημέρας φυσικά. Ένας τυχερός θα κερδίσει ένα premium SUV με 6 μήνες δωρεάν leasing από τη Spotawheel. Έλα να γνωρίσεις από κοντά την ομάδα της Spotawheel, τα κουνάβια και να μπει στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο. 10 χρόνια Spotawheel. Ένα βήμα μπροστά, αλλά πάντα δίπλα σου. Μην το χάσεις!
5: Ήρθα στα Beat για καφέ, αλλά η τυρόπιτα μου έκανε friend request.
6: Θέλω ρόφημα με γεύση, πέμπτη με συννεφιά.
7: Γιατί το κουλούρι δεν είναι εντελώς κυκλικό?
6: Έχω εξεταστική. Ό,τι έχετε σε σοκολάτα τώρα.
7: 200 push-ups ίσον 3 burgers. Επιστημονικά μιλάω.
6: Κάνω διατροφή. 4 τρώσεις σοκολάτα στην κρέπα.
5: Τι αποφασίσαμε?
7: Πώς διαφωνούμε. Ό,τι, όποτε και όπως το θες. Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
8: 10 χρόνια Spotawheel. Έχουμε γενέθλια! Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 11 Ιουνίου έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοίου Γερμανίας χωρίς κόκαλο 13,95 το κιλό. Φέτα Μυτιλίνης Pop δοχείο 8,95 το κιλό. Και Coca-Cola και Coca-Cola Zero σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
10: Music 892.
11: Πάρος Παλά Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλά Σουίτς σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλά Σουίτς. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
12: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
13: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
14: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
15: Καθρέφτης. Πολλοί έχουν όνειρα. Πολλοί μιλούν. Πολλοί σχεδιάζουν. Λίγοι όμως έχουν θέληση. Και η θέληση είναι αυτή που ξεχωρίζει. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
16: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Novartis Ελλάδα. Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
17: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Αποκτήσε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Polyvoyager Focus για να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems, αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
18: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
19: Για σκέψου.
18: Mastercard Day.
19: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
18: Ναι.
20: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/Mastercard/Pavla Day.
18: Happy Mastercard Day.
21: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
22: Plus, plus, plus.
23: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
24: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
23: Δηλαδή?
24: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
23: Plus, plus, plus.
24: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
25: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 89.2.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Μην ξεχνάμε ότι. Βασικά, παιδιά, μην ξεχνάμε κάτι τώρα. Γιατί θέλω, έλεγα να πάω να δω αύριο το Disclosure Day. Όποιος έχει δει το Disclosure Day, να μου στείλει αν αξίζει να πάω να δω.
1: Χθες βγήκε, πώς να το δω.
0: Δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρεις.
0: Όχι, χθες βγήκε.
2: Χθες βγήκε.
0: Είδε κανένα το Disclosure Day, γιατί έχω ακούσει τα χειρότερα. Και θέλω, ήθελα να πάω να δω σαν τρελός. Λοιπόν, My Market μαζί μας, παιδιά. Μην ξεχνάμε ότι με αφορμή του Παγκόσμιου Κύπελλο τρέχει και ένας μεγάλος διαγωνισμός με δύο δώρα, δύο ταξίδια για δύο άτομα στη Βαρκελόνη. Ενώ κάθε μέρα κλειώνονται και δωρεπιταγές My Market. Έχουμε ετοιμάσει με τα My Market, γιατί σας φαίνεται κουφό το δώρο το My Market στη Βαρκελόνη. Έχουμε ετοιμάσει και βίντεο, σε λίγες μέρες θα βγει με τα My Market. Yeah. Και εξηγώ για ποιο λόγο δίνουμε το ταξίδι στη Βαρκελόνη. Θα μου πεις Παγκόσμιο Κύπελλο και στην Αμερική, γιατί δεν είναι ταξίδι στη Βαρκελόνη. Υπάρχει,
1: εξήγηση.
0: Υπάρχει εξήγηση, θα τη δείτε σε λίγο καιρό. Στο Instagram μου. Παιδιά, κάθε μέρα βέβαια κληρώνουν οι δωρεπιταγές στα My Market κλασικά με κατοστάρες και έχουμε επιλεγμένα σνάκα, αναψυκτικά και ποτά και κατεψυγμένα που δίνουν διπλούς πόντους, άρα και περισσότερες πιθανότητες να κερδίσετε. Οπότε την επόμενη φορά που θα πάτε My Market, μην κοιτάτε μόνο το καλάθι, κοιτάξτε και το φυλάδιο. Μαρία.
2: Ωραία. Λοιπόν, Σάββατο, παιδιά, 13 Ιουνίου, δύο μέρες έμειναν, Παρασκευή, αύριο Σάββατο. Ο Music 892 και η Κάισα δίνουν ραντεβού στο κατάστημα Μουστάκα στο Smart Park στα Σπάτα. Από τις 12 ως τις 2 το μεσημέρι, Ντελούλου, Αστερόπιχα Ινά και Ευθύμης Κάλφας θα εκπέμπουν live σε ένα ξεχωριστό radio event γεμάτο μουσική και παιχνίδι. Παιδιά, αξίζει να πάτε εκεί. Μαζί με τα παιδιά θα ανακαλύψετε αγαπημένα επιτραπέζια της Κάισα. Θα περάσετε πολύ ωραία, θα έχει κέφι, μουσική, παιχνίδι. Τι άλλο θέλετε για το Σάββατο το μεσημέρι? Μην το χάσετε. Και φυσικά πολλά αλλάζουν σε αυτή τη ζωή. Σπίτια, συνήθειες, ζωές μας, τα πάντα, παιδιά. Υπάρχει όμως και κάτι που μένει σταθερό. Αυτό που το βρίσκεται πάντα εκεί, στο τραπέζι, στο ψυγείο. Από το 1988, παιδιά, μέχρι σήμερα μένει σταθερό. Γιατί δεν χρειάστηκε να γίνει κάτι για να ξεχωρίσει. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί. Φυσικά αναφέρομαι στο φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Γιατί σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε Ζαγόρι.
1: Μαζί μας, παιδιά, φυσικά είναι και το Πάρος Παλάσου Ιτς, το οποίο σας περιμένει και σας περιμένει και μια πολυτελής διαμονή. Ένα με την Κυκλαδίτικη και ομορφιά. Με όλες σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα, παρακαλώ, ήρθε η ώρα να ζήσετε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και να απολαύσετε μια ξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλά Σουίτς, η αληθινή αίσθηση του Κυκλαδίτικου καλοκαιριού. Για πληροφορίες και κράτησης, επισκεφτείτε το parospalas.gr.
0: Σκουπίδια λένε τα παιδιά εδώ πέρα.
2: Τι σκουπίδια?
0: Για το Disclosure Day.
1: Το είδανε.
2: Α, δεν του αρέσει καθόλου.
0: Λέει να πας να το δεις, Φάνη, χθες το είδα. Τι λέει, ο Χάρης μου λέει ότι. Ο ένας μου λέει ότι να πάω να το δεις. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω. Φάνη, θα πάω, ναι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Και δεν ξέρεις, παιδί μου, πας να το δεις.
0: Τώρα με έχουν ξενερώσει εδώ.
2: Δεν ξέρω καθένας, είναι πως το βλέπει,
0: εγώ,
2: ρε παιδί μου.
0: Δεν είναι πως το βλέπει. Τώρα αυτό, σε αυτές τις ταινίες δεν υπάρχει αντικειμενικότητα. Σε αυτές τις ταινίες ή θα.
2: Ρε παιδί μου, κάποιος μπορεί να το βλέπει υπερβολικό, κάποιος πολύ πιο χαλαρό. Είναι ανάλογα με τα στάνταρ.
1: Φάνη, και εμένα μου άρεσαν εκδικητές, άλλους δεν αρέσουν όμως.
0: Δεν είναι σε τέτοιο αυτό. Δεν ξέρω, θα δω. Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Όχι, ετοιμάζουμε κάτι πολύ μεγαλύτερο, φίλες και φίλοι, με τα βρώμικα. Θα σας τα πω μετά. Πάμε γιατί έχουμε ζώδια.
3: Άστρα και.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους, παιδιά. Και η σημερινή ημέρα είναι εδώ για να μας δώσει ευκαιρίες. Εντάξει, ευκαιρίες να ξαναδούμε κάποια πράγματα δεύτερη φορά. Γενικότερα, καλή ημέρα η σημερινή. Ξεκινάμε με τον κρυό, που η σημερινή ημέρα σου δίνει ευκαιρία να αφήσει πίσω σου ό,τι σε κουράζει και να επικεντρωθεί σε όσα πραγματικά αξίζουν. Μπορεί να προκύψει μια ευχάριστη εξέλιξη στα επαγγελματικά ή μια είδηση που το ανεβάσει κάπου στο ηθικό. Και στα αισθηματικά σου, μην περιμένει από τους άλλους να κάνουν πάντα το πρώτο βήμα. Καταλαβαίνω ότι ορισμένες φορές θέλει και εσύ να πάρει την επιβεβαίωση. Παρόλα αυτά, για σήμερα ήρθε η ώρα να το κάνει εσύ. Με μια απλή κίνηση από τη δική σου πλευρά αρκεί για να τα αλλάξει όλα. Πάμε στον Ταύρο, που σήμερα νιώθεις πιο ήρεμος και πιο σίγουρος για τις επιλογές σου αλλά και για τον ίδιο στον εαυτό. Είναι μια καλή μέρα για να βάλεις σε σειρά σκέψεις, υποχρεώσεις και οικονομικά θέματα. Και στα προσωπικά, ένα πρόσωπο φαίνεται να αναζητά περισσότερο την παρέα και τη συμβουλή σου. Άκου λοιπόν τι έχει να σου πει, διότι μπορεί να κρύβεται κάτι σημαντικό πίσω από τα λόγια του. Συνεχίζουμε με τους διδύμους, που η μέρα φέρνει κίνηση, συζητήσεις αλλά και πολλές ευκαιρίες για να βρεθείς με κόσμο. Η επικοινωνία είναι το δυνατό σου σημείο και μπορεί να σε βοηθήσει να λύσει μια παρεξήγηση ή να κερδίσει μια συμφωνία. Στα αισθηματικά, ένα φλερτ μπορεί να γίνει πιο έντονο από όσο περίμενε. Άφησε τα πράγματα να εξελιχθούν φυσικά και μην τα ζορίζει. Πάντω, φαίνεται ότι κάτι καινούριο που έρχεται ή είναι να έρθει, έχει έρθει για να μείνει. Πάμε στον καρκίνο που σήμερα θα νιώσει την ανάγκη να ασχοληθεί περισσότερο με του ανθρώπου που αγαπά, αλλά και με τον ίδιο στον εαυτό. Η οικογένεια, οι φίλοι και οι στενοί συνεργάτε παίζουν σημαντικό ρόλο στη διάθεσή σου και στα επαγγελματικά θα πρέπει κάπω να αποφύγει το άγχο για πράγματα τα οποία δεν εξαρτώνται και τόσο από εσένα, εντάξει. Η μέρα δείχνει ότι η υπομονή θα σε ανταμείψει και θα πρέπει σιγά σιγά να μην αφήνει τον εαυτό σου να απογοητεύεται, ρε παιδί μου, τόσο πολύ από την κοινωνία μας ή από τα χρήματα ή από το οτιδήποτε. Μην τα αφήνεις όλα αυτά τα πράγματα να σου χαλάνε τη διάθεση και να μην ζεις τη ζωή σου και τις στιγμές. Πάμε στα λιοντάρια που η αυτοπεποίθησή σας είναι ανεβασμένη και αυτό φαίνεται σε κάθε σας κίνηση. Σήμερα λοιπόν μπορεί να τραβήξετε την προσοχή χωρίς καν να προσπαθήσετε. Είναι καλή μέρα για εσάς τα επαγγελματικά. Φαίνεται ότι κάποιος θα σας ζητήσει συγγνώμη, κάπως θα αναγνωριστεί η δουλειά σας. Κάτι τέτοιο θα πάρετε σήμερα. Στα επαγγελματικά παρόλα αυτά και μια ιδέα σου μπορεί να βρει και υποστηρικτές και στα αισθηματικά η μέρα ευνοεί τις γνωριμίες και τους τολμηρούς. Σήμερα πρέπει να είστε τολμηροί, να δείξετε ποιοι είστε, λιοντάρια μου. Είστε εκεί λέοντες, δείξτε λοιπόν και ήρθε η ώρα να διεκδικήσετε αυτόν ή αυτήν που επιθυμείτε. Ακόμα και αν έχετε φάει μια χιλόπιτα, ξαναπροσπαθήστε σήμερα. Μπορεί κάτι να αλλάξει. Πάμε στον Παρθένο που η μέρα σε βοηθά να τακτοποιήσεις υποχρεώσεις και να κλείσεις εκκρεμότητες οι οποίες κάπως σε απασχολούσαν πάρα πολύ. Μην προσπαθείς όμως να ελέγχεις τα πάντα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Στα προσωπικά, ένα πρόσωπο ίσως κάπως εκπλήξει ευχάριστα με τη στάση του, δεν το περίμενες και κάποιες φορές οι καλύτερες απαντήσεις έρχονται όταν σταματάνε να τις πιέζουμε. Πολύ σημαντικό. Πάμε στους ζυγούς που σήμερα έχεις περισσότερη ανάγκη να περάσεις όμορφα και να βρεθείς με ανθρώπους που σε κάνουν να χαμογελάς και πρέπει να το κάνεις. Μην σκέφτεσαι, είναι Πέμπτη που θα πάω, τι να κάνω. Όχι. Σήμερα λοιπόν πρέπει να είσαι με ανθρώπους που σε κάνουν να περνάς καλά και κάτι θα γίνει εκεί πέρα. Άκουσέ με. Η μέρα φέρνει ευχάριστες επαφές και μικρές χαρές οι οποίες θα σου φτιάξουν τη διάθεση και στα αισθηματικά μια κουβέντα μπορεί να σε φέρει πιο κοντά σε κάποιον που σε ενδιαφέρει πολύ. Μην φοβηθείς να δείξεις τα συναισθήματά σου. Και πάμε, Σκορπιό.
0: Όπα, φτάσαμε τώρα τόσο γρήγορα.
1: Μάντεψε τώρα, πιάνω λίγο νεράκι.
0: Έχεις φέρει και νερό σήμερα. Κούφαλα. Όπα, θα το δώσει όλο, παιδιά, ετοιμαστείτε.
1: Τρομερή κάλυψη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, έκανα το
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους τους σκορπιούς και σκορπίνες εκεί έξω. Και σήμερα είναι η μέρα που περιμέναμε. Σήμερα δεν θα είναι απλά μια Πέμπτη. Θα είναι η Πέμπτη που θα δείξεις ποιος πραγματικά είσαι. Φίλε μου Σκορπιέ, κάποια πράγματα τα οποία σε προβλημάτιζαν αρχίζουν σιγά σιγά και ξεκαθαρίζουν. Αρχίζεις και βλέπεις κάποια ανθρωπάκια που είχες δίπλα σου. Ανθρωπάκια, έτσι τα λέμε εμείς αυτά, τα οποία είχαν έρθει να σε εκμεταλλευτούν. Τα βλέπεις όμως. Σήμερα έχεις την ευκαιρία να δεις μια κατάσταση από διαφορετική οπτική γωνία, να πάρεις πιο σωστές αποφάσεις και στα επαγγελματικά η επιμονή σου αποδίδει καρπούς. Και τώρα ήρθε η ώρα που περιμένατε. Πάμε στα αισθηματικά και σήμερα, φίλοι μου Σκορπιέ, η ειλικρίνεια θα αποδειχθεί το καλύτερο όπλο σου. Θέλω να είσαι ειλικρινής,

0: Τη διάθεσή σου για αλλαγή και περιπέτεια είναι έντονη. Μερεύουν έτσι μετακινήσεις, τις νέες ιδέες και τις συζητήσεις που ανοίγουν νέους δρόμους για εσάς. Στα προσωπικά μπορεί να προκύψει μια γνωριμία που θα σου κινήσει το ενδιαφέρον. Γενικότερα είναι μια περίοδος ο Ιούνιος που θα πρέπει κάπως να κοιτάξετε την υγεία σας. Φίλε μου Λευτέρη, θα πρέπει να κοιταχτείτε, να δείτε αν είστε καλά, τι χρειάζεται να κάνετε, κάπως να φροντίσετε περισσότερο τον εαυτό σας, ο οποίος σας έχει βαρέσει και ένα καμπανάκι. Πρέπει να ασχοληθείτε περισσότερο με εσάς, ρε αδερφέ μου. Κάτι πρέπει να κάνετε, ακόμα και καλοπιστικά. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Ένα σκραμπάκι, το οτιδήποτε. Κάτι πρέπει να ασχοληθείτε με εσάς πάντως. Πάμε στον εγώ καιρό που σήμερα θα καταφέρει να βάλει σε σειρά πολλά πράγματα που είχαν μείνει πίσω. Στα επαγγελματικά υπευθυνότητά σου αναγνωρίζεται επιτέλους και κάποιος εκτιμά περισσότερο από όσο νομίζεις τις προσπάθειές σου. Απλώς μπορεί να μην στο δείχνει και γι' αυτό το λόγο να έχεις μουτρώσει. Σε αισθηματικά καλό είναι να αφήσεις την άκρη στην την αυστηρότητα, συγγνώμη, και να δείξεις πιο ανοιχτά όσα νιώθεις. Ακόμα και αν από την άλλη πλευρά δεν πάρεις αυτό που περιμένεις, δεν πειράζει. Εντάξει, σιγά σιγά. Και επειδή εσύ κάνεις περισσότερα, δεν είναι απαραίτητο κι άλλος να σου ανταποδώσει το ίδιο πράγμα. Ο καθένας κάνει αυτό που νιώθει. Σιγά σιγά. Μπορεί τώρα για αρχή να μην έχει να δώσει τόσα πολλά και να δώσει στη συνέχεια. Μην το πιέζεις. Πάμε στον Υδροχό, που φίλε μου Υδροχό, θέλω να σου πω. Φίλε μου Φάνη βασικά και Μαρία, ότι σήμερα είναι η μέρα που θα πρέπει να κλείσετε μία συμφωνία. Κάτι καινούργιο στα επαγγελματικά. Κάτι πρέπει να κάνετε παρόλα αυτά, διότι μία ιδέα που μπορεί να έχετε μία πρόταση δική σας μπορεί να ενθουσιάσει ιδιαίτερα τους άλλους. Στα αισθηματικά οι εξελίξεις είναι θετικές, δεν αποκλείεται κιόλας να υπάρξει και μία ευχάριστη έκπληξη από εκεί που δεν το περιμένεις. Αφήστε χώρο στο απρόβλεπτο, σταματήστε λίγο αυτά τα κουτάκια που έχετε φτιάξει στον εαυτό σας και κάπως ζορίζεστε.
1: Έχω κουτάκι και εγώ και η Μαρία. Εγώ με τη Μαρία μοιάζω πολύ περισσότερο από ότι φαινομενικά. Δείχνουμε ότι δεν ταιριάζουμε. Είμαστε πολύ στον πυρήνα μας.
0: Εσύ είσαι κουτάκι, Μαρία.
2: Πώς το λες,
1: κουτάκι. Η Μαρία καταρχήν έχει το νούμερο ένα κουτάκι ότι νομίζω ότι θέλει να μπαίνει σε κουτάκια. Και έχει φτιάξει ένα κουτάκι και σου λέει δεν θα μπαίνω σε κουτάκια και το έχει βάλει σε κουτάκια αυτό.
2: Λες, δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Τι εννοείς.
1: Αυτό που εννοώ.
2: Θα το σκεφτώ λιγάκι.
0: Και κλείνουμε με τους ηχθείες που σήμερα χρειάζεται λίγο περισσότερο χρόνο για εσένα και τη σκέψη σου. Μην αφήσεις απαιτήσεις των άλλων να σε αποσυντονίσουν και στα επαγγελματικά κινήσου ημερεμία και θα βρεις τη λύση που ψάχνεις. Σταμάτα να είσαι λίγο τόσο ευαίσθητος το τελευταίο διάστημα. Είσαι λίγο πολύ κλαψιά. Μην κοιτάζει Λευτέρη, σαν δαιμονισμένος. Είσαι λίγο πολύ κλαψιάρης και κλαψιάρα το τελευταίο διάστημα. Κάνεις κακό στον εαυτό σου. Δεν πρέπει να το κάνεις αυτό το πράγμα. Στα αισθηματικά η τρυφερότητα και η κατανόηση θα σε βοηθήσουν να έρθεις πιο κοντά σε ένα σημαντικό πρόσωπο και παρόλα αυτά, αν δεν έρθει το σημαντικό πρόσωπο, χεστήκατε. Είστε πολύ καλοί, είστε πολύ καλές. Αξίζετε ούτως ή άλλως.
1: Κάπου το έχω ξανακούσει αυτό.
0: Αξίζω. Και δεν θα σας δώσει αυτό το άτομο την επιβεβαίωση που θέλετε.
2: Τα ψαράκια.
0: Δεν
2: έγινε
0: και κάτι, τα ψαράκια.
2: Μπράβο.
1: Μάλιστα. Η λαγοκέφαλη. Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ζώδια. Ο κόσμος ζητάει εδώ πέρα πρόβλεψη για ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα στο μπάσκετ.
2: Α, το Σάββατο είναι.
1: Το Σάββατο είναι. Αύριο πρέπει να φέρει πρόβλεψη για το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Έπεσες μέσα στο.
2: Και στα δύο τα προηγούμενα.
1: Στην Euroliga. Σε όλα έχει πέσει μέσα τώρα. Αυτή τη στιγμή πρέπει να φέρεις.
0: Είναι απρόβλητο πολύ τώρα το. Εντάξει,
2: δύσκολο τώρα.
1: Είναι απρόβλητο. Επειδή είναι απρόβλητο, σε ρωτάμε. Άμα ξέραμε. Έπαιζε. Δεν θα σου. Είναι 2-1. Πόσο είναι το σκορ? 2-2 είναι το Σάββατο που παίζουν.
0: Στο σεφ νομίζω.
1: Στο σεφ. Αν το πάρει ο Ολυμπιακός, τελειώνει.
0: Ναι, ρε Φανή.
2: Τώρα είναι. Όποιο το πάρει. 6 ώρα.
1: Όποιο το πάρει. Πρέπει να δώσει αποτέλεσμα.
2: Σημαντικά τα προγνωστικά.
1: Δεν το συζητώ. Αύριο ο Μίτσος μας φέρνει τον πρωταθλητή Ελλάδας στο μπάσκετ. Το μαθαίνετε στα κουνάβια 24 ώρες νωρίτερα. Μόνο εδώ αυτά γίνονται. Λοιπόν, αύριο έρχεσαι με αναλυτικό ρεπορτάζ ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα Ελλάδας στο μπάσκετ. Εμείς ερχόμαστε πολύ λίγο.
3: Γεια χαρά, καλημέρα.
1: Πρώτη φορά, Μάγδα, στέλνεις μήνυμα.
3: Ναι.
1: Γεια σου, Μάγδα.
2: Γιατί?
4: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο. Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου. Πυρετό. Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως. Μεγάλος, μικρός. Πόνος στους μυς. Στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. βάζει

0: φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
3: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
2: Huh?
3: Παίζει παγκόσμιο.
2: What?
4: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Music 892.
6: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabas, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
7: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
9: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
10: Για σκέψου.
9: Mastercard Day!
10: Σωστά!
11: Πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Ναι!
8: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
9: Happy Mastercard Day!
12: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK.
13: Scandinavian Sleeping and Living.
14: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
15: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
16: Η ηλεκτρονική μουσική ανεβαίνει στο Χελμό. Από τις 19 έως τις 22 Ιουνίου, το Χελμός Mountain Festival σε περιμένει για μουσική και κάμπινγκ στο βουνό. Βαλερών, Clack Phonics, Κορόλοβα και ένα πλούσιο line-up καλλιτεχνών δίνουν το παλμό σε μια μοναδική φεστιβαλική εμπειρία. Χελμός Mountain Festival. Η προπόληση συνεχίζεται.
17: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
18: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
19: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
20: Πολτρώνα Σοφά, solo divani di qualità.
21: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
22: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.

0: Λοιπόν, παιδιά, φεύγετε για στοίχημα Nation, έτσι. Γιατί κάποιος μας είπε, λαμπρόπλε, τι θα γίνει με το Μουντιάλ. Στοίχημα Nation, παιδιά, nation.stoichima.gr. Εκεί κληρώνει ταξίδι για Ατλάντα 15 Ιουλίου για να πάτε να δείτε τον τελικό με το πλάσο αν σας. Αυτό είναι το μεγάλο δώρο. Έχει άλλα δώρα μέσα. Watch party για το μεγάλο τελικό στις 19 Ιουλίου. Επίσημες εμφανίσεις των εθνικών ομάδων. Περισσότερα θα δείτε στο nation.stoichima.gr και φυσικά πάντα μαζί μας και η WhatsApp, η οποία ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής.
1: Λοιπόν, παιδιά, ακούστε τώρα γιατί νομίζω δεν το ξέρατε. Τα κουνούπια. Το ξέρατε ότι έχουν κάτι σαν μικροσκοπικά πριόνια μέσα στο στόμα που τα βοηθούν να σκίζουν το δέρμα και να ρουφάνε αίμα.
0: Σε μένα το λες.
1: Πού από παιδιά, δεν το ήξερα. Για να μην το υποστείτε εσείς αυτό, εμείς όλοι δηλαδή, Repel Spray. Τα κρατάει για μακριά όλα τα έντομα 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Και φυσικά είναι από τη Unipharma.
0: Πολύ ύπουλο ζώο το γουνούπι.
1: Πάρα πολύ ύπουλο, δεν το ήξερα εγώ αυτό. Κοίτα εδώ γνώσεις που έχεις εσύ.
0: Ναι, ευχαριστώ.
1: Λοιπόν.
0: Τίποτα, ρε. Να γεμίσω τον χρόνο, να πω τη βλακεία μου. Συνέχισε.
1: Όχι, γιατί να σου πω κάτι. Εγώ δεν το ήξερα.
0: Πρώτα γεμίζει παραπάνω τη βλακεία. Πραγματικά, μην μεγαλώνει τη βλακεία. Πάμε. Συνέχισε.
1: Φανή. Πλησιάζουν οι διακοπές και κάθε χρόνο, παιδιά, τι γίνεται. Ολόκληρη μετακόμιση. Τι θα πάρετε από ρούχα, τσάντες μέχρι φορτιστές και φυσικά πάντα έχετε έτσι για να ξεδιψάτε φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Παντού όμως έχει φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι, δεν χρειάζεται να αγχώνεστε γιατί είναι το νερό του τόπου μας που ταξιδεύει μαζί μας.
2: Και να πούμε, παιδιά, ότι μην ξεχνάτε ότι η Σπότα Γουλ έχει γενέθλια. Κλείνουν 10 χρόνια αξιοπιστίας και καινοτομίας, 10 χρόνια που άλλαξαν τον τρόπο. Αγοράς και ακούστε λοιπόν τώρα τι γίνεται. Μαζί με τα 10 χρόνια που έχουν γενέθλια, σας δίνουν και εσάς την ευκαιρία να αποκτήσετε το premium αυτοκίνητο που πάντα θέλατε με λιγότερα χρήματα. Τώρα λοιπόν μπορείς να μισθώσεις το αμάξι των ονείρων σου με το Leasing Spot Will Go και έχεις έκπτωση έως και 30% σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium μοντέλα. Μπες στο spotwill.gr, επισκέψου την έκθεση Spot Will στην Παλίνη, λεωφόρος Πάτων 10 χιλιόμετρο και μίσθωσε premium αυτοκίνητο με έως 30% έκπτωση. Ισχύουν όροι και οι προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, είμαστε έτοιμοι για Μαρία Ένεσλι και ενεργηθείτε.
3: Ενεργηθείτε.
2: Φαντικά, ας πούμε. Καλημέρα, Μαρία.
1: Καλημέρα. Χθες είχε αναφέρει ο Φάνης για τη γλώσσα του σώματος και σας είπα, υποσχέθηκα ότι σήμερα θα σας μιλήσω για τα σημάδια που περνάει το σώμα μας, έτσι, αποκαλύπτει συναισθήματα και προθέσεις. Οπότε, με αυτά που θα αποκαλύψουμε τώρα, θα ξέρετε λίγο να αποκρυπτογραφήσετε τον άλλον που θα μιλάτε.
0: Ωραίο.
1: Ωραίο, δεν είναι?
0: Είναι ωραίο.
2: Και πώς θα στηθούμε κι εμείς.
1: Πώς θα στηθούμε κι εμείς, ακριβώς. Mm-hmm. Λοιπόν, ξεκινάω με σταυρωμένα χέρια ή πόδια. Δείχνουν άμυνα δισταγμού ή κλειστή διάθεση απέναντι σε αυτό που ακούν. Όταν
2: αυτό
1: είσαι,
2: εννοείς.
1: Ναι, σταυρωμένα χέρια ή πόδια.
0: Σφιγμένα που λέμε.
1: Ακριβώς. Κινήσεις των χεριών. Οι ανοιχτές παλάμες, δηλαδή το μιλάς και έχεις, όχι να δίνεις πέντε, δείχνουν υπερβολική νευρικότητα και το παίξιμο με αντικείμενα, δηλαδή στυλό, οτιδήποτε κρατάς, μαρτυράει άγχος ή...
2: Το μαρτυράει, ξέρεις,
1: βαρεμάρα.
2: Το κάνω,
1: ναι, βαρεμάρα. Και αυτό που κάνεις τώρα εσύ με τα δάχτυλά σου και πιάνεις τα μαλλιά σου, δείχνει ή βαρεμάρα ή άγχος, Δημήτρη.
2: Που πιάνω το μαλλί μου είναι βαρεμάρα ή άγχος.
1: Ναι, που το κάνεις έτσι κάτι. Όταν απασχολούμε τα δάχτυλα είναι θέμα.
2: Okay.
1: Πάμε τώρα στο βλέμμα και στα μάτια. Η παρατεταμένη επαφή δείχνει ενδιαφέρον και αυτοπεποίθηση. Ενώ η αποφυγή του βλέμματος μπορεί να προδίδει αμηχανία, ψέμα ή έλλειψη σιγουριά όταν δεν κοιτάς τον άλλο στα μάτια.
2: Πολλοί το έχουν πει αυτό, είναι γνωστό.
1: Όταν τώρα κάποιος γέρνει το σώμα του προς το μέρος σας, ενεργό ενδιαφέρον είναι
2: τι
1: αυτό.
2: Τι εννοείς προς το μέρος?
1: Δηλαδή
2: μας.
1: Όταν μιλάμε και είμαι λίγο, ξέρεις, πιο κοντά σου εγώ, okay, να σε ακούσω, έρχομαι πιο κοντά, αυτό δείχνει ενεργό ενδιαφέρον. Η σκυφτή στάση συνδέεται συχνά με έλλειψη αυτοπεποίθησης. Κάποιοι άνθρωποι μιλάνε, κοίτα κάθονται, σκύβουν πάρα πολύ.
2: Εντάξει, κάνουν και καμπούρα, τι κάνουμε τώρα.
1: Καλά, εντάξει ρε Δημήτρη, δεν μιλάμε τώρα για βασικό πρόβλημα. Πάμε τώρα στο πρόσωπο.
2: Έχεις ακούσει τίποτα εγώ?
1: Όχι,
2: πραγματικά.
1: Τίποτα δεν έχει ακούσει.
2: Έχεις ακούσει κάτι? Να είσαι ειλικρινής.
1: Παίζει με τα. Τι είναι αυτά τώρα?
2: Κροκοδυλάκια.
1: Τα κροκοδυλάκια.
2: Έχει πάρει δύο κροκοδυλάκια από την Κίνα μικρά και πέρασε και παίζει.
1: Τα οποία πρέπει να τα προσέξει γιατί τις πάνε κιόλας.
0: Ναι, ναι, μην τα πειράξει.
2: Η οποία είναι η μάνα.
0: Καλά, αυτά είναι τα πιο ωραία κροκοδυλάκια που έχω πάρει ποτέ.
1: Παιδιά,
0: πάμε στο θέμα μας τώρα. Μην ασχολείστε με τα.
2: Τι είναι το θέμα μας?
0: Με τα κροκοδυλάκια. Λοιπόν.
1: Ποιο είναι το θέμα μας, Φάνη?
0: Λέμε για τη στάση του σώματος.
2: Α,
1: μπράβο. Το γνήσιο χαμόγελο, αυτό που είναι το πραγματικό, το από καρδιά στο αληθινό, διακρίνεται να ξέρετε από τις ρητίδες γύρω από τα μάτια. Γι' αυτό μην πας να τις φτιάξεις, Δημήτρη.
2: Ναι. Δεν έχω τέτοιες.
1: Α, δεν έχεις. Το ζαρωμένο μέτωπο σημαίνει συχνά ανησυχία, προβληματισμό ή θλίψη όταν το ζαρώνεις.
2: Κοίτα,
1: ναι. Όχι, εσύ τώρα εντάξει, το έφτιαξε. Άγγιγμα μύτης ή του στόματος. Όταν αγγίζουμε τη μύτη. Να το, από την ανά που την αγγίζεις. Δείχνει συχνά.
0: Ο ηλίθιος και ο πανηλίθιος. Ναι, ναι. Να το αγγίζεις. Α, το αγγίζεις.
1: Έτυχε τώρα που το έλεγα να αγγίζει τη μύτη του.
2: Λοιπόν, κάτσε εκεί πέρα, παίξε στο κινητό.
0: Ναι, και μωρέ, παίξε ένα
1: τελευταίο. Δείχνει συχνά αμηχανία, Δημήτρη. Προσπάθεια κάλυψη αλήθεια ή δισταγμό.
2: Δισταγμό,
1: ναι. Για σκέψου το. Ξύσιμο του λαιμού ή του λοβού του αυτιού. Φανερώνει αμφιβολία, βεβαιότητα ή ότι το άτομο δεν συμφωνεί σε αυτό που ακούει.
2: Ο Φάνης ξύνει πολλές φορές το λαιμό του.
1: Δεν συμφωνεί ο συνήθως αυτά που ακούει.
0: Παιδιά, γιατί λέει εδώ πέρα ο Φάνης λέει παίζει να έχει τέρμα δέπη. Μπείτε στο group να καταλάβετε με τι ασχολούμαι του σήμερα και πείτε μου αν έχω άδικο. Λοιπόν, τώρα είμαι μαζί σας. Πάμε.
1: Κλείση του κεφαλιού στο πλάι.
2: Ξαναβάλε από την αρχή το σήμα.
1: Πάλι τώρα όλο από την αρχή. Κλείση του κεφαλιού στο πλάι. Δείχνει έντονο ενδιαφέρον, προσοχή και ότι ο συνομιλητή σα ακούει με ενσυναίσθηση.
2: Και τα χέρια. Πρόσεξε και τα χέρια στο κεφάλι. Χέρια, έτσι. Έχω ακούσει. Δηλαδή,
1: ναι,
2: να
1: σε ακούει με όλη την προσοχή του. Σφίξιμο των χιλιών. Ή όπως τα τρώμε ή τα σφίγγουμε τα χείλια, αποδοκιμασία, δυσφορία, θυμό ή προσπάθεια καταπίεση ενός αρνητικού συναισθήματος. Χέρια πίσω από την πλάτη. Όταν κρατιούνται οι καρποί, καμιά φορά δείχνει ψηλή αυτοπεποίθηση.
0: Ή ότι ετοιμάζομαι να σας γεράσω. Ναι, για λέγε.
1: Και αίσθηση δύναμης ή ελέγχου. Χέρια στις τσέπες με τους αντίχειρες έξω, το κάνετε.
2: Ναι,
0: πολύ συχνά.
1: Δηλώνει κυριαρχία, σιγουριά και υψηλό στάτους στο περιβάλλον.
0: Βέβαια, είμαι έτσι μας όλη την ώρα.
1: Το σχήμα καμπαναριού, δηλαδή ενώνονται οι άκρες των δακτύλων. Δηλαδή ενώνεις τα δύο χέρια με τα δάχτυλα έτσι.
0: Αποφασιστικότητα.
2: Αυτό που λέμε, ακού να σου πω.
1: Αυτό ναι.
2: Ακού να σου πω.
0: Θα δηλώνει αποφασιστικότητα, χωρίς να το ξέρω.
1: Δείχνει απόλυτη σιγουριά, εξουσία και γνώση του αντικειμένου.
0: Ναι. Ή τέτοιο, ναι.
2: Μονίμως θα ξέρω
1: τι λέω, ναι.
2: Φάνη, εσύ τα ξέρεις, συνέχεια, το ξέρεις.
0: Μαρία, γιατί δεν πάει να βάλεις σιδεράκια στα δόντια σου.
1: Τι εννοείς. Πρέπει να σου πω ότι φόραγα σιδεράκια 6 χρόνια.
0: Κακό θα έβγαλε, θα σου πω εγώ.
2: Γιατί είναι τα δόντια.
1: Όχι, ήταν μια χαρά τα δόντια μου. Απλά όταν γελούσα, είχα πολύ έντονα τα ούλα και δεν φαινόταν τα δόντια.
0: Ναι, τώρα
1: φαίνεται. Φόρζα... Τώρα τι έχουν δηλαδή.
0: Να πάτε, επειδή έχει.
1: Εσύ, τι λες, μια χαρά είναι τώρα.
2: Για το κενό.
1: 6 χρόνια φόραγα.
0: Ρε, σαν το Φιλιππίδη είσαι με το κενό στα δόντια.
1: Αυτό το κενό, παιδιά, δεν μ' αρέσει καθόλου. Τι μπορώ να κάνω.
2: Όχι, είναι πολύ ερωτικό.
1: Δεν μ' αρέσει καθόλου.
0: Απλά και με αφήνει τσιγάρο εκεί πέρα πάνω.
1: Καλά, και εσύ δεν είναι τόσο μεγάλο κενό. Εσύ, Μαρία,
0: άκουγα. Με το νερό που κάνει την τριβανάκι. Εγώ έχω ένα ξάδερφο που έχει έτσι κενό στα δόντια ανάμεσα.
1: Όχι, δεν κάνω στην τριβανάκι με το
2: Μαρία,
1: νερό.
2: Μπορεί να κάνει, για κάνε.
0: Ναι. Μαρία, τι είναι αυτό, είναι, λες και έχεις δύο ξεχωριστές εντοστοιχείες είναι.
2: Φαντιλέ.
0: Τι γίνεται.
1: Είσαι υπερβολικός.
2: Μήπως βάζεις νήμα και το έχουν, δεν είναι
1: καθώς. Όχι, παιδί μου, ήταν.
0: Τι νήμα, αυτό και βάζει μαχαίρι.
1: Ξέρεις, ήμουν μικρή, έπρεπε να του πω του σιγά και εσύ. Έπρεπε να πω στον ορθοδοτικό.
0: Καταρχήν να πούμε, δεν είναι κάποιο πρόβλημα αυτό που έχεις.
1: Όχι, εμένα δεν μ' αρέσει.
2: Είναι πολύ ωραίο,
1: δεν μ' αρέσει καθόλου. Θέλω να το. Απ' τη μια λες δεν είναι πρόβλημα και απ' την άλλη λες ότι είμαι σαν λαγοκέφαλος.
0: Το να είσαι λαγοκέφαλος είναι...
1: καλά, δεν είναι και ότι καλύτερο το να είμαι εγώ λαγοκέφαλος. Να τα λέμε και αυτά.
0: Τώρα που το ξανασκέφτομαι, έχεις δίκιο.
1: Λοιπόν, όχι, δεν μ' αρέσει αυτό το κενό καθόλου.
0: Τι εννοείς.
1: Παρόλο στις φίλες μου που αρέσει πάρα πολύ.
0: Α, εκεί δείχνουμε ότι είναι πρόβλημα. Για να αρέσει
1: φίλες. Όχι, οι φίλες μου, μία πάει και έχει πάει και το έχει δημιουργήσει κιόλα.
2: Το δημιούργησε.
1: Ναι, ναι, ναι, το κενό στα δόντια.
0: Δείξε μου τις φίλες σου να σου πει.
2: Τι παρέα είστε, ρε Μαρία.
1: Λοιπόν, είναι όλες και έχουν πολύ ωραίες φίλες.
2: Τι παρέα.
1: Πάρα πολύ ωραίες φίλες. Λοιπόν.
0: Η Μαντόνα το έχει, λέει η Αγλαία.
1: Καλά, να σου πω ρε, τη Μαντόνα είναι πάρα πολύ έντονη.
0: Μοιάζει με τη Μαντόνα, Μαρία. Όπως είναι τώρα.
1: Γελάτε, όλοι σας.
0: Λέει Τίνα ότι το κενό που έχει στα δόντια, αυτό το.
1: Καλά, δεν είναι μεγάλο.
0: Δεν είναι. Αυτή η διόρυγα που έχει στα δόντια λέει ότι ουσιαστικά είναι. Θεωρείται τύχη. Όσοι έχετε. Στέλνει και ο Κοράντο. Λέει εμείς που έχουμε ανοιχτά δόντια είναι τύχη.
2: Αμάζεσαι ο Κοράντο.
0: Ο Κοράντο είναι καρχαρία, αν το δει.
1: Παιδιά, δεν έχω και τόσο ανοιχτά. Μην τον ακούτε. Δηλαδή έχω ένα κενάκι, αλλά δεν είναι κάτι καραμπάμ.
0: Τι ανοιχτά, παιδιά μου, θα το κάνω Airbnb εκεί μέσα. Δεν είναι κακό. Άλλοι δεν έχουν δόντια καθόλου, τι θα πούμε.
1: Ναι, δηλαδή εντάξει, τώρα να νιώθω καλύτερα.
0: Εντάξει. Ξέρεις τι έχω πάρει χαμπάρι. Είναι αυτό, τώρα ακούγεται σαν να λέμε κάτι άσχημο.
1: Ναι.
0: Και όμως είναι αυτό.
1: Και όμως είναι
0: γενικά, ξέρεις τι γίνεται. Νομίζω είναι ρε Σιμαρία, κάτι έχει πάθει μια δυσπλασία όταν. Αυτό που
2: λέει και εσύ. Τι άλλο έχει.
0: Είναι όπως η Μαρία, ρε παιδιά, αυτό δεν
1: ότι
0: είναι.
1: Ότι θα με βγάλει ελαττωματική ξαφνικά.
0: Μια χαρά, μια χαρά κούκλα.
1: Μια χαρά, αλλά έχει τη δυσπλασία σου, το λαγοκέφαλό σου, το κενό διόρυγα του Σουέζ.
2: Αστίτ, τα μάτια σου που έχουν απόσταση
1: πέντε
2: μάτια σου
1: που είναι. Όχι μόνο αυτό, πώς το είπε αυτό το καρτούν.
0: Να κάνω μια ερώτηση, παιδιά. Να κάνω μια ερώτηση.
1: Ο Σίντο.
0: Να πούμε.
2: Σίντ, βρε, τι Σίντο, τι διάπονα.
0: Να πούμε να κάνω μια ερώτηση τώρα γιατί με εκνευρίζετε. Άμα πω Μαρία. Είσαι όμορφη σαν παπαρούνα, είσαι όμορφη σαν τριαντάφυλλο.
1: Ναι.
0: Αυτό Ναι. Δεν είναι body shaming. Δεν είναι σχολιασμό. Δηλαδή, εγώ επειδή λέω, Μαρία, είσαι όμορφη σαν σφυροκέφαλος.
1: Ναι.
0: Ακούγεται αρνητικό. Αν πω όμως, Μαρία, είσαι όμορφη σαν λουλούδι, ακούγεται θετικό. Ναι. Για ποιο λόγο? Γιατί φυσικά κάποιοι έχετε βάλει σε κουτάκια το τι είναι όμορφο και τι όχι. Ευχαριστώ
1: καλά,
0: πάρα
1: υπάρχει
0: πολύ.
1: Υπάρχει και υποκειμενικότητα στο όμορφο. Τώρα, σφυροκέφαλος δεν είναι ωραίο πράγμα.
2: Ναι, δεν είναι σφυροκέφαλο.
1: Δεν στο σφυροκέφαλο, όπως είναι.
0: Για σένα δεν. Εγώ.
1: Το θεωρείς κουκλί.
0: Εγώ στα παιδιά μου παίρνω φαλενάκια και καρχαρίες, έχω κουκλάκια.
1: Για ποιο λόγο?
0: Εγώ καταρχήν ο μόνος που έχω πάρει στο παιδί μου, έχω πάρει πυρηνική βόμβα μαξιλάρι. Την έχω δείξει.
1: Ναι. Καλά, δεν αποτελείς τώρα εσύ παράδειγμα φυσιολογικού.
0: Θέλω να πω ότι επειδή εσάς η νέα τάξη πραγμάτων έχει βάλει τα λουλούδια να έχουν πάρει, να έχουν φορτωθεί το θέμα. Δεν είναι προσβλημένο, Χρύσα μου. Και εσύ κάποια Χρύσα σταμάτα. Δεν είναι αυτό. Απλά λέω, δηλαδή αυτό που λέμε Μαρία. Μαρία, το ένα μάτι το άλλο έχει 20 ευρώ ταξία, θέλει από. Δεν είναι.
1: Έλα, δείξε μου και εμένα. Τι στείλανε. Θέλω να το δω.
0: Τι λέει.
1: Εδώ. Τι λέει.
0: Ναι.
1: Τι λέει, μωρέ.
0: Τίποτα, έχει δίκιο, ναι. Αυτό, αυτό, ότι η Μαρία έχει μάτια και στην πλάτη που λέει.
1: Όχι, θέλω να το δω.
0: Περιφερειακή όραση λέγεται αυτό.
1: Ναι.
0: Οπότε, σταματήστε να λέτε βλακίες. Το τι είναι όμορφο και τι είναι άσχημο. Θα μας πείτε.
1: Εσύ, Φαν, υπάρχει και το υποκειμενικό. Που βλέπουμε όλοι όμορφο. Δηλαδή, το σφυροκέφαλο. Ποιο το βλέπει όμορφο? Μόνο εσύ.
0: Παιδιά, στείλτε μου ποιοι βρίσκεται.
1: Συγκριτικά με το λουλούδι.
0: Ποιοι βρίσκεται όμορφο
1: ναι,
0: το
1: τώρα θα σου πούνε για να σε ικανοποιήσουν ναι, ότι εγώ τον βλέπω όμορφο και
2: η Μαρία
1: τώρα.
2: Πρέπει να παραδεχθείς ότι έχει μια ξωτική ομορφιά.
1: Ξωτική ή εξωτική.
2: Ναι, ξωτική, εξωτική είναι το ίδιο.
0: Έχω πει εγώ ποτέ η Μαρία. Εγώ το έχω πει πολλές φορές ότι η Μαρία είναι πανέμορφη.
2: Ναι, δεν είπα ότι δεν είναι όμορφη. Αλλά
1: έχει
2: κάτι ξωτικό και εξωτικό μαζί.
0: Ναι,
1: το ξωτικό δεν είναι ωραίο να σου πω.
2: Γιατί λοιπόν, ο Λέγκολας και όλα αυτή τα ξωτικά στον άρθρο του ήταν πολύ όμορφο.
0: Ναι. Λοιπόν, Μαρία, κλείσε τα δοκάρια και μίλα. Λέγε, μην γελάς να ξέρει αυτό. Περνάει αέρας μέσα από τα δόντια σου. Δεν μπορώ. Ανασένεις και πάει να με ρουφήξεις. Λέγε.
1: Παιδιά, δεν μπορώ.
0: Λοιπόν, σταματήστε.
1: Θα κάνω συνεδρία με τις φίλες μου να μου ανεβάσουν την αυτοπεποίθηση μετά για το κενό στα δόντια.
2: Είχα και εγώ χθες.
0: Σταμάτα να την κάνεις να γελάτε τώρα, γιατί κάνει ρεύμα, λέγε.
1: Φανή. Λεωνίδα, παίρνεις καλά.
2: Λεωνίδας, τρελαίνεται.
0: Πάμε, Μαράκι, σοβαρέψω.
1: Λοιπόν, πού είχα μείνει τώρα εγώ μετά από αυτά που μου είπατε?
0: Ρωτάει ο Ηλίας αν μπορεί να περάσει με ύπας από τα δόντια σου. Έλα ρε, τελείωνε.
1: Λοιπόν, κατεύθυνση των πελμάτων.
0: Α, τα ίδια. Ναι.
1: Οι άνθρωποι στρέφουν να συνήθω.
0: Μπράβο, ρε, αυτό που λέει η Εύα.
1: Τι λέει.
0: Είσαι όμορφη σαν πίνακα του Πικάσο.
2: Αφού η πίνακα του Πικάσο εμφάνει ήταν.
0: Αυτό τώρα είναι κομπλιμέντο προς
2: μέντο. Αλλού τα μάτια ήταν στην πλάτη. Τα μάτια στα πόδια.
1: Πραγματικά τώρα.
0: Συγγνώμη ότι σε παρομοιάζουν με πίνακα ζωγραφική και προσβάλλεσαι. Συγγνώμη.
2: Δηλαδή μου, οι άνθρωποι που είχε ο Πικάσο του οπικόνησε λες και έλειωναν.
0: Δεν ξέρω. Αυτό είναι ο Βαν Γκόγκ. Μπερδεύεσαι. Αυτό είναι ο Νταλή.
1: Μπέρδεψε τον Νταλή εσύ με τον Πικάσο, ναι, όντω. Θανάση, τι μάγια καλέ. Πού βλέπει ότι με βλέπουν κούκλα? Τα χίλια μύρια μου έχουν πει.
0: Εγώ, συγγνώμη, βγες και πες, κάνε παράπονα. Ο Λαμπρόπουλο με παρομοίασε με πίνακα πεζογραφική και εγώ το παρεξήγησα. Θα σε περάσω για τρελή.
1: Εντάξει. Τι να συνεχίσω τώρα να πω, τι μετά από όλα αυτά δηλαδή, τι να πω.
0: Λέγε Μαρή Γκουέρνικα.
1: Λοιπόν, θέλω να δω τώρα τι γράφουν που τα βλέπετε μεταξύ σας και γελάτε.
0: Λαγοκέφαλους θέλουν.
1: Λαμπούμπου.
0: Λοιπόν.
1: Τι είναι το λαμπούμπου? Α, κάτι είναι παιδικό, δεν είναι?
2: Μαρία, για όνομα του Θεού της Παναγίας.
1: Παιδικό δεν είναι αυτό?
2: Ναι, καρτούν.
0: Βάλε Χάντριξ. Λοιπόν,
1: ναι, καρτούν. Τέλεια, παιδιά. Εντάξει.
0: Παιδιά, μηνύμα τώρα, αν έχει βάλει Μαρία δασμούς στα δόντια όπως ο Τραμπ και αυτά δεν θα τα.
1: Δεν τα διαβάσει.
0: Ναι,
1: δεν θα τα διαβάσει.
0: Λοιπόν. Πάμε, γιατί παιδιά έχουμε και δουλειές, έχουμε και παιχνίδια, έχουμε διάφορα πράγματα.
1: Τώρα συγγνώμη, λέει, βλέπω τη Μαρία και θυμάμαι το φαράκι της Σαμαριάς. Τι σχέση έχει τα δόντια με το φαράκι της Σαμαριάς?
0: Όχι, με το αρείο αντίριο με τα μπερδεύεις. Λοιπόν, αν ανοίγεις μπύρες, ρωτάει ο φίλος. Λοιπόν.
1: Εντάξει, δεν πειράζει τώρα.
2: Κοίτα,
1: είστε τώρα.
2: Όλοι ένα και ένα.
0: Πραγματικά ντροπή τώρα. Και αυτά που αν χωράει Μαρία 2 ευρώ. Λοιπόν, παιδιά, δεν ξέρω αν παίρνει Μαρία 2 ευρώ ή μόνο ευρώ. Εγώ δεν έχω ψηλά.
1: Θα το δοκιμάσω να σας πω.
0: Λοιπόν, σοβαρευτείτε.
1: Τι σοβαρευτείτε, εσύ το δημιούργησες όλο αυτό?
0: Ναι, παιδιά, να σου πω. Εγώ.
1: Εσύ.
0: Λέει ένας φίλος στο πράγμα να δεις. Παιδιά, δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από το να κορυδεύεις κάποιον. Λοιπόν, και Μαρία, αυτή τη στιγμή έχουμε βρει εσένα. Αύριο θα βρούμε το Δημήτρη.
2: Αλίμονο.
1: Εντάξει.
0: Τι θέλω να πω.
1: Τι.
0: Θέλω, θέλω να ηρεμήσετε, γιατί ερχόμαστε με τρομερά celebrity news, όπου Δημήτρης για ακόμη μια φορά θα προέβη σε αποκαλύψεις οι οποίες δεν έχουν προηγούμενο.
2: Έχω ένα αποκλειστικό που θα τρίβει στα χέρια σου.
0: Ναι, τα στενά της Μαριούς λέει όλα.
4: Κουνάβια. Περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
5: Ο Music 892 και η Kaisa ενώνουν τις δυνάμεις τους και σε περιμένουν στο παιχνιδάδικο Μουστάκας στο Smart Park στα Σπάτα για ένα ξεχωριστό live radio event γεμάτο μουσική, παιχνίδι και fan challenges. Σάββατο 13 Ιουνίου η Ντελούλου με τον Ευθύμη Κάλφα και την Αστερόπη Χαϊνά εκπέμπουν ζωντανά από το Smart Park από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι για μικρούς και μεγάλους. Έλα να ανακαλύψεις αγαπημένα επιτραπέζια Kaisa, να γνωρίσεις από κοντά τον Ευθύμη και την Αστερόπη και να γίνεις μέρος της πιο φαν εμπειρίας του Σαββάτου. Music 892, μη λείψει κανείς.
6: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Music 892.
10: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
11: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
12: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
11: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
12: Α, είπα κι εγώ.
13: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
14: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
15: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
14: Εσύ που θα είσαι.
15: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com.
16: People have repower.
17: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
18: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
19: Καθρέφτης. Η αχαριστία πληγώνει. Βαθιά. Δεν αφορά μόνο μια πράξη. Αφορά τη σχέση. Αυτό που υπήρχε και αυτό που χάθηκε. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
20: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
21: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
22: Πολτρώνα Σοφά, solo divani di qualità.
23: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music

0: Watermelon Sugar. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Και όχι μόνο εδώ, γιατί σήμερα το απόγευμα από τις 6 μέχρι τις 9 το βράδυ που θα είμαστε. Λαβή Ενδρός στην Ερμού. Ερμού 37. Σήμερα, παιδιά, σας περιμένουμε στη Λαβή Ενδρός στην Ερμού. Θα είμαστε εκεί πέρα. Θα έχουμε live σύνδεση. Θα έχουμε δώρα. Θα έχουμε χαμός. Όπως ξαναπεί, δεν υπάρχει λόγος στα live radio να έρχεται σιγά. Τι να δείτε από κοντά, εμένα και τη Μαρία και τον Δημήτρη. Ελάτε, γιατί όπου πάμε, κανονίζουμε μεζέ. Είναι ο τρόπος μας. Όχι μόνο να ευχαριστούμε τον κόσμο, είναι ο τρόπος μας, γιατί εμείς δεν πιστεύουμε στην αγάπη, δεν πιστεύουμε στη στήριξη. Πιστεύουμε στο δούνε και λαβήν. Οπότε ξέρετε όλοι όσοι έρχεστε στα live μας ότι σας εξαγοράζουμε. Εξαγοράζουμε την αγάπη σας. Δεν είναι άσχημο αυτό. Καθόλου άσχημο.
1: Καθόλου.
0: Οπότε πάντα έχουμε διαγωνισμούς, πάντα έχουμε δώρα. Δεν χρειάζεται να λέμε τι δίνουμε σε κάθε live radio που κάνουμε. Αλλά γι' αυτό σας αγαπάμε, γιατί είστε το μοναδικό ακροατήριο το οποίο είστε εδώ για αυτό που πρόκειται να σας δώσουμε. Και έτσι θέλουμε εμείς, αυτό εκεί πιστεύουμε ότι βασίζεται η αρχή της ανθρώπινης σχέσης. Στην εξαγορά. Ποτέ μην κάνετε τίποτα τσάμπα, παιδιά μου.
1: Παιδί μου.
0: Εγώ, παιδί μου, τι
1: να πω. Έχει αρχίσει, ναι, και το αναπτύσσει το θέμα.
0: Καθόλου με αναπτύσσει το θέμα. Το θέμα είναι να αγαπάτε μόνο την οικογένειά σας. Τι να επαναπεί αυτό.
1: Τίποτα, αλλά κανέναν άλλο. Ούτε φίλους, ούτε τίποτα.
0: Και τους φίλους σας. Και τους φίλους. Τι, θα μας αγαπάτε εδώ. Όχι. Για να μας αγαπήσετε πρέπει να υπάρχει δούνε και λαβήν. Τέρμα. Και στην αγάπη, ακόμα και με το παιδί σου, Μαρία. Υπάρχει δούνε και λαβήν. Παντού.
1: Ναι.
0: Εμείς εδώ πέρα δεν μπορούμε να έχουμε να του έχουμε σαν παιδιά μας ακροάτες.
1: Ναι, υπάρχει δούνε και λαβήν, αλλά εντάξει, ρε παιδί μου, εσύ το πήγες άλλο.
0: Μόνο
1: στο άλλο ακρό.
0: Δούνε και λαβήν. Λοιπόν.
1: Μόνο.
0: Και συνεχίζουμε ότι μην ξεχνάμε, μια και λέγαμε για δούνε και λαβήν, έρχεται τρομερός διαγωνισμός στα My Market, τρέχει ήδη με ταξίδια εν ώψη Μουντιάλ στη Βαρκελόνη. Υπάρχει λόγος που σας στέλνει τα My Market στη Βαρκελόνη εν ώψη Μουντιάλ και καθημερινά δωρεπιταγές αξίας 100 ευρώ.
1: Λοιπόν, παιδιά, νομίζω ότι αυτή είναι η κατάλληλη ώρα για να φάτε κάτι, έτσι. Το πρωινό που έχετε πιει, το ρόφημά σας, οτιδήποτε, τι θέλετε. Πίτα, θέλετε κρέπα βουτυγμένη στην πραλίνα, θέλετε χυμό, θέλετε καφέ, οτιδήποτε και να θέλετε. Beat, snack and coffee. Γιατί εκεί όλοι καλή χωράμε.
2: Μαζί μας, παιδιά, φυσικά είναι και η Green. Και για όλους εμάς, πάνω να ζητούμε το καλοκαίρι μια δροσιστική και απολαυστική επιλογή χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες, υπάρχουν τα Green Mocktails. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις: μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grape fruit, passion fruit και ρόδι ginger lime. Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Και φυσικά, παιδιά, το Stoiximan Nation, η πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη Stoiximan, σε βάζει στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή, το Mundial 2026. Μπαίνοντας στο nation.stoiximan.gr, θα βρεις μουντιαλικούς διαγωνισμούς που μπορείς να κερδίσεις. Ταξίδι στην Ατλάντα 15 Ιουλίου για τον ημιτελικό με το πλάσο Ansu. Watch party για τον μεγάλο τελικό στις 19 Ιουλίου και επίσημες εμφανίσεις εθνικών ομάδων. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. 21 ετών και άνω, παίξει υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θέλω να χαλαρώσετε, γιατί ο Δημήτρης Μπουλίνης έρχεται με τρομερές αποκαλύψεις. Celebrity News.
2: Κόσμο μου, καλημέρα, τέλος πάντων. Καλημέρα σε όλους και φέρνω, τι να σας πω, μια βόμβα. Μια βόμβα.
0: Είμαστε
2: έτοιμοι. Δεν ξέρω για ποιους λέει, ίσως και να ξέρω. Παρόλα αυτά, από ό,τι διαβάζω, στον γκρεμό διαζυγίου, πολύ διάσημο ζευγάρι.
0: Ακούω ονόματα.
2: Πολύ διάσημο ζευγάρι. Είναι από τα διάσημα ζευγάρια της Ελλάδας.
0: Να κάνω μια ερώτηση. Είναι διάσημο το ζευγάρι?
2: Πολύ διάσημο ζευγάρι.
0: Για λέγε.
1: Ναι.
2: Λέει, είναι από αυτά τα διάσημα τα ζευγάρια που όταν τα βλέπεις λες, Χριστέ μου, τι αγαπημένοι και τι ερωτευμένοι που είναι.
0: Να φανταστώ ότι δεν επιτρέπει να πούμε το όνομά τους.
2: Δεν θα το πω.
0: Μπορεί να αφήσεις κάποιο χίντ έστω.
2: Τα δούμε. Λένε εδώ συγκεκριμένα ότι το ζευγάρι αυτό και σε όλα αυτά τα χρόνια που είναι παντρεμένο έχει γίνει χαμός με απιστίες, καυγάδες και χάπια.
0: Και χάπια.
1: Όλα αυτά μαζί.
2: Χάπια που παίρνει η γυναίκα για να αντέξει όλα αυτά που έχουν συμβεί και χάπια στη δική της λειτουργία ο άντρας.
1: Α, έχει πρόβλημα.
2: Φυσικά.
0: Μας βοηθάς, η αλήθεια είναι ότι μας βοηθάς τώρα σχετικά με τα χίντ που μας δίνεις.
2: Θέλω να σας πω λοιπόν ότι αυτή η σχέση που είναι μακροχρόνια, καιρό.
0: Παιδιά, συγγνώμη να κάνω ένα διακόψω λίγο. Γιατί βλέπω, στέλνουν αρκετά κορίτσια. Παιδιά, δεν υπάρχει κάποιο διαγωνισμό που πρέπει να στείλετε δούνε και λαβήν, λαβή εν ροζ. Δεν είναι διαγωνισμό. Βλέπω δούνε και λαβήν, δεν είναι
2: κάποιο. Εσύ για όλα αυτά.
0: Ναι, ισχύει.
2: Για να σας βοηθήσω, εκείνο είναι από του πιο αγαπητού στον χώρο των σπορ. Και εκείνη είναι εξίσου πολύ διάσημη, με τη showbiz να την έχει λατρέψει.
1: Ποιοι είναι ρε παιδί μου τώρα, κάτσε, παντρεμένοι.
0: Ναι,
1: πρέπει να είναι πολλά χρόνια παντρεμένοι, φαντάζομαι.
2: Είναι εκείνος από τους πιο αγαπητούς στον χώρο των σπορ και εκείνη πολύ διάσημη με τη showbiz στα πόδια.
0: Πες μας από τον χώρο του σπορ, πες μας τουλάχιστον ποιος είναι στο, από ποιο σπορ. Αυτό. Δεν από ποιο σπορ εμείς, ότι άρα δεν μας πει τίποτα τώρα. Τι είναι, πες
2: από σου είπα από τον χώρο του σπορ, φίλε.
0: Είσαι με τα καλά σου τώρα. Όλοι
1: τώρα αυτοίστε... μπορεί να είναι μπάσκετ, ποδόσφαιρο, τέννη, τα πάντα. Όλα παίζετε, μπάλα έχουν.
0: Παίζετε με μπάλα τουλάχιστον αυτό το άθλημα.
2: Με μπάλα, με μπάλα, με μπάλα.
0: Άρα είναι μπάσκετ, ποδόσφαιρο. Ωραία, εντάξει.
2: Με μπάλα, με μπάλα, με μπάλα.
0: Πορτοκαλί ή ασπρόμαυρη.
2: Ασπρόμαυρη.
0: Ωραία, ποδόσφαιρο.
2: Εντάξει, θέλει να πω και όνομα, παιδί μου.
0: Εντάξει, εντάξει, όχι, όχι, όχι.
2: Λοιπόν, συγκεκριμένα λοιπόν διαβάζω, η γυναίκα του τον έκανε παυτοφόρο. Τον έπιασε παυτοφόρο να κάνει έρωτα με άλλη γυναίκα. Και εκείνος δεν τη ζήτησε ούτε καν συγγνώμη και τη ζήτησε κιόλας να μείνουν στο ίδιο σπίτι για
0: Μαρία,
2: να μην χωρίσουν.
0: Ερώτηση.
1: Ναι,
0: εσύ θα τρελνώσουν και θέλω να μου απαντήσεις με το χέρι στην καρδιά.
1: Πάντα έτσι απαντάω.
0: Την είχα κάνει και στην Ελένη αυτήν την ερώτηση. Δεν θυμάμαι τι μου είχε πει. Θα τρελνώσουν αν έπιανες το Μίτσο με άλλη γυναίκα στο κρεβάτι ή με άλλο άντρα. Πού θα νευρίαζες περισσότερο.
2: Και...
1: θα νευρίαζα με άλλη γυναίκα, θα σοκαριζόμουν με άλλον άντρα.
0: Θα σοκαριζόμουν με άλλον άντρα. Γιατί?
1: Γιατί δεν του το είχα. Δεν θα του το
0: ενώ το άλλο θα σε κερατώσει, το έχει. Αυτό μας λες, ότι μας λες.
1: Κύριε παιδί μου, εκεί θα κνευρίσει. Ναι, εκεί το έχω. Να σου πω κάτι. Ναι. Όλοι οι άντρες είστε ικανοί, όπως και όλες οι γυναίκες.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει εκεί πέρα. Σε μία στιγμή αδυναμία, άνθρωποι μας δεν ξέρει ποτέ τι γίνεται.
0: Ναι. Με πιάνει σε μένα με το Δημήτρη στο κρεβάτι.
1: Ναι. Α.
0: Η αντίδρασή σου.
1: Εντάξει.
0: Όχι, σοβαρά γιατί.
1: Όχι, σοκ.
0: Πάμε να το. Όχι, πρέπει να το βάλουμε σε μια σοβαρή βάση.
1: Εσύ σοβαρή.
2: Πολύ σοβαρή.
0: Σοκ. Μα βρίζει.
1: Δείξε, εκείνη τη στιγμή ρε Σιφάνη, δεν ξέρεις τι θα κάνεις.
0: Και είμαστε τύπου και καλά, γυρνάω εγώ και με το Σεντόνι στα σύνδεση και κάτω. Μαρία δεν είναι αυτό που νομίζεις.
2: Ρε εσύ αυτό είναι κομμωδία περιγράφει.
1: Εκεί θα γελάσεις.
0: Θα γελάσεις.
1: Εκεί θα γελάσεις.
0: Δεν είναι άδικο όμως τώρα Μαρία.
1: Γιατί?
0: Δεν είναι άδικο προς την κοπέλα που θα σε κερόταν εν δυνάμει ο Μίτσος.
1: Γιατί είναι άδικο προς
0: την κοπέλα. Γιατί την άλλη να την ξεμαλιάσει που λέει ο λόγος.
1: Δεν την ξεμαλιάσεις, γιατί φταίνει και οι δύο. Δεν την ξεμαλιάζεις.
0: Και πάλι θέλω να σου πω ότι ρε παιδί μου, για ποιο λόγο να νευριάζεις με την κοπέλα και με εμένα να μην νευριάζεις.
1: Όχι, θα νευρίαζα με το Δημήτρη. Ρε Σιφάνη, με σένα δεν θα το είχα. Δηλαδή θα ήμουν σε σοκ.
2: Και αν το φάνη, το ξελόγιασε.
1: Αυτό λέω, σε σοκ θα ήμουν η κατάσταση.
0: Ναι, σε σοκ. Και σου λέει Μαρία, κάτσε να το συζητήσουμε.
1: Μετά θα το συζητούσα.
0: Ενώ με την κοπέλα δεν το συζητούσα.
1: Και με την κοπέλα θα το συζητούσα, αλλά θα είχα νεύρα εκεί. Θα είχα νεύρα, γιατί πάει ο ανταγωνισμός, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, με σένα θα το συζητούσα.
0: Ναι.
1: Τι ήταν αυτό.
0: Τι έγινε.
1: Κουνηθήκαμε.
0: Σεισμός.
2: Όχι, καλά, όχι, κάτι ακούστηκε.
0: Μάλιστα.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση. Θα τον συγχωρούσε πιο εύκολα να τον έπαινε με άντρα ή με γυναίκα.
1: Όχι, παιδιά, δεν θα συγχωρούσα. Γιατί για να συγχωρέσει πρέπει να το αφήσει πίσω.
2: Όχι, μα θα πει μια φορά έγινε με τον Βάνη, είμαστε φίλοι. Όχι. Είχαμε πιει.
1: Θα το είχα στο μυαλό μου εγώ. Δεν μπορώ να το συγχωρέσω γιατί το έχω στο μυαλό μου και θα έμπαινε στην καθημερινότητα. Άμα συγχωρεί, πρέπει να πει το αφήνω πίσω. Τέλος, αυτό είναι το συγχωρώ. Και προχωράμε. Άμα μπορεί να το κάνει αυτό, το συγχωρεί. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω.
0: Ναι, ναι. Όχι, το ρωτάω γιατί είμαι.
1: Τι είσαι. Εσύ με είχες ικανή.
0: Νομίζω ότι με μειώνει αυτό που λες τώρα.
1: Ότι σε μειώνει.
2: Εσένα, ναι. Γιατί...
1: εσένα γιατί ρε Φάνη.
0: Γιατί, για ποιο λόγο να μην ευρεάζει μαζί μου. Άρα εγώ την αμελητέα ποσότητα είμαι.
1: Όχι, δεν είσαι αμελητέα ποσότητα, αλλά είναι, δεν μπορώ να το πάρω.
0: Είμαι ακίνδυνος, δεν μπορεί να με ερωτευτεί
1: εμένα. Ακίνδυνος είσαι.
0: Δεν μπορεί να με ερωτευτεί εμένα ο Δημήτρης.
1: Όχι, ρε Σιφάνη. Γιατί ξέρω τι επιλογή έχω κάνει. Άμα ήταν διαφορετική επιλογή που είχα κάνει, θα έλεγα μπορεί. Εκεί πέρα είναι αλλιώς τι περιμένεις.
0: Εμένα μου φαίνεται πολύ άδικο αυτό που λες τώρα.
1: Γιατί δηλαδή, σου φαίνεται άδικο
0: με τον
1: φάνη.
0: Ένα δεν
1: ανέλησα το μου.
0: Εμένα θα με νευρίαζε το ίδιο.
1: Το ίδιο θα σε νευρίαζε.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή αν έβλεπες τη Γεωργία με άλλη γυναίκα ή με άλλον άντρα θα σε νευρίαζε το ίδιο.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί
0: έχει απορρίψει εμένα. Εμένα σαν οντότητα, όχι σαν φίλο, το ίδιο θα νευρίαζα.
1: Α, σαν οντότητα το βλέπεις.
0: Βέβαια, βέβαια. Είναι προδοσία, όχι προς το φίλο μου, προς το άτομο μου.
1: Ναι, είναι προδοσία γιατί θα έπρεπε να ξέρω ότι του αρέσει και το ίδιο φύλλο.
0: Ναι.
1: Άμα το ήξερα από την αρχή ότι του αρέσει το ίδιο φύλλο, εκεί θα ήταν ή το δέχομαι ή δεν το
2: κάτσε,
1: δέχομαι.
2: Κάτσε, Μαρία, μπορεί ο Δημήτρης να είχε κάνει κάτι στα 18 του με ένα κολλητό
1: ναι.
2: του, τότε που δοκιμάζανε.
1: Ναι.
2: Δεν τα βρήκανε.
0: Μίτσο,
2: αλλά μετά από 20 χρόνια.
0: Δίνεις λεπτομέρειες.
2: Τα ξαναπήγε.
0: Δεν πάει ένα απλό μυαλό. Δίνεις λεπτομέρειες, Μίτσο.
2: Εγώ δίνω αυτή τη στιγμή παραθέτω στη Μαρία ερωτήματα.
0: Ναι, Μίτσο.
1: Κοίτα,
0: Μίτσο,
1: δεν με νοιάζει.
0: Σκέψεις τι οποίες δεν τις έχουμε κάνει. Ο μέσος straight άντρας δεν τις έχει κάνει. Για λέγε.
2: Εγώ παραθέτω ερωτήματα στη Μαρία.
1: Και να ξαναπήγε πάλι.
0: Εκεί φαίνεται η δημοσιογραφική σου έρευνα.
2: Θες να φτάσω στο πράγματα που μπορεί να κάνεις πριν παντρευτείς όταν ήσουν και μπορεί να συζούσες με άτομα από τη σχολή.
0: Μπαίνεις πολύ βαθιά τώρα μέσα στην ψυχολογία μου.
2: Μπήκα μέσα. Άνοιξε την πόρτα.
1: Για πες δηλαδή.
0: Τι να πω.
2: Τίποτε, δεν
0: τι να πω. Δημήτρης περιγράφει μέσα
1: σιγά
0: από μένα.
1: Σιγά που δεν θυμάται, λες και είναι 300 χρόνια που έχουν περάσει. Δεν θυμάται. Θυμήσου λίγο.
0: Τώρα θα περιγράψουμε την ερωτική ζωή του Δημήτρη μέσα από μένα.
1: Βεβαίως.
0: Όχι. Λοιπόν, για λέγε.
1: Τι να πω. Αν θα επέστρεφε πάλι σε αυτόν που ήταν μαζί πριν 18
2: όχι,
1: χρόνια.
2: Όχι, αν κατά λάθος πάλι κάτι ξαναπυρώθηκε. Τι τα κάνει, θα το σκοτώσει.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αν ήξερα ότι πριν από μένα είχε κάποιες δοκιμές στη ζωή του, είχε κάνει κάποιες δοκιμές, θα είχα το νου μου, ρε εσύ. Άμα ήμουν μαζί του.
3: Δεν ξέρω.
1: Τώρα αυτά είναι παιδιά.
2: Η Ελένη,
1: είναι σου πήγουν,
2: θυμάμαι, η Ελένη είχε πει ότι θα τσαντιζόταν και ότι θα ένιωθε και άσχημα, διότι θα πίστευε ότι εκείνη τον οδήγησε σε αυτό.
3: Ερώτηση. Να πιάσει τη γυναίκα σου με άλλη γυναίκα, είναι θηλυπρέπεια. Λοιπόν, Δημήτρη, γίνεσαι πολύ συγκεκριμένος και γύρισε ερωτήματα εδώ πέρα, βλέπω. Δεν ξέρω. Να κάνω μια ερώτηση τώρα σοβαρά. Θέλω να πιάνουμε αστεία πράγματα, αλλά θέλω να. Σοβαρά. Θα νευρίαζα και ρωτάω, θα ρωτήσω τους ακροατές. Είστε σπίτι σας και θέλω να απαντήσω σοβαρά, μην απαντήσετε τέτοιο. Είστε σπίτι σας, γυρνάτε και πιάνετε τη σύζυγό σας, το κορίτσι σας, με κάποιον άγνωστο, η μία περίπτωση. Και η άλλη περίπτωση, μιλάω σοβαρά, θέλω να απαντήσω σοβαρά. Πιάνετε το κορίτσι σας με τον Δημήτρη, τον Μπουλίνη. Πείτε μου ειλικρινά, με ποιον θα νευριάζετε περισσότερο. Με το Μίτσο θα νευριάζατε, το ίδιο με όσο θα νευριάζετε με κάποιον άγνωστο.
2: Με μένα είναι
3: σίγουρο. Ναι, είναι πολύ ξεκάθαρο. Γυρνάτε σπίτι σας και πιάνετε τη σύζυγό σας, το κορίτσι σας, στη μία περίπτωση με κάποιον άσχετο και στην άλλη περίπτωση με σένα.
2: Ναι.
3: Νευριάζετε το ίδιο, νευριάζετε πιο πολύ με το Μίτσο.
2: Γιατί μου αρέσει, ήθελα να νευριάσει πιο πολύ αν έβγαινε με μένα.
3: Ρωτάω.
2: Αν έβγαινε εσύ τη γυναίκα σου με μένα.
3: Ρωτάω.
2: Μα και εγώ σε ρωτάω.
3: Δεν ρωτάω τα παιδιά τώρα. Αν την απαντήσω κι εγώ, να πω τέτοιο. Δεν ξέρω. Όχι, γιατί θα μου φαινόταν τόσο αστείο που θα σοκαριζόμουν και δεν θα ήξερα. Αυτό που λέει η Μαρία, δεν θα ήξερα να. Δεν ξέρω αν θα μου βγαίνει νεύρα.
2: Αυτό. Ενώ τον άγνωστο δεν τον πλάκωνε, που λέει ο λόγο.
3: Θα πλάκωνε. Ο
1: άγνωστο δεν τον πλάκωνε, αλλά θα σου κόστιζε. Με τον άγνωστο.
3: Δεν ξέρω όμω πόσο θα μου κόστιζε. Καταλάβεις, δηλαδή από το ένα θα μου κόστιζε προφανώς. Θα μου κόστιζε και με τα δύο.
1: Καλά, με το Δημήτρη θα σου κόστιζε περισσότερο γιατί είναι και φίλος σου, ναι, και συνεργάτη σου και όλα.
3: Από την άλλη, σκέφτεσαι και πόσο πατσαβούρισε μέσα σου.
1: Τι εννοείς?
3: Γιατί είσαι με το Μίτσο.
2: Δηλαδή,
3: όχι, δεν το λέω. Ναι, καταλάβεις.
2: Πολύ επιτιμητικό.
1: Ότι έριξε τα στάνταρ της.
3: Ναι, φαντάσου πώς. Είναι υποτιμητικό όπως το είπα.
2: Ναι, αυτό το πες πολύ υποτιμητικά.
3: Πόσο υποτιμητικό θα είναι για μένα να σε πιάσω με τη γυναίκα.
2: Μα γιατί να είναι υποτιμητικό το να πάω με τη γυναίκα.
1: Σου λέει, ρε παιδί μου, έριξε η γυναίκα του τα στάνταρ της, καταλαβαίνεις.
2: Έχει πολύ σημαντικό.
3: Όχι, τα ρίξε τα στάνταρ. Πήγατε στην κόλαση τα στάνταρ. Δεν πήγανε.
1: Αυτό λέω, όπως το βλέπει.
2: Μαρία, συγγνώμη που θα σου το πω, αλλά θεωρώ ότι επάξια είμαι ένα οκτάρι.
1: Ρε εσύ, μια χαρά είσαι, αλλά σου λέω πώς το βλέπει ο άλλος, ότι πάει με έναν κατώτερο.
3: Όχι, το Μίτσο δεν το θεωρώ κατώτερο.
1: Τι τον θεωρείς?
3: Το κατώτερος είναι κάτω από κάποιο αριθμό.
1: Ναι. Τι τον θεωρείς, πάτο?
3: Ναι, και ο πάτος είναι κάτι, μπορώ να το αριθμίσω, ο Μίτσος δεν μπαίνει σε τέτοιο.
2: Για πάρε τη γυναίκα σου.
3: Λοιπόν, δεν ξέρω, θέλω να βρω τη φάση. Τέλος πάντων, anyway. Πάντως, Μίτσο, εδώ πέρα βλέπω τα παιδιά ότι έχουν ωραία μηνύματα. Θα τα διαβάσουμε.
2: Είμαι σίγουρος. Καθάρματα.
3: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ από τη Μαρία την Ένεσλη, τη γυναίκα Πέτρα του Σκανδάλου και τον ενδυνάμει ραστή τον γυναικό σας, τον Δημήτρη Μπουλίνη, είμαστε έτοιμοι για παιχνίδι. Κουναβίζιον, είμαστε έτοιμοι. Ρε εσύ, περίμενε. Σταμάτα, κλείσε την εκπομπή. Δεν μπορώ, ρε εσύ. Γιατί κάθε και το βρισκόμε. Λοιπόν, Μαρία, άσε εσύ. Πάρε τηλέφωνο αυτή εδώ πέρα. Είναι κάποιες τύπισες οι οποίες. Μίτσο, με του ακούσει σε κουκλί. Πάρε τηλέφωνο τη Μαρία. Όποια κοπέλα έστειλε, Μίτσο, είσαι κουκλί.
2: Ρε, τι κάνεις τώρα,
3: ρε. Πάρε τηλέφωνο τη Μαρία. Μην ξαμιλήσει εσύ. Ξαφνικά βγαίνετε και επειδή είναι πατσαβούρη, βγαίνει Μίτσο.
2: Πατσαβούρη είσαι και φαίνεσαι.
3: Δεν το λέω έτσι. Λοιπόν, ξαφνικά λέτε, πώ το λένε, Μίτσο, είσαι κουκλί και αυτά. Λοιπόν, πάρε τη Μαρία αυτή εδώ πέρα.
1: Ωραία η Μαρία.
3: Ωραία η Μαρία είναι ωραία. Ναι,
1: πολύ εδώ. Ωραία η Μαρία.
3: Είναι κλασική.
1: Έλα.
3: Ναι, έλα Μαρία μου. Ναι, ρε Μαρία, σοβαρά τώρα. Έλα, γιατί πετάμε μια. Ναι, περίμενε, δεν σε ακούμε με την ακρόαση. Σοβαρά τώρα. Πετάμε μια βλακία στον αέρα και να κάνουμε το Μίτσο να νιώσει καλά. Τι είναι κουκλί ο Μίτσος? Εσύ δηλαδή θα έκανες ποτέ τίποτα με το Μίτσο?
4: Ρε, άκου τι λέω. Αλήθεια τώρα. Τι οχτάρι, ρε Μίτσο. Είσαι κουκλί με το μαλλί, αλλά κάπου όπα. Αυτό έγραψα.
2: Α, σιγάρε Μαρία, γιατί τι είναι δηλαδή. Έξι.
3: Συγγνώμη Μαρία, Μαρία.
4: Όχι, είσαι 7.
3: Πάρτα να μην σε χωστά, παιδιά. Άκουσα. Να, πάρτε Σοφία. Εδώ κοιτά. Αυτές είναι κάτι τύπησες οι οποίες λένε Μίτσο, με τους ακούς. Και είναι αυτό το τύπο της κατάντιας. Μην τους ακούς, Μίτσο. Είσαι κούκλος.
1: Αυτή λέει Μίτσο, ακούσει Μίτσο.
0: Κάποια από τι κοπέλε οι οποίε λέει Μίτσο, Μίτσο, ακούσει σε κούκλο. Θα έκανε κάτι με τον Μίτσο να βγει εδώ πέρα να το κάνει. Γιατί μην το λέτε μόνο στα λόγια. Μην το λέτε μόνο στα λόγια.
2: Πόσε γυναίκε και έχουν κάνει και μου έχουν στείλει και μήνυμα.
1: Τι σου στέλνουν.
2: Μη σου δείξω τα DM μου τώρα.
0: Λοιπόν, η επόμενη κοπέλα που θα στείλει μήνυμα Μίτσο, είσαι κουκλί και αυτό.
2: Θέλω να νιώσω το μαλλιά σου και τέτοια.
0: Ακριβώ. Όποιο λοιπόν το τέτοιο να βγει ραντεβού με τον Μίτσο τώρα. Τώρα.
1: Αλλιώ
0: μην ξαναστείλει μήνυμα. Μην ξα... όταν... Μαρία.
1: Μπορεί να είναι σε σχέση.
0: Όταν θε να παίξει με τη φωτιά, θα καεί κιόλα. Λοιπόν. Τώρα, όποια ξαναστείλει μήνυμα ότι ο Μίτσο είναι ωραίο παιδί, θα βγει ραντεβού με το, με το Μίτσο τέτοιο. Γιατί στα λόγια, να πετάμε στο πληκτρολόγιο μια βλακεία, είναι σαν αυτού του haters. Αυτό το κάνουν και οι haters. Κρύβονται πίσω ένα πληκτρολόγιο και.
2: Όχι, στην δροσούλα.
1: Η Νάγια, εγώ θα έβγαινα, λέει. Περίμενα.
2: Η δροσούλα.
0: Ποια δροσούλα. Λοιπόν, ωραία, δύο ραντεβού. Θα βγείτε. Θα βγείτε. Θα βγει.
2: Με εκπορνεύει τώρα, εσύ δεν το καταλάβει.
0: Ρε, εσύ, όχι, ρε, εσύ, δεν θα ήθελα να βγει στην άκρη. Θα βγει, μα είναι δυνατόν.
1: Θα κάνει προξενιό.
2: Θα πρέπει να πληρώσω για τα δύο ραντεβού.
0: Όχι, δεν θα πληρώσω, θα πληρώσω τα θες. Δεν κατάλαβα.
1: Όχι, ρε, εσύ, Φάνη. Ο Δημήτρη,
0: τζέντλμαν. Παιδιά, εγώ δεν άρθω
1: μόνο. Νάγια,
0: πάρτε. Νάγια. Νάγια. Να καταλάβω. Νάγια.
5: Ναι.
0: Πόσο χρόνο είσαι, ρε, Νάγια, που θε να βγει με τον Δημήτρη.
5: Είμαι συνομιλητή με τον Δημήτρη.
0: Θα έβγαινε σήμερα ο Δημήτρη.
5: Ναι, γιατί όχι.
0: Να κάνει τι, ρε, Νάγια.
2: Πού είσαι σε καράβι.
1: Καλέ, βγάλει την ανοιχτή.
0: Ναι. Νάγια.
5: Τι.
0: Δεν σε ακούω, ρε. Τι να κλείσει, πλοία. Κορυδεύει αυτή, πήρε τηλέφωνο. Ποια έχουμε.
2: Ωραία, έχουμε δροσούλα.
0: Δροσούλα.
5: Παρακαλώ.
0: Παρακαλά, Μωρή, εσύ. Παρακαλά. Θα έβγαινε με τον Δημήτρη ραντεβού.
5: Ναι, εννοείται.
0: Γελάει από μέσα. Τι εννοείται. Τόσο, τι εννοείται. Τι εννοείται. Να σου πω και. Τι κοινό έχει με τον Δημήτρη. Τι σ' αρέσει στον Δημήτρη. Πε μου στο Δημήτρη, τι σ' αρέσει, πε μου.
5: Έχει χιούμορ.
2: Ευχαριστώ.
0: Ωραία, τέλεια.
5: Είναι γλυκούλη.
0: Ναι.
5: Και είναι σπιτωμένος. Ξέρω εγώ, μένει με τους γονείς του.
2: Έχω σπίτι.
1: Α, σ' αρέσει αυτό. Είναι στα υπέρ, δηλαδή.
2: Έχω σπίτι.
5: Ναι, φυσικά, έχει πρίκα.
2: Ευχαριστώ.
0: Ωραία. Εντάξει, αυτό μου αρκεί. Να είσαι καλά, φίλο. Λοιπόν.
2: Ρε φίλε, γιατί εσύ τώρα αυτή τη στιγμή τι προσπαθείς να αποδείξεις.
0: Όχι, εγώ.
2: Μπορείς να δεχθείς ότι έχω γίνει ένας πάρα πολύ ωραίος άντρας.
0: Πάω να αποδείξω ότι είναι κάποιες ακροάτριες οι οποίες σε κοροϊδεύουν. Είναι αυτό το και καλά το. Πώς είσαι σε μια παρέα και έχεις ένα άσχημο φίλο και σου λέω Α, είναι πολύ καλός ο Γιώργος και είναι σαν Γκρέμλιν. Κατάλαβες το σώο. Δηλαδή το έχω κάνει και εγώ σε πολλές φίλες.
2: Να πάρω το Γιάννη. Που λέει Μπουμπουλίνη έμπαινα.
0: Έλα τώρα, σα χλαμάρε. Λοιπόν, φίλε και φίλοι. Μα πραγματικά τώρα δεν είναι.
2: Πρόσεξε. Και η κοπέλα του Λευτέρη. Και εγώ θα έβγαινα με τον
0: ναι.
2: Δημήτρη πέστε.
0: Ναι. Λοιπόν,
2: πρέπει να το δεχθεί αυτό το πράγμα. Ειλικρινά σου μιλάω, κάνει κακό στον εαυτό σου. Βγαίνει κομπλεξικό. Πρέπει να δεχθεί ότι δίπλα σου έχει ένα ωραίο παιδί εμφανίσιμο 30 χρονών. Που είναι όμορφος, γοητευτικός, ξέρει να μιλάει, έχει τα πάντα. Έχω το πακέτο.
0: Έχεις αποκολληθεί από την.
1: Και κάνει και τη γυμναστική
0: έχεις
1: του τώρα.
0: Έχεις αποκολληθεί από την πραγματικότητα. Και εσύ δίπλα σου έχεις ήταν τύπο φοβερό, με μακρύ μαλλί, αδύνατο.
2: Φάνη, αφού δεν έχεις
1: μακρύ. Περίμενε, θα πάρω την Τάρια που λέει ναι. Ότι ζηλεύει την ομορφιά του Δημήτρη.
2: Εντάξει, τώρα αυτή το λέει για πλάκα τώρα.
0: Εγώ δεν μπορώ να ζηλέψω τον Δημήτρη, γιατί εγώ στην ίδια κατηγορία ομορφιά είμαι. Δεν το λέω εγώ τέτοιο. Αλλά να μου λέγει κάποιο άλλο. Δεν το λέω ότι εγώ είμαι πιο όμορφο.
2: Αν συγγνώμη, θα στο πω, αλλά δεν θεωρώ ότι είμαστε το ίδιο.
1: Τι θεωρείς.
0: Ρίση Μίτσο, άλλο λέω. Θέλω να πω. Μην πάμε τώρα που είσαι πιο άσχημο. Δεν θα κάνω
2: τίποτα. Όχι, δεν θα κάνω τίποτα. Δεν θα κάνω σωστό.
0: Θα σου πω και πάλι.
1: Έχετε άλλο στυλ.
0: Δεν θεωρώ. Εγώ μπορεί να είμαι ένα 4.
2: Για μένα δεν θα σε βάλω.
1: Την Τάρια.
0: Να είμαι 3. Και εσύ είσαι 4.
5: Ναι.
0: Ναι, έλα, Τάρια.
5: Ναι.
1: Ο Φάνης λέει: ζηλεύει την ομορφιά και τη χάρη σου. Δεν μπορεί να αποδεχτεί ότι υπάρχει κάποιο καλύτερο από αυτόν. Το εγώ το έχει υποστεί τεράστιο κράς.
2: Γεια σου, Τάρια. Γεια σου, Τάρια.
5: Προφανώς.
1: Και λόγω ότι έχει και νιάτα.
0: Ακούστε φωτή μου.
5: Δεν το αντέχει. Δεν το αντέχει και είναι φανερό.
2: Ευχαριστώ, Ντάρια.
1: Και πολύ ωραία η Ντάρια.
0: Ναι. Ποια είναι πολύ ωραία η Ντάρια.
1: Ωραία η Ντάρια.
0: Τι είναι.
2: Την κοπέλα παίρνω.
0: Τέτοιες φωτογραφίες στην Ντάρια που έχω βάλει. Ψεύτηκε την φωτογραφία. Λοιπόν,
5: σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Φύγε μωρή κάποια. Φύγε μωρή κάποια. Κλείστε την κάποια.
1: Όχι, περίμενε να μας πει. Είναι
2: κοπέλα μου.
0: Λοιπόν, έλα παιδιά, δεν θα κάτσω άλλο. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε τέτοιο.
2: Στέλνει τώρα ένα Μίτσο, γράψε στα μούτρα σου, ρε κούκλε. Είναι δυνατόν.
0: Λοιπόν. Φίλες και φίλοι, πάμε να παίξουμε Kunavision. Στέλνετε το όνομά σας, το κινητό στο τηλέφωνο και σας παίρνουμε τηλέφωνο. Εδώ, από την φρικιαστική τριάδα.

0: ήδη εκεί, γατάκι, σε περιμένω.
1: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
2: Ο Music 892 σε στέλνει στα πιο δυνατά μουσικά events του καλοκαιριού. Kaine Music 27 Ιουνίου. RG και Artbat 3 Ιουλίου. Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου. Και σε ακόμα περισσότερα music events που θα συζητηθούν. Μείνε συντονισμένο σε όλες τις εκπομπές του Music 892 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις και να ζήσεις από κοντά τις πιο δυνατές μουσικές εμπειρίες. Music 892, πολύ μπροστά.
3: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 11 Ιουνίου έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοήου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 13,95 το κιλό. Φέτα Μυτιλίνης Pop δοχείο, 8,95 το κιλό. Και Coca-Cola και Coca-Cola Zero σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Music 892.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Από τις 13 Ιουνίου, το Artisanal υποδέχεται το καλοκαίρι στον κήπο. Έναν ανθισμένο κήπο στην καρδιά της Κηφισιάς, που από νωρίς το απόγευμα μέχρι το βράδυ γεμίζει με signature cocktails και τη δημιουργική κουζίνα του Γιάννη Παρίκου. Κάτω από τα δέντρα, σε μια ατμόσφαιρα που σε κάνει να ξεχνάς την πόλη. Κήπος by Artisanal, από 13 Ιουνίου στην Κηφισιά.
10: Plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή
12: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
13: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
14: Όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
13: Ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
14: Και οι επιστροφές?
13: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
14: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
13: Φυσικά. Μα πού πας?
14: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
13: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
16: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μ' αρέσει.

0: τύπος το στάκια.
1: Μίλνερ ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.

0: Εδώ είμαστε, μικρά μου ζουλάπια. Επιστρέψαμε. Είπαμε και επαναλαμβάνω, μην ξεχνάτε. Σήμερα 6 με 9, Ερμού 37, θα είμαστε στη Λαβή Ερόζου. Σας περιμένουμε για να γίνει τη Πόπη. Πάμε, ξυπνάτε.
1: Ταξιδεύετε και σας ταλαιπωρεί η ναυτία. Το Travel Show DF έρχεται να σας βοηθήσει. Είναι διασπυρώμενες ταινίες στο στόμα που περιέχουν όλα αυτά τα συστατικά για να προσφέρουν άμεση ανακούφιση χωρίς υπνηλία και χωρίς συντηρητικά. Travel Show DF, το συμπλήρωμα που σας κρατάει ήρεμους και σε κίνηση όπου και αν πάτε. Και αν θέλετε τώρα κάτι, γλυκό, αλμυρό, ζεστό, κρύο, οτιδήποτε, παιδιά, beat, snack and coffee. Θα το βρείτε, θα βρείτε ό,τι θέλετε, όποτε θέλετε και όπως το θέλετε. Γιατί στα beat όλη καλή χώρα μου.
0: Δυσμορφία, δυσλεξία.
1: Ας μας μορφωθεί.
0: Τα έχουμε όλα, φίλες και φίλοι. Ελάτε εδώ πέρα. Πάμε.
2: Λοιπόν, καλημέρα σας. Και θέλω να σας πω, παιδιά, ότι από το 1900.
0: Πες να κάνεις σαρδάμ λόγω των δοντιών.
1: Φανή.
0: Ποτά.
2: Θέλω να σας πω ότι το μόνο που έχει μείνει ίδιο εδώ και τόσα χρόνια ένα πράγμα είναι από το 1988 μέχρι σήμερα. Και αυτό, παιδιά, είναι το φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι που ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί. Το φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι είναι δίπλα μας και σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε ζαγόρι.
0: Φίλες και φίλοι, είμαστε έτοιμοι για παιχνίδι! Δώσε Ελευθέρη! Κουναβίζιον. Γιάνναρα μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Φανάρα.
0: Καλημέρα, κορίτσι. Τι θα μας τραγουδήσεις?
3: Δεν μπορώ να πω, είναι έκπληξη.
0: Πολύ ωραία, πάρε μας όταν μας πεις, γεια. Επόμενος.
1: Εσύ ήθελε έκπληξη να κάνει.
0: Δεν έχουμε έκπληξη εδώ πέρα, σε ρωτάω κάτι απάντα. Επόμενος, παρακαλώ. Πάμε να δούμε τι θα γίνει. Έλα,
1: λοιπόν,
0: πάμε.
1: Ντίνα.
0: Για να δούμε τι γίνεται.
1: Καλή, για βάλτε.
0: Ναι. Ντίνα. Ντίνα.
4: Εγώ, ναι, εδώ είμαι.
0: Έλα, Ντίνα μου, καλημέρα. Τι θα μας τραγουδήσεις, παιδί μου?
4: Θα σου τραγουδήσω το θυμό της Πάολα. Παολάρα.
0: Αλλά, αυτό είναι δύσκολο τραγουδί. Θα το πεις, μπορείς να το πεις?
4: Νομίζω.
0: Για, αλλά πάμε, πες το.
4: Δεν είναι τρέλα ούτε μανία.
0: Ωραία.
4: Δεν είναι παραλογισμός.
0: Ωραία.
4: Αυτό που νιώθω από τη μέρα που έγινες ξαφνικά καπνός, έτσι όπως φέρθηκε σε μένα.
0: Άιστο λίγο, άιστο, το χάλασε, άιστο λίγο, άιστο λίγο. Και σε πίστεψα στην αρχή. Άιστο παράφωνη. Ναι, παρακαλώ.
2: Έχω Λία.
0: Λία μου.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Δεσποινής Λία, τι κάνετε?
5: Καλά, καλά, εσείς που είστε?
0: Ωραία. Λία μου, τι θα μας τραγουδήσεις?
5: Το 12 της
0: Βύσης. Παιδιά, βρίσκεται και τραγούδια καλά, έτσι. Για πάμε, ρε Λία, να σας ακούσουμε.
5: 12 και ούτε ένα τηλεφώνημα.
0: Συλλολευτέρης Λιάκος μου.
5: Τον αριθμό της μοναξιάς μου δεν χτυπά.
0: Ανέβα λίγο.
5: Και μεγαλώνει η απόσταση για μας. 12.
0: Στο σπάσιμο θέλω να σε δω.
5: Η ελπίδα μου κρεμάστηκε σε ένα τηλέφωνο που έμεινε νεκρό.
0: Οπα.
5: Και την καρδιά μου που φωνάζει σ' αγαπώ. 12. Καλή σας μέρα.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Δεν ήταν. Αυτή έκλεισε μόνη της. Δεν θα σε. Ναι, ναι.
1: Εντάξει, Σοφία, πάρε τώρα τη Σοφία αφού έκλεισε. Δεν την κάνουμε.
0: Παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
2: Λοιπόν,
0: τι χέλο νιτζάκι ήταν αυτό,
1: μάνακα. Έλα, χαρούμενος άνθρωπος.
0: Μάνακα, τι πετάχτηκε αυτό, τι νιτζά ήταν αυτό. Έλα, καλημέρα. Έλα, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Καλά. Τι θα μας τραγουδήσεις, χέλο νιτζάκι?
6: Το μου έλειψες στην αποστολή ζωής.
0: Α, πολύ φιλή. Δώσ' το. Δώσ' το. Πάμε.
6: Μου έλειψες και πήρα.
0: Φύγε για μόνο.
2: Ελάστη, βάλτε σε παρακαλώ.
0: Πάμε.
6: Δεν έπαψα ποτέ να σ' αγαπώ. Μου έλειψες και θέλω να το ξέρεις.
0: Το έφερες, μπράβο.
6: Δεν έπαψα ποτέ, ποτέ να με διαφέρει.
1: Εδώ θα το πάει καλά τώρα. Εδώ, για πήγαινε εδώ, δώσ' το λίγο.
0: Ναι, τι έχει
6: καλά. Μην μας αφήνω.
0: Βρε, φύγε από εδώ, συνεχίζει, φύγε από εδώ. Πω, πω.
1: Έλα μωρέ, εντάξει, ήταν και το
0: άγχος. Ποιο άγχος? Ποιο
7: άγχος?
2: Έχουμε τον Φιλίπ.
0: Έλα, Φιλίπ.
7: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έλα, αγόρι μου, Φιλίπ. Έλα, Φιλίπ. Φιλίπ, από πού είσαι?
7: Από Αθήνα είμαι.
0: Ωραία.
7: Και τώρα έχω μπλέξει και φυσό.
0: Ωραία, ψηλέ μου. Τι θα μας τραγουδήσεις, αδερφέ?
7: Τι θα σας τραγουδήσω,
0: Ωραία, πάμε.
7: Λίγο βολάνι.
0: Έχεις χαμηλώσει ήδη,
2: βολάνι.
0: Ναι, πάμε, ρίχτο.
7: Βολάνι. Δεν ξέρω αν μα κάνει βολάνι.
0: Να, ανέβη.
2: Το τραγούδι.
0: Τραγούδα το μωρέ και θα το βρούμε εμεί τώρα, μην αγχώνεσαι.
7: Πε μου ένα ψέμα για μένα. Είσαι ουρανό.
0: Αλλοέα. Να είσαι καλά, αδερφέ, να είσαι καλά.
2: Γνωστό του βολάνι.
1: Κοίτα στο Κυφισό, πολύ ρε παιδί μου.
0: Και πολύ του βολάνι αυτό το τραγούδι.
1: Λίγο Σταυρούλα Πολυτίμη.
0: Σταυρούλα Πολυτίμη.
1: Ωραίο το Πολυτίμη.
0: Σταυρούλα Πολυτίμη. Έλα, Σταυρούλα μου Πολυτίμη μου, τι κάνει.
1: Σταυρούλα, σε φωνάζουν Πολυτίμη και τα δύο.
8: Και τα δύο, πιο πολύ Σταυρούλα.
1: Α, εντάξει.
0: Μαζί τα φωνάζουνε, Σταυρούλα Πολυτίμη.
8: Μαζί.
0: Ναι.
8: Κοίταξε, μαζί είχα κάνει ένα μίξ όταν ήμουν μικρή και μου φωνάζανε Πάκη, αλλά όταν πήγα Αγγλία ήταν λίγο
0: βρισκιά,
8: οπότε
0: ναι,
8: έπρεπε
0: ναι.
8: εκεί να τα αλλάξω, οπότε μισή με φωνάζουν έτσι, μισή αλλιώς.
0: Τι να κάνεις και εσύ, για έχω δώσει και εγώ συγκορή μου δύο ονόματα, γι' αυτό λέω, τέλος πάντων.
8: Έχεις δώσει δύο.
1: Ναι, αλλά είναι πιο μαζεμένες ένα, είναι
0: καλά,
1: πιο
0: μικρά. Καλά, και Σοφία Ειρήνη δεν είναι πιο...
1: Σοφία Ειρήνη, Σταυρούλα Πολυτίμη είναι μεγάλη, πολλές συλλαβές.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση, ειλικρινής.
0: Εγώ άμα ήμουν στη θέση της Πολυτίμης, θα το έκανα, θα έκανα κάτι βραζιλιάνικο.
1: Τι, όπως.
0: Δηλαδή, Σταυρούλα Πολυτίμη Ροναλντίνιο. Δηλαδή, που έχουν τέσσερα παιδιά. Άμα έχεις τόσο μεγάλο όνομα, βάζεις και ένα Ροζάριο Σεντράλ, κάτι. Τέλος πάντων, Σταυρούλα Πολυτίμη μου, τι θα μας τραγουδήσεις, παιδί μου?
8: Θα τραγουδήσω μέχρι τέλους
0: Νίνο. Α, τον έχω και καλεσμένο, να ξέρετε, σε επόμενα επεισόδια. Πάρα πολύ μας αρέσει ο Νίνο, πάμε.
8: Λοιπόν, γιατί είμαι λίγο τρακαρισμένη.
1: Είναι, μην την αγχώσεις,
0: Άστιν. Καταρχήν, να μην αγχώνεις, είμαστε ραδιόφωνο. Είναι, ο σκοπός είναι να ξεφτυλιστείς. Γι' αυτό ξεφτυλίσεις, εγώ δεν θα ξέρεις κανένας ποιος είσαι. Προχώρα.
8: Κοίταξε, κάνω πάντα ό,τι κοροϊδεύω.
0: Πάμε.
8: Τους γράφω όλους, ξέρεις που δεν με νοιάζει κανένας. Όλοι έχουν πάντα κάτι να πουν. Ο Θεός μόνο ένας. Δεν με νοιάζει τι λέει ο κόσμος.
2: Αυτό γιατί τώρα.
0: Αυτό γιατί άργησε πριν να λες. Επόμενος, παρακαλώ.
2: Αργυρό.
0: Αργυρό.
9: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Αργυρό μου, καλημέρα. Τι θα μας τραγουδήσεις?
9: Το βάλεις των ονείρων. Το έχουμε ξαναπεί, το ξέρω, αλλά θα το πω.
0: Για ξαναπες το.
9: Πού μας πάει τη ψυχή στα αγριό μονοπάτι.
0: Το έχεις ξαναπεί, όντως. Το έχεις ξαναπεί, το έχεις ξαναπεί. Αυτή η δουλειά παίρνει κάθε πέμπτη και θα λες το ίδιο τραγούδι. Είσαι τρελή, παιδάκι μου. Είναι δυνατόν. Το έχεις πει τρεις φορές. Μας έχεις πάρει τηλέφωνο. Και πρέπει να έχει κερδίσει κιόλας.
2: Ναι,
1: Κατερίνα.
0: Έλα, Κατερίνα.
10: Ναι.
0: Έλα.
10: Καλημέρα.
0: Κλείσει την ανοιχτή ακρόαση.
1: Νόμιζα θα την κλείσει αυτή.
0: Την κλείσει την ανοιχτή ακρόαση, ρε παιδάκι μου.
10: Είμαι από το αυτοκίνητο, περίμενα να το βγάλω. Περίμενε, με κλείσει.
0: Δεν σε κλείνω, παιδί μου.
10: Έλα, μ' ακούς.
0: Τώρα σε ακούω καμπάνα, έλα. Τι θα μας τραγουδήσεις?
10: Καραφάνι, δεν το πιστεύω ότι με πήρε να τραγουδήσω.
1: Έλα, μωρέ, είναι γλυκούλα.
2: Πίστεψε το, είμαστε εμείς.
0: Έλα, παιδί μου, τι θα μας τραγουδήσεις?
10: Λοιπόν, Φάνη, να σου πω, ήθελα να πω αυτό που είπε και η προηγούμενη.
0: Ναι,
10: αλλά δεν πούμε το ίδιο.
0: Η προηγούμενη μας το λέει, μας παίρνει κάθε πέμπτη και μας
2: δεν
0: το λέει.
2: Δεν έχει ξαναβγεί η κοπέλα, ρε, στην μήνυμα.
0: Ναι, πάμε, για πάμε. Τραγούδε ένα άλλο.
10: Άρα να μην πω ξανά το ίδιο, να πω άλλο.
0: Μας έπρεξε. Πες όποιο θες.
10: Ωραία, ποιο να πω.
0: Αυτό!
10: Ποιο
0: πες κάτι.
2: Το ίδιο, πες το ίδιο.
0: Πες το ίδιο, πες το ίδιο. Πες το ίδιο.
10: Λοιπόν, θα πω το ίδιο. Ωραία, είσαι έτοιμος, πάμε.
0: Είμαι έτοιμος, παιδί μου, πάμε.
10: Λοιπόν, μου έλειψες και πήρα.
0: Πάλι το ίδιο, γεια! Επόμενος.
1: Στο είπε όμως θα πει το ίδιο.
0: Ναι, δεν το πρέπει να ακούγονταν τόσο άσχημα όμως. Παρακαλώ, επόμενος.
2: Αν η Σοφία Ειρήνη έρθει του χρόνου και σου πει μπαμπά, δεν θέλω Σοφία Ειρήνη, θέλω το Σοφία ή θέλω το Ειρήνη μόνο.
0: Λέει και Παναγιώτη να μου πει τι μου πέφτει με ένα λόγο.
2: Άλλο σου λέω, ρε παιδί μου, θα το προσπαθήσει να την πει να κρατήσει και τα δύο.
0: Να πεις εγώ το παιδί μου, ας κρατήσω που θέλει, ας αλλάξει και όνομα. Μου πέφτει λόγο σε μένα.
2: Κύριος, γιατί όχι, παλιά πολλοί γονείς έλεγαν τι λες.
0: Το επώνυμο να μην αλλάξει και να το κρατήσει και όταν παντρευτεί. Δηλαδή και όταν παντρευτεί να το κρατήσει εκεί πέρα.
1: Αν θέλει να κρατηθεί το επίθετο.
0: Βέβαια, να το συνεχίσει. Ναι, παρακαλώ.
2: Γιώργος.
0: Γιώργο. Έλα.
1: Κωνσταντινά.
0: Γιώργο. Γιώργο.
11: Παιδιά, ο Γιώργος κοιμάται.
2: Ποια είσαι εσύ?
1: Ποια είσαι εσύ? Ξέρεις τον Γιώργο.
0: Ναι, ωραία, ποια είσαι εσύ?
2: Η Πόπη.
11: Η Πόπη.
0: Έλα ρε Πόπη, τι θα μας τραγουδήσεις?
11: Δεν θα τραγουδήσω, παιδιά, γιατί δεν τραγουδάω.
0: Ναι, ενώ ο Γιώργος τραγουδάει. Μα είναι το τηλέφωνο σου πώς ήρθε στα χέρια μας?
11: Γιατί κάθε πρωί σας ακούμε από τον Γιώργο το τηλέφωνο και το ακούω εγώ τώρα.
1: Και έστειλε εσύ να τραγουδήσει.
0: Τώρα θα τραγουδήσει όμω. Δεν με νοιάζει, τραγούδα ό,τι βρει. Τραγούδα κάτι. Αλλιώ δεν φεύγει, δεν στο κλείνω.
11: Δεν μπορώ να τραγουδήσω, ντρέπομαι.
1: Ναι, καλά, δεν σε
0: παιδί μου, είμαστε ραδιόφωνο, δεν είμαστε τηλεόραση. Δεν ξέρει κανένα ποια είσαι και σου έχω και νέα. Μάλλον θα πεθάνει και δεν σε ξέρει κανένα. Οπότε τραγούδα. Τραγούδα.
11: Δεν μπορώ, ρε παιδί.
0: Τραγούδα μπορεί κάποια τραγούδα τώρα επί τόπου.
2: Τραγούδα και
0: τραγούδα.
11: Τι να πω, δεν
0: τραπέζ βύση, πες βύση κάτι. Σπάσε τα δεσμά μέσα, σπάσε τα ταμπού.
1: Τα παπάκια στη σειρά.
0: Τραγούδα. Τι χειρότερο μπορεί να πάρει από αυτό που ζει τώρα. Σιγά και τη ζωή που κάνει. Ναι, πες τα στροφάκια, δεν με νοιάζει. Τι θα πάθει. Τραγούδα, ξεφτυλίσου. Ξεφτυλίσου τώρα, κάτω για μένα.
1: Μην την πιέζει, παιδάκι.
11: Όχι, κανονικά πρέπει να ξεφτυλίσει, έτσι δεν είναι.
2: Oh. Βρε, πες κάτι και δεν έχει πάρει τα χάπια του μαζί.
1: Βρε, Πόπη, αφού έστειλε εσύ το μήνυμα, μην τον εκνευρίζεις. Του είχε ανεβεί διπίση. Εμείς θα το τραβήξουμε μετά, στο λέω. Θα κάνεις τώρα.
2: Έλα, Πόπη, άρφερε.
1: Έργο για μας. Κοινωνικό. Πόπη, εκεί.
2: Φάνη, τελείωνε κι εσύ. Πυροβόλατη.
1: Πυροβόλατη, λέει. Εσύ, Δημήτρη.
2: Ε, μα τι να σου πω.
0: Στέλνει
2: ο Μπάκουλης, ούτε εγώ έχω πει τόσες φορές το βάλσι.
0: Πάμε.
1: Η Κωνσταντίνα Ντίνα.
0: Κωνσταντίνα Ντίνα.
12: Με ξαναπήρες πριν για δεύτερη ευκαιρία, μάλλον σου
1: εγώ.
12: Άρεσε και δεν το λες.
1: Ούτε εγώ καλέ.
2: Κατά λάθος καλέ.
0: Κατά λάθος. Μόνο κάποιο. Επόμενος. Πάμε, πάμε. Έλα, παιδιά, σοβαρευτείτε τώρα. Μαρία, πάρε και εσύ, δεν ξέρεις τι γίνεται, τι σου γίνεται και σε ένα μωρί.
1: Περίμενε, ρε παιδί.
0: Τα έχεις αποχαζέψει και εσύ τελείως τώρα. Τι να πω. Πω, πω, πω, πω, πω. Αντικατέστησε.
1: Τι αντικατέστησε.
0: Το πρόσωπο.
2: Φάνη.
0: Έλα, προχωρήστε, πάμε.
1: Αλέξανδρος,
0: πάμε. Πάμε, πάμε, σοβαρευτείτε. Δεν ξέρετε να έχετε μπλέξει τα μπούτια εδώ πέρα. Πάμε, παρακαλώ.
1: Μα φταίω εγώ που στέλνω συνέχεια μήνυμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για καλία ο Αλέξανδρος.
0: Ναι. Παρακαλώ. Ναι. Ναι.
13: Καλημέρα.
0: Έλα, Αλέξανδρε μου, έλα, Αλέξανδρε μου, τι κάνεις.
13: Καλά είμαι.
0: Τι θα μας, τι θα μας τραγουδήσεις.
13: Έχω ένα τραγούδι δικό μου. Είναι ναι. Αγγλικό, δεν ξέρω αν θα σας αρέσει ή όχι.
2: Πώς, ο τίτλος του.
13: Bad Guy.
2: Bad Guy. Mm. Το έχεις γράψει μόνος σου.
13: Ναι, αλλά δεν έχω τους στίχους εδώ μπροστά μου.
1: Mm-hmm.
0: Ωραία, πάμε, πάμε, πάμε, αγόρι μου, πάμε, σιγά σιγά πάμε. Και ό,τι γίνει, να σου πω κάτι. Όλοι από κάπου ξεκινήσανε.
13: Thought we were invincible. Thought we never break. I thought I was incapable of causing you pain. Now I stare in the mirror every night.
1: Έχει κάνει προσπάθεια το παιδί.
13: See a person I don't recognize.
0: Ξεκινάει.
13: I'm the one that I promised I'd never become all my life.
0: Ναι.
13: All my life.
0: All your life.
13: Now I'm the villain in your story. An angel of long glory. Was the hero in your eyes. Now I'm just a bad guy.
0: Αδερφέ, αδερφέ, δεν έχω λόγια. Είσαι βλαμμένος.
2: Όχι, ρε
1: Φάνη, έκανε προσπάθεια.
0: Είσαι βλαμμένος, κλείσου.
1: Είναι πολύ στίχη τώρα αυτή.
2: Ξέρεις πόση ώρα του πήρε.
0: Κάθισες και χάλασες χρόνια για κάποια φυλακία. Πω.
2: Έχω το Βασίλη.
0: Εγώ ακούγα τους στίχους, δεν ακούγα τη φωνή. Γιατί λέω εντάξει, μπορεί να γράφει.
2: Καλύτερα.
0: Κάτι δεν τρέπεσαι. Δεν τρέπεσαι. Δεν τρέπεσαι, βρε ατάλαντο πλάσμα. Βρε, μην ξαναπιάσεις στα χέρια σου στυλό.
2: Μην λες έτσι το παιδί μου.
0: Πήγαινε, δούλεψε κάτι, τίποτα. Ανειδίκευτο. Ούτε γι' αυτό δεν κάνει.
1: Ρε Ζηφάνη, δώσ' του λίγο.
0: Μα είναι δυνατόν. Όχι, θα το κόψω τα φτερά και τα πόδια μπορούσα να το κόψω. Μα είναι δυνατόν. Τι ξεφτιλέ άνθρωπο. Μην ξαναπιάσει, μην γράψει το όνομά σου. Μόνο AI θα από εδώ και πέρα. Έλα, συγγνώμη, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα, ναι. Ναι.
2: Έχω τον Βασίλη.
0: Βασίλη, καλημέρα.
14: Γεια σα, παιδιά.
0: Τι κάνεις.
14: Καλά, εγώ να σου πω, Φάνη, είμαι άντρα Ευδοκία.
0: Στα παπάρια μου, για. Επόμενο. Μα ποιο είναι, ποια είναι η Ευδοκία. Α, τη Ευδοκία. Α, τον τέκτη. Α, ήταν φίλο. Ήταν φίλο.
1: Βλέπει τι παθαίνει, βλέπει τι γίνεται τώρα. Δεν περιμένει. Λοιπόν, πάρ τον Δημήτρη, έχω τη Γεωργία που την φωνάζουν Τζίνα.
0: Ναι. Παρακαλώ.
2: Τζίνα!
0: Συγγνώμη,
1: Τζίνα, ωραία το Τζίνα.
0: Έλα, Τζίνα. Έκλεισε το. Ξαναπάρει το άντρα τη Ευδοκία.
15: Εδώ πέρα ένα γκρουπ και πάμε Ιθάκη.
1: Πάνε Ιθάκη.
0: Με γκρουπ πάτε στην Ιθάκη. Είναι πολύ ωραία η Ιθάκη, να ξέρει.
15: Ναι.
1: Τι
0: γκρουπ είναι αυτό.
16: Πάμε σε γάμο.
15: Πάμε σε ένα γάμο στην Ιθάκη και είμαστε όλοι μαζεμένοι εδώ πέρα.
0: Αχ, τι ωραία, ρε. Πόσο παρέα και έτσι, ρε παιδιά. Τι γάμο θα περάσετε. Τι γάμο θα περάσετε, παρέα.
1: Πόσα άτομα είστε.
2: Πώς είστε, πώς είστε.
0: Ρε μαλλινάκι. Ρε μαλλινάκι, τώρα τι φάση τώρα αυτή. Όχι. Παιδιά, και στα δικά σας. Και στα δικά σας, παιδιά. Θα πιούμε, θα περάσουμε τελεία.
16: Πολύ, μαύρα μάτια. Καπενία θανάτου.
0: Λοιπόν, κλείσους, γεια.
1: Έλα, θέλει να τραγουδήσει το κορίτσι.
0: Να μην τραγουδήσει το κορίτσι, πάνε σε γάμο.
2: Μπορεί να τραγουδήσουν και τέσσερι.
1: Ναι, ρε Σιφάνη, πάνε στην Ιθάκη. Είναι τώρα σε άλλο μου διακοπό.
0: Πάνε να πνιγούνε, δεν μοιάζει. Επόμενο, παρακαλώ. Ναι, πάμε πήρα αυτή τώρα.
2: Τον υπτάμενο Ολλανδό.
0: Πάμε. Πάμε στην Ιθάκη, καλά. Να χαθείτε. Άκουγα τώρα, αυτοί πάνε να δώσουν τώρα όλοι μαζί. Έχουν δώσει 3.000 να πάνε πέρα εκεί. Άκουγα και παιδί, κάποιο Βέγκο παντρεύτηκε στην Ιθάκη. Κάποιο φίλο του λέει: Μάγκη, θα παντρευτώ στην Ιθάκη. Πήγαν εκεί πέρα, τζάμπα λεφτά.
2: Φανταζόμουν ότι του τα πλήρωσε.
0: Ναι, καλά, σίγουρα από αυτού είναι. Παρακαλώ.
2: Εσύ το ξέρει.
1: Λοιπόν, παίρνω παιδιά την Κατερίνα να τραγουδήσει που πάει στον ίδιο γάμο με τα παιδιά.
2: Έχω τον υπτάμενο Ολλανδό.
0: Ναι, υπτάμενο Ολλανδέ.
17: Έλα, καλημέρα, μ' ακούτε.
0: Καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα. Μάρκο Φαμπάστεν, ποιο.
17: Παλίσε,
0: σ' άρεσε, βλάκα. Σ' άρεσε, κλείσουμε. Σ' άρεσε, σ' αρέσουν και τα αστεάκια, σε κάνω και περνάς καλά. Γελάς, βλακόμουτρο, γελάς. Τζάμπα θέατρο. Επόμενος.
1: Πάρε την Κατερίνα, πάει όλο τυχαίο στον ίδιο γάμο που πήγαιναν και τα παιδιά.
18: Πάμε στον ίδιο γάμο στην Ιθάκη και εμείς με τα παιδιά.
1: Τι είναι αυτό, ποιος παντρεύεται, ρε παιδιά?
2: Τόσο
18: παντρεύεται η κουμάρα μου. Μα έχει παντρέψει και κοίτα πάμε στο δεις. Γάμο τη.
1: Κοίτα να δεις.
18: Φοβερό.
1: Φοβερό, ναι.
2: Εσύ, απίστευτο.
18: Είμαστε τρία άτομα, εμείς και ένα μωρό.
1: Είσαστε τρία άτομα, έλεγα τέσσερις.
0: Ρε παιδιά, να σου πω κάτι, να σου πω κάτι. Τι πάτε σε ποιο γάμο τώρα, λες, ναι. Πόσο καιρό είναι μαζί τα παιδιά που παντρεύονται?
18: Τα παιδιά είναι μαζί νομίζω 6-7 χρόνια, δεν είμαι πολύ.
0: Εντάξει, του χρόνου τέτοια εποχή θα είσαι σε διαζύγιο στην Αθήνα.
1: Σταμάτα, ρε
2: Φάνη, περίμενε, σημαντική ερώτηση. Αν σου πλήρωσε τα εισιτήρια.
0: Τι, σας πλήρωσε, σας έχει βάλει τα εισιτήρια, σας έχει βάλει τα ξενοδοχεία.
2: Όχι, ρε παιδιά.
18: Έχει και pre-wedding party σήμερα.
0: Πάρτα μας τα κοστάω, ναι.
2: Σας τα πλήρωσε τα εισιτήρια.
0: Τι σας έχει πληρώσει, τι σας έχει πληρώσει.
1: Όχι, σου λέει, δεν έχει.
0: Το βλέπεις, είστε θύματα κι εσείς οι άλλοι, κατεβήκατε κάτω. Πόσα λεφτά έχετε, πείτε τραβάς και το μωρό μαζί.
18: Κάπου να δεις και ο γαμπρός είναι από την Κρήτη. Από το Ρέθυμνο και θα μαζευτούμε όλη την Ιθάκη.
1: Α, πώς
18: και είναι η Καλαματιανή. Άκου, βάλω να σου πω, βάλω καφέ.
1: Και πώς προέκυψε η Ιθάκη, ρε παιδιά?
18: Λοιπόν, τα παιδιά γνωριστήκανε στη Σουηδία.
2: Η Ιθάκη γιατί?
18: Η Νύφη, ο μπαμπάς της Νύφης.
1: Α,
0: τώρα εξηγούνται όλα.
18: Τα παιδιά γνωριστήκανε στη Σουηδία και θα έχει και Σουηδούς και από το Ρέθυμνο και από την Καλαμάτα και από την Ιθάκη.
1: Εσείς ήσασταν οι παντρές.
0: Αυτό που κάνει τώρα για γιουνιβέρσιτι.
18: Εγώ είμαι παντρεμένη, με πάντρες και πριν κάτι μήνες.
1: Α, οι ανήπαντρες είναι ωραίοι σου ήδη.
0: Ναι. Λοιπόν, να σου πω, πάρ' το μωρό να κοιμηθεί και τράβα και εσύ σε κανένα καμπίνα μέσα και άσε μας.
1: Θέλω να τραγουδήσω.
0: Πάμε, δεν θέλω να τραγουδήσω εγώ, επόμενος, παρακαλώ. Μα από αυτό γάμο μου ξαναπάρει κανένας τηλέφωνο. Ιθάκη, Κρήτη, Σουηδία. Παλά, τρίμουν τα χέρια του οι κάτοικοι της Ιθάκης εκεί πέρα. Πω, dream team της Βλακίας μαζεύτηκε εκεί πέρα. Η άλλη πήρε και το μωρό μαζί. Τι φταίει το μωρό το τραβάτε πέρα εκεί στην Ιθάκη? Έχει κάποιες εκεί πέρα. Πάμε, παρακαλώ. Αυτή τώρα είναι πόσο.
1: Γιατί ρε, περνάνε τώρα ωραία, είναι σε άλλο μουδί.
2: Πάντως κακώς δεν τους πληρώσουν τα εισιτήρια. Έπρεπε έστω τα εισιτήρια να τα πληρώσουν.
0: Ναι.
2: Τώρα παιδιά, αυτοί που θα πάνε εκεί θα πρέπει να δώσουν και δώρο και το ζευγάρι. Εγώ δεν θα δίνω δώρο και το ζευγάρι, αν έδινα 300 ευρώ εισιτήρια πηγαινέλα.
0: Τίποτα, αυτό καλά λέει.
1: Δημήτρης.
0: Ο Αναστασιασπύρα ναρκωτικό κάνει αυτή, δεν ήταν. Ναι, παρακαλώ, Δημήτρη.
19: Καλημέρα.
0: Έλα, γόρι μου, καλημέρα, τι κάνεις?
19: Καλά, εσείς?
0: Ωραία, για λέγε, τι θα μας τραγουδήσεις?
19: Το μαλλί του Ζαμπέτα.
0: Πού το θυμήθηκες αυτό το τραγούδι? Για πάμε. Στον επόμενο, παρακαλώ.
1: Όχι.
0: Ναι, θα κάτσω να ακούσω Ζαμπέτα πρωί-πρωί, είσαι με καλά σου. Πάμε στον επόμενο. Είναι δυνατόν το μάτι του Ζαμπέτα. Ό,τι θυμάσαι, χαίρεσαι. Πάρε μα να πει και σου τρία μπέλου, 9 ώρα το πρωί. Μα είναι δυνατόν.
1: Ήταν Ζαμπέτα πρωί-πρωί.
0: Και έφυγε βαρύ. Μαζί, όπως ήρθε. Παρακαλώ.
2: Κάτσε. Για παρέ, Γιάννη.
0: Ναι. Πω, τι γίνεται σήμερα. Ναι.
19: Παρακαλώ.
0: Έλα, Γιάννη μου, καλημέρα.
19: Καλημέρα.
0: Τι θα μα τραγουδήσει?
19: Λοιπόν, να τραγουδήσω I Want It That Way.
0: Κρίμα, έχει πάει ήδη και μισή γεια. Επόμενος. Λοιπόν, τα λέμε σε πολύ λίγο. Άκη, εδώ είσαι.
19: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γεια σου. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, έχει πάει και μισή ώρα. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο με Μαρία Ένεσλη. Είναι όλα ψέματα. Ένα πράγμα υπάρχει και είναι το σκοτάδι. Διάβησας! Σκάσε!
20: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
21: Ο Music 892 και η Kaisa ενώνουν τις δυνάμεις τους και σε περιμένουν στο παιχνιδάδικο Μουστάκας στο Smart Park στα Σπάτα για ένα ξεχωριστό live radio event γεμάτο μουσική, παιχνίδι και fan challenges. Σάββατο 13 Ιουνίου η Ντελούλου με τον Ευθύμη Κάλφα και την Αστερόπη Χαϊνά εκπέμπουν ζωντανά από το Smart Park από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι για μικρούς και μεγάλους. Έλα να ανακαλύψεις αγαπημένα επιτραπέζια Kaisa, να γνωρίσεις από κοντά τον Ευθύμη και την Αστερόπη και να γίνεις μέρος της πιο φαν εμπειρίας του Σαββάτου. Music 892, μη λείψει κανείς.
22: Ήρθα στα μπίτια καφέ, αλλά η τυρόπιτα μου έκανε friend request.
23: Θέλω ρόφημα με γεύση, πέμπτη με συννεφιά.
24: Γιατί το κουλούρι δεν είναι εντελώς κυκλικό?
23: Έχω εξεταστική. Ό,τι έχετε σε σοκολάτα τώρα.
24: 200 push-ups ίσον 3 μπέργκες. Επιστημονικά μιλάω.
23: Κάνω διατροφή. 4 τρώσεις σοκολάτα στην κρέπα.
22: Τι αποφασίσαμε?
24: Πώς διαφωνούμε. Ό,τι όποτε και όπως το θες. Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
25: 10 χρόνια Spotable. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Music 892.
27: Α4 τα περιπολικό.
28: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα MOCK για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιές στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
25: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
3: Green.
25: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
10: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
11: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
29: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
30: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
31: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
32: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: Άρμπορο, ωραίο κομματάκι.
1: Μάλμπορο.
0: Άρμπορε.
1: Τι γίνεται. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, 10 χρόνια Σποταγουέλης. Σποταγουλάρα μας γιορτάζει και όπως σας λέω καθημερινά, σας έχει ετοιμάσει τρέλες. Για τα 10 χρόνια της Σποταγουλ και τα γενέθλιά της έχουμε από 10 χρόνια δωρεάν σέρβις με κάθε αγορά μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Ακούστε να δείτε, 10 χρόνια σέρβις δωρεάν, αυτά δεν γίνονται. Έχουν άλλη προσφορά όπου τσιμπάτε premium αυτοκίνητο, premium SUV. Όταν λέμε premium εννοούμε, όχι upper class που λέμε, με 30% έκπτωση. Έχει 2.600 ευρώ έκπτωση χρηματοδότησης στα μεταχειρισμένα. Έχει χαμός, παιδιά, από προσφορές. Αν ψάχνετε για μεταχειρισμένο, είναι η φάση να πάτε να εκμεταλλευτείτε τώρα αυτό που κάνει Σποταγουλ για τα 10 της χρόνια.
2: Θα μιλήσω, παιδιά, τώρα για την Gen Z γενιά, που είναι μια πολυδιάστατη γενιά. Μια γενιά που ζει το δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Όπως κινείται λοιπόν αυτή η γενιά, έτσι κινείται και το WhatsApp μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής σου διαδρομής. Οπότε, παιδιά, WhatsApp όλα παίζουν.
0: Τέλεια.
1: Κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να χαλαρώσουμε. Η Μαρία είναι έτοιμη. Είναι σε mood. Mm-hmm. Έχει ανοίξει στόμα και δόντια και είναι έτοιμη να μας
2: δακρύσει. Και κουναβώματα.
1: Θα λέει.
2: Κουναβώματα. Κουναβώματα. Μα είναι δυνατόν να λες έχει ανοίξει στόμα, μάτια, όλα αυτά. Τι να κάνω.
1: Και να μην πω ρουθούνια. Όχι,
2: όχι, επειδή το λες όλο αυτό, λέω θα πει και τα ρουθούνια τώρα.
1: Όχι.
2: Με έχει στολίσει.
1: Δεν θα ξαναμιλήσω. Πραγματικά δεν ξαναμιλάω.
2: Μα με έχει στολίσει από το πρωί, έτσι.
1: Να σου πω κάτι, μάλλον πάλι καλά που υπάρχει και ένας άντρας που ασχολείται μαζί σου, Μαράκη, γιατί ενδιαφέρεται γι' αυτό.
2: Φάνη μου, δηλαδή τέτοιο ενδιαφέρον πραγματικά.
1: Για τον άντρα σου λέω. Όχι, εγώ δεν ασχολούμαι.
2: Όχι, εσύ δεν ασχολούσαι. Δεν ασχολείσαι.
0: Πες του και ευχαριστώ.
2: Ναι, θα του πω και ευχαριστώ. Καλά, και
1: παιδιά,
2: θα του πω και όλα. Λέγει κι άλλα. Εκεί θα φτάσω, σε αυτό το σημείο.
1: Θα με παρακαλάς για μένα και θα σου λέω όχι.
2: Είναι σίγουρο αυτό. Τι προτιμούν οι Έλληνες τα ερωτικά βοηθήματα? Έχει γίνει μεγάλη έρευνα, παιδιά.
1: Ναι, πάμε να το πούμε.
2: Έχει γίνει μεγάλη έρευνα, παιδιά, και θα σας πάω μέχρι και στις top πόλεις που χρησιμοποιούν ερωτικά βοηθήματα.
0: Ωραίο θέμα.
2: Όχι αστεία.
1: Πάμε,
2: έτσι.
1: Ναι.
2: Κατηγορίες ερωτικών βοηθημάτων που προτιμούν οι Έλληνες. Γενικά, ο περισσότερος κόσμος δεν γνωρίζει πόσες κατηγορίες υπάρχουν, γιατί υπάρχουν άπειρα εκεί πέρα έξω.
1: Υπάρχει πολύ πράγμα, ναι.
2: Joke straps, delay.
0: Κάτσε ρε Μαρία, κάτσε. Κάτσε ρε εσύ.
1: Joke straps.
2: Ναι. Λοιπόν, pinwheels, ναι, από όλες αυτές τις κατηγορίες.
1: Κάθε φορά που...
2: Γιατί σοκάρεις, όντως.
1: Ναι, ο Δημήτρης είπε να παίξει το ρόλο του σοκαρισμένου. Δεν τα έχει ακούσει ο Μίτσο αυτά.
2: Δεν τα έχει ακούσει.
1: Όχι, όχι, μου τα ξαναπεί.
0: Συγγνώμη, αλλά σε έρευνα στο ραδιόφωνο δεν τα έχω ξανακούσει.
1: Συγγνώμη. Εντάξει, αλλά μην. Α, αυτό σοκάρεις εσύ.
0: Όχι. Εννοώ το ότι πρέπει να τα ακούσουμε. Δεν τα έχω ακούσει.
2: Γιατί ρε Δημήτρη, μπορεί να ακούσει άλλε εκπομπέ, εσύ.
0: Ναι. Μαρία, συγγνώμη, μισό λεπτό. Έχει ακούσει εσύ ξανά, Φάνη, έρευνα ότι τι βοηθήματα παίρνουν οι Έλληνες σε κάθε πόλη?
1: Όχι, αλλά.
0: Και ποια βοηθήματα?
1: Δεν μου κάνει εντύπωση, ρε παιδάκι μου. Αυτό σου το δώσω. Μαρία, πάμε τώρα. Συνέχιση, τζόκου, τράψε και τέτοια, δώσε.
2: Την πρωτιά, φυσικά, ποιοι την κατέχουν, 31,5%.
1: Ποιο?
2: Έλα, ρε παιδιά.
0: Η Αθήνα.
2: Όχι, ποια παιχνίδια, ποια βοηθήματα.
1: Ντίλτο, τράπε.
2: Οι δονητέ, παιδιά. Πάμε στο. Α, τα ντύλτο είναι.
1: Ναι.
2: Δεν είναι λίγο διαφορετικά αυτά τα ντύλτο?
0: Όχι,
1: ρε παιδί μου, εντάξει.
2: Που έβλεπα φωτογραφίες, διαφέρουν λιγάκι.
1: Εντάξει, είναι τώρα το νέο το ντύλτο, το ίδιο είναι, απλά είναι πιο.
2: Στο μυαλό μου
1: το έχω πιο portable. Κατάλαβε, δηλαδή.
2: Portable.
1: Ρε παιδί μου,
0: τοποθετείτε τα εύκολα.
1: Όχι, το ίδιο πράγμα είναι, αλλά δεν λες ποτέ έχω μαζί μου και το δονητή μου, λες έχω το ντύλτο μου. Είναι πιο σαν ηλεκτρονικό.
0: Έχεις πίεση, έχω.
1: Όχι, ρε παιδάκι μου, τώρα μην κάνεις τώρα το χαζό. Είναι, πώς λέμε, σαν να λέμε έχω μαζί μου το ηλεκτρονικό μου σιγάρο.
2: Συγγνώμη, Σιφάνη, να σου πω κάτι. Εγώ είμαι σίγουρη ότι πριν το πει ο Λεωνίδας, δεν το ξέρεις ότι το ντύλτο είναι ο δονητής.
0: Όχι,
2: το ξέρεις.
1: Είμαι τα καλά σου.
0: Ο Φάνης.
2: Στη δεύτερη θέση, παιδιά, είναι τα φετιχιστικά. 11,2%.
1: Φετιχιστικά λέγοντας.
2: Τα διάφορα φετιχιστικά. Το έχουν βάλει σε όλη την κατηγορία. Φετιχιστικά. Είναι κατηγορία φετιχιστικά.
1: Ρε Μαρία μου, τα φετιχιστικά μπορεί να είναι οτιδήποτε. Δηλαδή είναι σαν να λέμε κατηγορία μουσική.
2: Ναι, την έχουν βάλει γενική, περίμενε.
1: Ναι, δεν είναι γενική. Εντάξει, άμα δεν ξέρει, δεν πειράζει.
2: Όχι, σου λέει έτσι το έχουν βάλει.
1: Ρε παιδί μου, φετιχιστικά, μαστίγια, αλυσίδες.
2: Όλα αυτά.
1: Όλα αυτά.
2: Αφού έτσι το γράφει, όλα μέσα, τι θες να σου κάνω τώρα, να σου αλλάξω την έρευνα. Και πάμε τρίτη, τέταρτη, πέμπτη θέση. Συμπληρώνουν sex dolls, τα anal toys,
0: Τι είναι τα anal toys?
1: Anal.
2: Anal toys, λοιπόν. Και να αυτά, εδώ που σα λέω ότι διαφέρουν.
1: Αυτά φαντάζομαι ότι άμα πάω σε κανένα τζάμπο, σε κανένα μουστάκα, θα έχει. Από εκεί που λέει,
2: σίγουρα. Ναι, σίγουρα. Λοιπόν, βλέπετε που σα λέω ότι είναι διαφορετικοί οι δονητές από τα dildos. Πέμπτη θέση dildos έχει. Τους δονητές τους έχει στην πρώτη θέση. Υπάρχει διαφορά.
1: Εμένα με κοιτάς.
0: Λοιπόν,
2: ναι, είναι πιο λεπτεπίλεπτα εγώ αυτό που έχω δει στα δίλητα. Ναι, μπήκα να δω φωτογραφίες επειδή δεν τα ήξερα.
1: Ναι, παιδιά, ακούστε, για είναι αυτό που σας λέω εγώ τώρα. Τα δίλητος είναι, ρε παιδιά, είναι τώρα σαν να λέμε. Σα φαίνει σαν να έχει μπαταρία μέσα. Δηλαδή, σαν λέιζερ είναι.
2: Μπρελόκ τύπου. Ναι, α, και πιο...
1: Το άλλο έχει και, έχει και διακλαδώσει. Το άλλο έχει και. Μπορεί να βάλει μέσα και.
0: Ναι. Όχι, δονητή είναι αυτό που μα είχαν φέρει ένα πρωί εδώ.
2: Ποιο είναι αυτό?
0: Πριν από 2-3 χρόνια. Ενώ το ντίλντο πρέπει να έχει και τη μορφή.
1: Αυτό λες που πονούσε.
0: Το θυμάσαι, έτσι.
2: Τι εννοείται, ενώ, παιδιά,
0: το ντίλντο πρέπει να έχει και τη μορφή μωρίου. Συγνώμη, ενώ ο δονητής όχι απαραίτητα.
2: Γιατί σας είχαν φέρει εδώ και γιατί ρωτάει αυτό?
1: Κάναμε μια έρευνα τότε. Είχε έρθει ένας χορηγός.
0: Μας ήρθε ένας ακροατής που είχε σεξ σοπ.
2: Και μετά εσείς σοκαρίστηκες που μίλησα εγώ για τα ερωτικά βοηθήματα, ναι. Δημήτρη μου.
1: Τέλος πάντων.
2: Ένας στους πέντε χρήστες αναζητά ή αγορά ερωτικό βοήθημα τουλάχιστον
1: λέει,
2: μία φορά.
1: Η Εύα λέει, το ντίλντο λέει είναι ομοίωμα. Ο δονητής δονητή.
0: Να το, σωστό.
2: Α, είδατε που μου το παίζετε ότι τα ξέρετε όλα.
1: Αλλά νομίζω ότι και τα δίλτο δεν δονούνται.
2: Σου λέει η Εύα ότι δεν. Ναι.
0: Μπορεί να υπάρχουν και δίλτο που δονούνται.
1: Ναι, τέλος πάντων.
2: Επειδή άμα δεν ήταν, δεν θα έλεγα όταν δονητή τον δίλτο τότε.
1: Ναι.
0: Όχι, είναι δίλτο δονητή.
1: Ναι, τέλος πάντων, ας μην μείνετε.
2: Τέλος πάντων, εντάξει. Το ποσοστό παιδιά που χρησιμοποιούν.
1: Α, σε εσύ χρήσα τα δίλτο νομίζω πως δεν δονούνται. Ναι, δεν ξέρεις. Προχώρα. Έλα. Κατευθείαν, όλες οι Αγίες εδώ πέρα δεν ξέρουμε. Τι ντροπή είναι, εμείς γιατί λέμε δηλαδή ότι βαράμε φραπεδιές? Δεν κατάλαβα. Μα έχετε και εσείς κάτι ταμπού τώρα, μη σας πούν τι. Έλα, προχώρα.
2: 18 μέχρι 24.
1: Αν ανοίξω σάντες και τις γυρίσω ανάποδα εδώ πέρα θα πέφτουνε.
2: Καλά και εσύ, ηρέμησε.
0: Κυκλοφορούν μαζί τους στο περό στη δουλειά.
2: Παιδιά, δεν χρειάζεται να το χρησιμοποιούν. Δεν έχουμε πει πολλές φορές ότι χρησιμοποιούν πολύ άλλα αντικείμενα στη θέση των δονητών. Ναι, δηλαδή, ο καθένας ό,τι θέλει κάνει.
1: Αρχίσαμε, ο καθένας ό,τι θέλει κάνει. Όχι, να παίρνουν αποστηρωμένα πράγματα. Μην πάθει κανένα μόλι κανένα.
2: Ρε Σιφάνη, άμα όλο δεν θέλει την τεκέ καλά, θα το πει να πάρει αποστηρωμένο. Το σωστό είναι το αποστηρωμένο. Αλλά άμα δεν θέλει, τι κάνουμε τώρα. Είναι υπεύθυνο των πραξιών του. Μεγάλα παιδιά είμαστε. 18 μέχρι 24 είναι η ηλικία που χρησιμοποιεί full ερωτικά βοηθήματα. Mm-hmm. Μετά ακολουθούν 45-54 mm-hmm. στη λίστα. Αυτή η ηλικία
0: έχει κοντεύει.
1: 15-44.
0: 45-54.
1: Δεν είμαι εκεί ακόμα. Εγώ είμαι ακόμα στα νοσοκομεία. Χρησιμοποιώ μόνο ερωτικά βοηθήματα.
2: Λοιπόν, και μετά έρχεται στο 55-64. Αυτά τα ηλικιακά group χρησιμοποιούν full.
0: Άρα είτε μικρό είτε μεγάλο δηλαδή.
2: Ναι, ναι. Mm-hmm. Υπάρχει ένα gap από το 24 μέχρι το 45. Mm-hmm. Εκεί που δεν
0: χρησιμοποιούν.
2: Πολύ τρελαίνονται. Mm-hmm. Ναι, ακριβώ αυτό. Πάμε τώρα να δούμε ποιο χρησιμοποιεί περισσότερο, αν θέλουν οι άντρες ή οι γυναίκες. Mm-hmm. Να ξέρετε ότι υπάρχει κάπου ισορροπία, γιατί οι άντρες ενώ θέλανε πολύ να χρησιμοποιήσουν αρχικά, μετά έρχονται οι γυναίκες.
1: Εγώ πάντως είμαι σε αυτό που λέει εδώ πέρα φίλος ο Ρίγας. Καλύτερα να το έχεις και ας μην το χρειαστείς.
2: Καλύτερα να το έχεις και ας μην το χρειαστείς.
1: Ναι, ας υπάρχει εκεί και ας μην χρειαστεί ποτέ.
2: Τι είναι ρε παιδιά ο δονητής, ας υπάρχει εκεί.
1: Ναι, ναι.
2: Αλλά τι είναι, το χρησιμοποιείς και δεν. Λοιπόν, πάμε τώρα στις πόλεις. Έχουμε την Αθήνα, φυσικά,
0: πρώτη, ναι.
2: Που χρησιμοποιεί περισσότερο sex dolls, τα φετιχιστικά.
0: Sex dolls η Αθήνα?
2: Ναι, ναι, ναι. Sex dolls και φετιχιστικά, πάρα πολύ.
0: Κοίτα,
2: δεν έχουμε. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Δονητές, εντάξει, είναι κλασικό σε όλες τις πόλεις, δεν χρειάζεται καν να τους αναφέρω. Αλλά χρησιμοποιεί sex dolls και φετιχιστικά. Η Θεσσαλονίκη.
0: Τώρα να σας πω κάτι. Εσείς έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ sex dolls?
1: Πάντα ίδια. Sex dolls.
0: Για sex doll είπα.
1: Και να σας πω κάτι. Δεν χρησιμοποιήσαμε ποτέ γιατί οι καλές sex
2: dolls. Φουσκωτές δεν είναι.
1: Είναι παλάκριβες. Εγώ είχα και συγκυρίσματα. Πώς σε πολλά και στον Παρασκευά δεν είχαμε ένα τέτοιο. Αν πάρεις ψεύτικο.
0: Είναι χάλια,
1: ναι. Αλλά υπάρχουν τώρα, παίζουν κάτι κορεάτικα τώρα. Το οποίο είναι, άστο, είναι,
0: τι λες εσύ.
1: Ναι,
2: αλήθεια. Δεν είναι αυτά που τα φουσκώνεις.
0: Εγώ μόνο κεφάλια είχα δει. Δεν
1: καλά,
0: ήξερα και σώμα.
1: Παίζουν, παιδιά, είναι και χιλιάδες δολάρια κάνουν.
0: Κάτσε να δώρες.
1: Με σκρούτζ.
2: Τι είναι δηλαδή ομοίωμα.
0: Εγώ είχα δει κεφάλια. Κεφάλια που ανοίγουν τα στόματά τους. Μόνο κεφάλι όμως.
1: Πού μπες, σε τι σάιτ
2: έκανε. Συγγνώμη.
0: Ακέφαλο χωρίς σώμα.
2: Είναι λίγο σπούκι ακόμα και αυτό να χρησιμοποιούμε.
1: Ακέφαλο χωρίς σώμα.
0: Ακέφαλο. Το τονίζω. Ακέφαλο. Ακέφαλο. Ακέφαλο.
2: Όχι, το ακέφαλο είναι χωρίς το κεφάλι.
1: Ναι, ακέφαλο.
0: Α, συγγνώμη.
1: Και εγώ λέω που το έβαλε. Ακέφαλο. Το στόμα εδώ πέρα. Μάρκα, σε τι σάιτ έχει μπει.
0: Κάτσε να σου το δείξω.
1: Μίτσο, θα κάψει κανένα μέρα το πουλήσω αγόρι μου. Τι κάνει. Αυτή είναι η νεολαία.
2: Παιδιά, είναι σπούκι αυτό, δεν νομίζω
1: θέλω,
2: να το...
1: Θέλω να μπω να δω τα κούκκι σου, Δημήτρη. Ρε. Τι που έχει πατήσει accept. Πού έχει πατήσει accept. Αυτό ο μίσο, άμα ανοίξει το ιστορικό στο browser.
0: Κορεάτικο το είχα δει. Εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχουν ολόκληρε. Έχει δει ολόκληρε κούκλε.
2: Καλέ, τι ολόκληρε τι ξέρουμε όλοι. Με τα κεφάλια.
0: Τι ολόκληρε τι μόνο, τι φουσκωτέ ξέρει. Είναι χάλια αυτέ.
1: Μίτσο, σου δίνω 100 ευρώ πραγματικά να μου δώσει πρόσβαση στα. Πού έχει μπει.
0: Φάνη, με κάνει και νιώθω περίεργα τώρα. Δηλαδή, το ξέρετε.
1: Επειδή βλέπει ακέφαλα πτώματα και αυνανίζεσαι. Εντάξει, όχι. Δεν είναι περίεργο καθόλου. Είναι μια χαρά. Αυτόματα, επειδή το παίζει με αυτόματα.
0: Αρχικά δεν κάνω κάτι τέτοιο με τα πτώματα που είπε.
1: Πολύ ωραία. Δεν βρίσκω κάτι περίεργο κι ανώ. Δεν βρίσκω κάποια ανομαλία τώρα.
0: Σου είπα ότι.
1: Ακέφαλε κούκλε και να αυνανίζεσαι μαζί του. Δεν υπάρχει και τίποτα περίεργο σε αυτό. Όπω λέει και η Μαρία, ο καθένα κάνει ό,τι θέλει.
0: Δεν ισχύει αυτό που λε. Εγώ σου είπα ότι είδα ότι υπάρχουν κεφάλια. Δεν γουστάρω, σου είπα ότι έχω δει. Κεφάλια!
1: Ναι.
0: Κεφάλια μόνο.
1: Φίλε, το κεφάλι. Τα κεφάλια αυτά δεν σου εμφανίζονται έτσι. Κάτι έχει πατήσει εκεί
2: πέρα. Παιδιά, δεν είναι κεφάλι, είναι μόνο το κεφάλι.
0: Μόνο
2: τα κεφάλια είναι μόνο το σώμα.
0: Μόνο κεφάλι.
2: Μόνο κεφάλι. Πού το
0: έχει το στόμα του.
2: Ναι. Αυτό είναι σπούκι, ρε παιδί μου.
1: Μα και αυτό το βάζουμε στα μάξι. Αυτά είναι φάκοπο. τι έχει κάνει αυτό, παιδί, ρε φίλε.
2: Το πέτυχε στη χέση. Τι έψαχνε.
1: Σε τι κόσμο
2: και
1: θα
2: και σε οδήγησε
1: το παιδί να βγει έτσι.
2: Όχι.
0: Όχι και εσύ, δεν κατάλαβα. Τιμή σου θα ήταν.
2: Ναι, τι έψαχνε και σου οδήγησε.
0: Να το σέξει όλο κεφάλι, παιδιά.
2: Ναι, τι έψαχνε και σου οδήγησε σε αυτά τα κεφάλια.
0: Δεν θυμάμαι τώρα.
1: Πόπο.
2: Αν είναι δυνατόν.
0: Υπάρχουν σέξει όλο κεφάλια.
1: Το παιδί είναι μαλάκα, ναι. Λέγε,
2: είναι σπούκι. Ναι. Στη Θεσσαλονίκη χρησιμοποιούν σεξ ντόλς και ντίλντος πολύ. Και στην Πάτρα έχουν στραπών, δεν λέγεται.
1: Από τότε που βάλε μαλλί ο Δημήτρης ξέφυγε η Μαρία, όχι ο Δημήτρης. Για λέγε.
2: Στραπών.
1: Ναι, Μίτσο έψαχνε για το παγκόσμιο κύπελο, μάλλον εδώ πέρα ο Καντήρη. Για λέγε.
2: Στραπών στην Πάτρα. Και δαχτυλίδια.
1: Ναι,
2: να υπάρχει στήση.
1: Ναι, μάλιστα. Μάλιστα.
2: Τι.
0: 1500 ευρώ το ένα κεφάλι.
2: Και τι είναι κεφάλι-κεφάλι, δηλαδή αντιπροσωπευτικό.
0: Να, κοίτα εδώ η Άνικα.
2: Με μαλλιά και όλα.
0: Κοίτα την Άνικα, κοίτα την.
2: Για να τη δω.
0: Ξανθιά.
2: Πλάκα κάνει.
0: Έχει διαλέξει την Ισμήνη. Έχει πολλές.
2: Συγγνώμη, και πού το βάζεις αυτό το κεφάλι.
1: Στο iPhone για να σου κάνει unlock την οθόνη.
2: Πού το στερεώνεις ρε παιδιά, ήθελα να πω.
1: Ναι, πού το στερεώνεις, όπου βρεις.
2: Στέκεται.
1: Στέκεται.
2: Χωρίς το σώμα.
0: Φανεί δες, είναι και άλλη φορά. Κοίτα
1: εδώ.
0: Με χτενίσματα, άλλα μάτια, άλλα μεγέθη χιλιών, τα πάντα.
1: Αυτό που στέκεται είναι το θέμα. Δηλαδή, ωραία, το βάλετε. Έχω σκεφτεί τον Δημήτρη να το έχει βάλει στο τραπέζι της κουζίνας.
0: Φανεί. Εγώ φταίω που σας έμαθα καινούριο πράγμα. Το ξέρατε?
2: Όχι. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι δεν το ξέραμε.
1: Για πραγματικά, εγώ η μόνη περίπτωση που έχω ζητήσει κεφάλι είναι σε ψαριά. Δηλαδή δεν είναι. Είναι πολύ μακριά. Όχι μακριά, δεν λέω όχι. Οκ, τώρα.
0: Υπάρχουν και κεφάλια εξωγήνων γυναικών.
2: Τι λέτε, για να τις δω αυτές.
0: Εδώ κοίτα, είναι μπλε.
2: Έλα ρε εσύ, έχουν
0: και
2: κάνει.
0: Σου αφήνει και χρώμα.
2: Σαν την ταινία, πώς ήταν.
0: Ναι, και σου αφήνει και χρώμα μετά πάνω σου.
2: Σου αφήνει. Oh.
1: Μίτσο, δεν το που θα του στερεώσει είναι. Πάρε κανένα στυλιάρι από κανένα σκούπα.
0: Πάνι, τελείωνε.
1: Λοιπόν, link λέει κάποιο φίλο ανώμαλο εδώ πέρα. Εμείς ερχόμαστε σε πολύ λίγο.
0: Σου δίνουν και ειδικό για να το στερεώνει.
2: Να το βλέπετε, δεν ρωτάω τυχαία.
0: Σου δίνουν ένα μεταλλικό πράγμα που το στερεώνει και διαλέγει εσύ το ύψο.
2: Το ύψο.
1: Να κάνω μια ερώτηση.
0: Πώς είναι το τρυπόδι?
1: Το κάνουν για οικονομία. Γιατί αν αγοράσει το σώμα είναι πιο πολλά λεφτά.
0: Ναι, ρε.
1: Ναι. Μπορώ να πάρω άλλο σώμα και άλλο κεφάλι να τα συνδυάσω σαν να φτιάχνω υπολογιστή.
0: Δεν ξέρω πώ το κάνει αυτό.
1: Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, όσο ζούμε, μαθαίνουμε. Εδώ είμαστε για περισσότερες λεπτομέρειες. Στείλτε στο Μίτσο. Αν θέλετε να αγοράσετε κάποιο κεφάλι γυναικείας κούκλας με.
0: Και σου έχει και επιλογές με δόντια ή χωρίς. Κοιτάξτε. Μα αλήθεια, κοιτάξτε το.
1: Ναι.
2: Α, και κοίτα, σου έχει με όλα τα δόντια. Είναι μισά δόντια.
1: Δημήτρη, εμένα βάλες στο καλάθι ένα με δόντια. Και δες αν δέχεται Apple Pay. Λοιπόν. Χωρίς δόντια τι διαφορά.
0: Και με μύτη ή χωρίς μύτη. Και τι μύτη θες?
1: Εγώ τι θέλω με μύτη.
0: Να κινούνται τα βλέφαρα ή να μην κινούνται?
1: Να μην κινούνται.
2: Α, δηλαδή πόσο.
1: Δώσε μου επιλογές, περίμενε λίγο. Πριν το βάλεις στο καλάθι.
0: Και σου είχε και επιλογές άμα να τα φτιάξεις εσύ όπως θέλεις. Με άλλα φρύδια, άλλα μάτια.
1: Κάστομ.
0: Ναι, κάστομ.
1: Λοιπόν. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Ρωτάει εδώ πέρα που πάρεις, έχει κεφάλια από ζώα?
0: Όχι, ρε παιδιά.
1: Ναι. Λοιπόν, μην γίνεστε τώρα ανώμαλοι. Ερχόμαστε με κουνομαχίες. Πάμε να παίξουμε για 100 ευρώ δώρο επιταγή από τα My Market. Και άμα την κερδίσεις, πήγε στα My Market. Στείλτε όνομα, κινητό, τηλέφωνο και ερχόμαστε πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, μικρά μου Αζωζούλαβα. Και φυσικά ο Λευτέρης ο Λιάκος είναι έτοιμος να δώσει το σύνθημα. Χριστέ και Κύριε, Χριστέ και Κύριε, τι έχει να γίνει. Λοιπόν, Λευτέρη, και εγώ και οι ακροατές και η Μαρία και ο Δημήτρης είμαστε έτοιμοι. Πάμε να παίξουμε.
1: Ναυομαχίες.
0: Λευτέρη, τι έχεις πάθει μου. Έχει μία δουλειά να πατήσει ένα κουμπί. Απλά το πάτησε δύο φορές. Λοιπόν, κάνει διπλά καλά τη δουλειά του Λευτέρης. Μαρία, ποιον έχεις πάρει?
2: Γιάννα.
0: Καλημέρα, Δεσποινής Γιάννα, τι κάνετε?
2: Καλά, μια χαρά.
0: Γιάννα μου, ένα, δύο ή τρία?
2: Το ένα.
0: Το ένα, η φιλενάδα Γιάννα. Γιάννα μου, θα παίξεις με το Δημήτρη.
2: Τέλεια,
0: δεν λες τίποτα. Περίμενε στη γραμμή σου. Δημήτρη.
3: Έχουμε το Δημήτρη.
0: Δημήτρη.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Δημήτρη μου. Δύο ή ένα, φίλε μου?
4: Δύο ή τρία.
0: Το δύο. Ο φίλος ο Μίτσος. Μίτσο, θα παίξουμε μαζί, αδερφέ.
4: Τέλεια.
0: Α, πολλά τέλεια.
3: Τέλεια.
0: Λοιπόν, Δημήτρης και Γιάννα. Παιδιά μου, μικρά μου ζουλά.

0: κάνω.
1: Όχι, είναι να πάω και δεν θα. Μπράβο. Η Τούνη, τι είναι. Τι είναι.
0: Influencer.
1: Μπράβο. Πες Πάσο.
0: Πάσο.
1: Η Ιθάκη του Καβάφη. Τι είναι, ένα.
0: Πείμα.
1: Μπράβο. Είναι αυτό για να βλέπουν οι βάρκες που πάνε. Ένα το βράδυ. Τι.
0: Βάρος,
1: μπράβο.
2: Τέσσερις. Πολύ καλά. Δημήτρη, έχουμε δύσκολο έργο.
3: Να κλείσω.
2: Όχι, όχι. Περίμενε. Καμιά φορά δεν ξέρεις τι γίνεται. Του πέσανε και εύκολες λέξεις του Δημήτρη. Λοιπόν, είσαι έτοιμος.
3: Έτοιμος.
4: Με τα ροζέ.
2: Τρία, δύο, ένα, πάμε. Δημήτρη, πες Πάσο. Όταν σου λέω κάτι, αλλά δεν είναι αυτό, σου λέω ένα
3: θέμα.
2: Ωραία, μπράβο. Είναι δύο λέξεις. Του αντένα το βράδυ ή
3: εκπομπή.
2: Όχι, που λένε ο Χατζηνικολάου και αυτά, τι λέει ο Χατζηνικολάου.
3: Συνέντευξη.
2: Το βράδυ, ρε. Τι λέει ο Χατζηνικολάου, τι.
5: Καλά.
3: Ειδήσεις.
2: Ωραία, αν το βάλουμε μαζί αυτές τις δύο λέξεις, τις ειδήσεις και το πρώτο, έχουμε.
1: Αυτό!
2: Ψεύτικες ειδήσεις και Αδριατική, ρε φίλε. Άκου λέξη εδώ πέρα.
6: Άκου λέξη εδώ πέρα.
2: Συγχαρητήρια.
6: Άκου λέξη και εδώ πέρα τώρα.
2: Κλείσω.
6: Άκου λέξη.
2: Λοιπόν, συγχαρητήρια, φίλε και φίλοι.
4: Συντριπτική σου,
2: με λέξη. Κλείσω, ρε. Λευτέρη, λοιπόν, τι θέλω να πω. Συγχαρητήρια. Κλείσω. Λοιπόν, 100 ευρώ θέλω να πει στο δώρο στην τέτοια. Θες να πεις το δώρο. 100 ευρώ δώρο επιταγή από τα My Market είναι δικά σου. Πώς λέγονταν οι φίλοι.
4: Η Γιάννα.
2: Εμείς τα λέμε αύριο. Γεια σας.
7: Λαβή and Rose Live Radio Series Episode 9 Ερμού. Ο Music 892 και η Λαβή and Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. 5η 11 Ιουνίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα κουνάρια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Λαβή and Rose Ερμού 37. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Λαβή and Rose ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις. Μη λείψει κανείς. Η ώρα είναι λίγο πριν τις 10. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365. Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
8: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
7: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
8: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Music 892.
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
10: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
11: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
12: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
13: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες,

0: στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαπητική υδροταδενίτιδα από την Novartis Ελλάς, με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Η ηλεκτρονική μουσική ανεβαίνει στο Χελμό από τις 19 έως τις 22 Ιουνίου. Το Χελμός Mountain Festival σε περιμένει για μουσική και κάμπινγκ στο βουνό. Βαλερών, Clank Phonics, Κορόλοβα και ένα πλούσιο line-up καλλιτεχνών δίνουν το παλμό σε μια μοναδική φεστιβαλική εμπειρία. Χελμός Mountain Festival. Η προπόληση συνεχίζεται.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
5: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalite Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalite Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Να ζήσετε!
7: Άσε μένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
9: Πάρτε του το μικρόφωνο.
10: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
12: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
13: Previously. Στα κουνάβια.
14: Καλημέρα.
8: Όπα.
14: Τι κάνεις, είσαι καλά?
8: Θέλω να μου πεις στον αέρα να το έχω ότι γενικά δεν είσαι επικίνδυνος.
14: Δεν είμαι επικίνδυνος.
8: Ακούγεσαι.
14: Εγώ θα πω ένα τραγούδι αφιερωμένο στο Μαράκι.
8: Πριν που αφιερώσεις το Μαράκι ένα τραγούδι, να μάθουμε λίγα πράγματα για σένα. Με τι ασχολείσαι.
14: Με τίποτα. Κάθομαι όλη μέρα και ακούω κουνάβια.
15: Όλη μέρα.
8: Πάμε αγόρι μου, ρίχτω, ρίχτω, ρίχτω.
14: Animal communicator, animal communicator, animal.
8: Εγώ,
15: τι είναι αυτό?
8: Εγώ καταλαβαίνω τώρα. Αυτή η εκπομπή τι κοινωνικό έργο επιτελεί. Αυτό θα μπορούσε να είναι ελεύθερο τώρα έξω και τον κρατάω εδώ πέρα να ακούει κουνάβια.
16: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. 5η, 11 Ιουνίου σήμερα. Παιδιά, γιατί έχω την αίσθηση ότι είναι Παρασκευή σήμερα. Έχει έναν καιρό υπέροχο. Η κίνηση στους δρόμους περιέργως ήταν αρκετά μειωμένη για την ώρα που έρχομαι εγώ εδώ. Είναι όλα καλά. Μέχρι τώρα είναι όλα υπέροχα. Πάμε να δώσουμε ευχούλες σε όσους γιορτάζουν. Βαρθολομαίος, Βαρνάβας, ο Λουκάς, η Λουκία, η Ζαφυρία, ο Ζαφύρης, ο Ζαφύριος και η Ζαφύρο. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλα τα παιδιά και να πούμε ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα παιχνιδιού, η οποία τιμήθηκε για πρώτη φορά στις 11 Ιουνίου του 2024 και αποτελεί καθοριστικό ορόσημο στις διεθνείς προσπάθειες για τη διαφύλαξη, προώθηση και αναβάθμιση του ρόλου του παιχνιδιού. Παιδιά, πρέπει να παίζουμε για την ψυχική μας υγεία. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο αγχολητικό και το ξεχνάμε. Να πω ότι σήμερα λοιπόν θα παίξουμε, έχουμε διαγωνισμό, δωράκι φανταστικό, ρολόι ούζου, έχουμε events και έχουμε και μουσικάρες.

Music 892 επιστρέψαμε, παιδιά. Έτσι έχουμε μπει πολύ δυναμικά. Συμφωνώ, Παντελή. Ελπίζω να σας αρέσει. Τα φιλιά μου λοιπόν και στο Παντελή και στο Κωνσταντίνο από Ολλανδία που μου λέει ότι μετά από δύο εβδομάδες έβγαλε επιτέλους ήλιο. Πολύ βροχή έχει πέσει και εκεί. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Και ο καιρός χαλάει και εδώ, Παντελή. Παντελή, λέω, Κωνσταντίνε, τα έχω μπλέξει γιατί μου είστε και όλοι διάσπαρτοι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, γιατί αυτό μας αφορά, ειδικά τους οδηγούς που είναι έξω και ταλαιπωρούνται. Βλέπω στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Γλυφάδο την Παρκινησούλα και στη Βουλιαγμένη. Στο ρεύμα προς Αθήνα και προς Βουλιαγμένη όμως στη Βουλιαγμένη. Στο Κεφισό και στα δύο ρεύματα, αλλά δεν είναι κάτι το φοβερό. Είναι ψηλό ήσυχα τα πράγματα γενικά. Και στο κέντρο, εντάξει, λέει η Κινησούλα πάντα έχει το κέντρο, στην Αττική Οδό, στην έξοδο, εκεί στη Μεταμόρφωση. Αλλά γενικώς τα πράγματα είναι καλύτερα από χθες. Είναι πάρα πολύ βατά. Ανεβάζουμε ένταση και απολαμβάνουμε μουσικάρες.

0: Music 892 και η Κάισα ενώνουν τις δυνάμεις τους και σε περιμένουν στο παιχνιδάδικο Μουστάκας στο Smart Park στα Σπάτα για ένα ξεχωριστό live radio event γεμάτο μουσική, παιχνίδι και fan challenges. Σάββατο 13 Ιουνίου η Ντελούλου με τον Ευθύμη Κάλφα και την Αστερόπη Χαϊνά εκπέμπουν ζωντανά από το Smart Park από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι για μικρούς και μεγάλους. Έλα να ανακαλύψεις αγαπημένα επιτραπέζια Κάισα, να γνωρίσεις από κοντά τον Ευθύμη και την Αστερόπη και να γίνεις μέρος της πιο φαν εμπειρίας του Σαββάτου. Music 892, μη λείψει κανείς.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
7: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και γέφυρα Βαριμπόμπης, Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
8: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
9: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητας. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
10: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 11 Ιουνίου έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοήου Γερμανίας χωρίς κόκαλο 13,95 το κιλό. Φέτα Μυτιλίνης Pop δοχείο 8,95 το κιλό. Και Coca-Cola και Coca-Cola Zero σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
11: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
12: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό, να με σεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
11: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
13: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας Έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
15: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
14: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
15: Φυσικά, BioClima.
16: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
17: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
18: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
19: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
20: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
21: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
22: Δεν έχω γνωρίσει καρκίνο που να μην είναι, παιδιά, γκρίνια, κλάψα, μιζέρια. Η ζωή μόνο τους καρκίνους τους βαράει χάλια. Όλοι οι άλλοι τρέχουμε γυμνοί στα λιβάδια. Όποιον καρκίνο έχω στη ζωή μου και τώρα τον έχω και στην επαγγελματική μου ζωή, είναι αυτό το πράγμα.
23: Να σε παρατήσουμε, να μείνεις μόνος σου, να μείνεις τίποτα και πέρα με τίποτα σκορπιούς που θα θέλεις λίγο να μοιραστείς μαζί του συνέστημα.
22: Με το σκορπιό θα κάνω και ωραίο σεξάκι, δεν έχω πρόβλημα. Με το καρκίνο 1,5 χρόνο τι έχω.
23: Θέλεις να κάνουμε σεξ, συγγνώμη, δεν ήξερα. Δεν μου το έχεις προτείνει νωρίτερα, ρε Ευθύμη μου, να ξέρω κι εγώ πώς θα κινηθώ.
22: Τίτλος. Γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός ζητάει σεξ από τον παρτενέρ της.
23: Εγώ ζήτησα.
22: Ούρλιαζε η Μάγκη Χαραλαμπίδου. Φωνάξτε και εμένα.
24: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
25: Στο Music 892.
26: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892. Your girl could never move like this.

Move like this.

Ακούσαμε Ζαν Αντώ, έχουμε επιστρέψει πολύ δυναμικά και έτσι θα συνεχίσουμε, γιατί έχω να σας θυμίσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό, παιδιά. Love on Rose Live Radio Series επιστρέφει με το episode 9 στην Ερμού σήμερα, δεν το ξεχνάμε. Ο Music 812 και η Love on Rose ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Τα κουνάβια, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης εκπέμπουν live από το κατάστημα Love on Rose στην Ερμού 37. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα υπέροχα προϊόντα της Love on Rose με την καλύτερη ξένη mainstream μουσική και πάρα πολλές εκπλήξεις, παιδιά, δεν πρέπει να το χάσετε αυτό.

0: Music 892 και η Κάισα ενώνουν τις δυνάμεις τους και σε περιμένουν στο παιχνιδάδικο Μουστάκας, το Smart Park στα Σπάτα, για ένα ξεχωριστό live radio event γεμάτο μουσική, παιχνίδι και fan challenges. Σάββατο 13 Ιουνίου, η Ντελούλου με τον Ευθύμη Κάλφα και την Αστερόπη Χαϊνά εκπέμπουν ζωντανά από το Smart Park από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι για μικρούς και μεγάλους. Έλα να ανακαλύψεις αγαπημένα επιτραπέζια Κάισα, να γνωρίσεις από κοντά τον Ευθύμη και την Αστερόπη και να γίνεις μέρος της πιο φαν εμπειρίας του Σαββάτου. Music 892, μη λείψει κανείς.
1: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
9: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
10: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
11: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
12: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
13: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
11: άλλαξε το.
13: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
14: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
15: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
16: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: «Είσαι στον κόσμο σου». Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: «Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάι 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε». Πράγματι, Μάι 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Poltrona Sofa, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
18: Poltrona Sofa. Solo divani di qualità.
19: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Σπλίτ από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
20: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
21: Previously, στα κουνάβια.
22: Είχα συναντήσει ένα σαμάνο. Είχα πάει εκεί πέρα γιατί έχει τη σπήρα του Νταμανχούρ και εκεί συνδέονται οι συντεταγμένες.
23: Λέγε μαραγένεια.
22: Λοιπόν, ναι, εκεί και είναι το πιο δυνατό ενεργειακό σημείο και έχει κάτω. Κάτω από τη γη, έναν μεγάλο ναό. Και είχα πάει εκεί, είχα κάνει διαλογισμούς, είχα μείνει. Είναι λες και έχει. Εντάξει, δεν
23: ξέρω. Λέγε, ρε Μαρία,
22: είναι λες και τους έχει αφήσει ο χρόνος, γιατί ζουν με αυτά που βγάζει η γη. Έχουν αγροτουρισμό.

Εντάξει, αγαπημένο. Είναι το αγαπημένο μου, το ομολογώ. Music λέω. Όλο στο music είναι το μυαλό μου. Moving to the sun, Χουγγέλ, παιδιά, κόλλημα. Τεράστιο. Τεράστιο όμως και βλέπω ότι και σε εσάς αρέσει. Τώρα θέλω την προσοχή σας για κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ψάχνετε για νέο χόμπι. Πώς θα σας φαινόταν να γίνετε life saver και να σώζετε ζωές? Σε 15 λεπτά μπορείς να δώσεις αίμα και να βοηθήσεις 3 συνανθρώπους μας, ή δίνοντας ένα απλό δείγμα σάλιου σε μία μπατονέτα, μπορείς να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών και να σώσεις τη ζωή ενός ανθρώπου οπουδήποτε στον κόσμο. Πώς θα το κάνεις αυτό? Στις 16 Ιουνίου το All Win Care σε περιμένει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά από τις 9 έως τις 7 για αιμοδοσία και γραφή δοτών μυελού των οστών μαζί με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life και το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μέταξα.

Make me feel για τη φίλη μου την Άντια που το λατρεύει. Πρωινές καλημέρες λοιπόν και στα παιδιά που τώρα μπήκαν στην παρέα μας, στους φίλους μας, στο Ελληνάκι, στη Στεφανία, στον Πάνο. Κάτι βαρύ μου λες πάνω, τι σου έχει συμβεί, τι σου έχει συμβεί πάλι, δηλαδή όλο περιπέτειες αυτός ο άνθρωπος. Παιδιά σας, έχω θέμα καυτό σήμερα. Συζητάμε μια έρευνα που έχει πραγματικά ενδιαφέρον. Οι ερωτικές συναντήσεις με τους πρώην. Το κάνετε? Σας προσκαλούν για συναντήσεις που έχουν έτσι ερωτικό σκοπό, να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Περιμένω μηνύματά σας στο Viber και θα σας πω και τα ζώδια που το συνηθίζουν όλο αυτό.

0: Lavian Rose Live Radio Series Episode 9 Ερμού. Ο Music 892 και η Lavian Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. 5η 11 Ιουνίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα κουνάβια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Lavian Rose Ερμού 37. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Lavian Rose ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις. Μη λείψει κανείς.
1: Να ζήσετε!
2: Σε μένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus.
8: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
13: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
14: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
13: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
14: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
13: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
15: Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safeguard των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
16: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP EliteBook X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Αποκτήσε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Polyvoyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
18: Από τις 13 Ιουνίου, το Artisanal υποδέχεται το καλοκαίρι στον κήπο. Έναν ανθισμένο κήπο στην καρδιά της Κηφισιάς που από νωρίς το απόγευμα μέχρι το βράδυ γεμίζει με signature cocktails και τη δημιουργική κουζίνα του Γιάννη Παρίκου. Κάτω από τα δέντρα, σε μια ατμόσφαιρα που σε κάνει να ξεχνάς την πόλη. Κήπος by Artisanal, από 13 Ιουνίου στην Κηφισιά.
19: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
4: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 11 Ιουνίου έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοίου Γερμανίας χωρίς κόκαλο 13,95 το κιλό. Φέτα Μυτιλίνης Pop δοχείο 8,95 το κιλό. Και Coca-Cola και Coca-Cola Zero σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
20: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
21: Τι έχουμε?
20: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα,
22: κόκκιπε,
20: κομπάνιο,
23: team colleague,
24: παντρούσκα.
20: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
25: Τι σημαίνει όταν βλέπεις πως κάνεις σεξ και εσύ και όλοι μας και αυτά?
26: Παναγίτσα μου.
25: Για να ξέρετε και τα σεξουαλικά όνειρα. Λοιπόν, σεξ με άγνωστο άτομο είναι ένα ανεξερεύνητο ή μη αναγνωρισμένο κομμάτι του εαυτού σου.
26: Τι σημαίνει αυτό?
25: Που σε ενημερώνει πως είναι έτοιμο να αναδυθεί.
26: Α, είμαι έτοιμη για σεξουαλικό glow up δηλαδή εγώ.
25: Με τον προϊστάμενό σου. Αν έβλεπες με τον Λεωνίδα δηλαδή το διευθυντή μας να κάνει σεξ.
26: Όχι, δεν έχω δει, αλήθεια λέω.
25: Λέω, ρε παιδί μου.
26: Κάντο λίγο χειρότερο, φτιάξτε μου. Γιατί δεν λες με τον κύριο Πολίτη, ας πούμε? Δεν είναι μια φανταστική ιδέα? Δεν είναι εξαιρετική?
25: Άμα θέλεις, εγώ δεν.
26: Να σας δώσω ένα πεντάρικο τώρα, κύριε γιατρέ μου.
25: Δεν θα έχεις λεφτά σε λίγο. Τα χρειάζεσαι τα λεφτά. Θα σου χρειαστούν από Δευτέρα. Κράτα τα πεντάρικα. Δεν.
27: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
28: Στο Music 892.
29: Ακολούθησε μας στο TikTok. Artificial Music 89.2.

εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Παιδιά, ακούω ότι είστε στα γραφεία, νιστάζετε οι περισσότεροι. Πρέπει να ξυπνήσουμε. Και πώς θα ξυπνήσουμε? Με ζώδιο. Νομίζω δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος, γιατί αυτό το θέμα εμένα πραγματικά με ενδιαφέρει. Συναντήσεις, λέει, αφού έχουν χωρίσει, ποιοι τις επιδιώκουν από το ζωδιακό κύκλο και ξεσηκώνουν τους πρώην, που μετά ελπίζουν συστηματικά και τελικά τίποτα. Οι δίδυμοι και τοξότες, παιδιά, άσβεστο το πάθος, και οι δύο ψάχνουν για ένα σύντροφο που τους συμπληρώνει, τους προκαλεί και τους κρατάει σε γρήγορση. Και αυτό το βρίσκουν ένα στον άλλον, ταυτόχρονα όμως είναι άστατοι. Έχουν την τάση να φεύγουν και να έρχονται χωρίς προειδοποίηση. Και αυτό κάνει τη σχέση τους να έχει αστάθεια. Επιδιώκουν συναντήσεις μετά το χωρισμό και πάντα κάποιος από τους δύο πληγώνεται. Καρκίνος με το Σκορπιό. Αυτά τα δύο ζώδια του νερού αγαπούν βαθιά δυναμικά και δυσκολεύονται πολύ να προχωρήσουν. Ενώ αυτό μπορεί να δημιουργήσει ισχυρούς δεσμούς ανάμεσα σε ένα καρκίνο και ένα Σκορπιό, μπορεί επίσης να τους χωρίσει. Όταν νιώσουν απιστία και τα δύο ζώδια, θα περάσουν την άμυνα και την αντεπίθεση. Δηλαδή μετά ξεκινάνε να επιδιώκουν συναντήσεις για να πάρουν εκδίκηση. Προσέξτε αυτό το συνδυασμό. Ζυγός με Ιχθύ. Είναι δύο από τα πιο ρομαντικά ζώδια. Πιστεύουν στην αγάπη και θέλουν μια ρομαντική σχέση παλαιά σκοπή στη ζωή τους. Όταν λοιπόν χωρίσουν, κανένας από τους δύο δεν θέλει να τα παρατήσει, με την ελπίδα πάντα της συμφιλίωσης. Αυτό σημαίνει ότι δεν αφήνουν ποτέ την κατάσταση της σχέσης στην τύχη, αν υπάρχει ελπίδα επανασύνδεση, ακόμα και ξέρουν ότι στο βάθος δεν είναι γραφτό να είναι μαζί. Δηλαδή ουσιαστικά ξεγυλώνουν την κατάσταση. Πείτε μου λοιπόν, εσείς τι κάνετε? Τον χωρίζετε και τέλος, ή επιδιώκετε συναντήσεις περίεργες? Περιμένω.

Επιστρέψαμε πολύ δυναμικά. Διαβάζω μηνύματά σας σχετικά με τις ερωτικές συναντήσεις μετά από χωρισμό και ένας αγαπημένος σκορπιός από Ολλανδία. Δίνουν φανταστικές συμβουλές. Η σκορπιή μου λέει: γενικά σε σκορπιούς, τουλάχιστον εγώ, όταν βαριέμαι σε μια σχέση, πέφτει κατακόρυφο το σεξ, ψάχνω κάτι άλλο, αλλά να επιστρέψω σε πρώην ποτέ. Όποιος λέει ότι μόνο με την αγάπη μια σχέση πάει μπροστά, είναι νυχτωμένος. Τι θα έλεγες εσύ, παθιασμένη σκορπιέ, βρήκες όμως το τέλος σου μια χαρά, τακτοποιήθηκες. Εγώ θα πω, παιδιά, αντί να χωρίζετε, δεν πάτε ένα Σαββατοκύριακο. Ή και περισσότερες μέρες μια απόδραση έτσι κοντινή, να ξαναφουντώσει το πάθος για να μην έχουμε μετερωτικές συναντήσεις μετά το χωρισμό. Λοιπόν, θα σας πρότεινα το Sirene Blue Luxury Beach Resort. Παιδιά, είναι υπέροχο στον Πόρο. Δηλαδή, δίπλα. Πόσο πιο δίπλα δηλαδή να το κάνουμε. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο βρίσκεται λοιπόν εκεί στον Πόρο. Βουτήξτε στα καταγάλα νερά στην παραλία μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρέσκο μαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα τρία του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα με θεραπείες εμπνευσμένες από τη μητέρα φύση και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι, γιατί όχι. Sirene Blue Luxury Beach Resort, κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.

0: Ο Music 892 και η Spotawheel γιορτάζουν μαζί τα 10 χρόνια λειτουργία στη Spotawheel. Το Σάββατο 20 Ιουνίου, από τις 5 το απόγευμα έως και τις 7 το βράδυ, τα κουνάδια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν ζωντανά από τις εγκαταστάσεις της Spotawheel στην Παλίνη. Λεωφόρος Πάτων 17 χιλιόμετρο. Μουσική, σούπερ προσφορές και μοναδικές στιγμές σε ένα ξεχωριστό live radio event. Και το μεγάλο δώρο της ημέρας φυσικά. Ένας τυχερός θα κερδίσει ένα premium SUV με 6 μήνες δωρεάν leasing από τη Spotawheel. Έλα να γνωρίσεις από κοντά την ομάδα της Spotawheel, τα κουνάδια και να μπει στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο. 10 χρόνια Spotawheel. Ένα βήμα μπροστά, αλλά πάντα δίπλα σου. Μην το χάσεις!
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
7: Πάμε Cherry Park.
6: Ναι!
7: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
6: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
7: Cherry Park, the place of happiness.
8: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
11: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
12: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα.
13: Μαργαρίτα.

0: κουκέτες. Μήπως το στάκια.
1: Η μιλνερ ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
2: Γιατί?
3: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
2: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
5: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
4: Εσύ που θα είσαι.
5: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com.
6: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
7: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Τώρα 1 συν 1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπύρα Carlsberg με 1 συν 1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
8: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
9: Το τάγκο.
8: Θα σας ειδοποιήσουμε.
9: Περίμενε, περίμενε.
10: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
8: Φτιάξε βαλίτσες.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Previously, στα κουνάβια.
14: Πάντα οι άντρες όταν το κοιτάνε από πάνω το βλέπουν μικρότερο. Οπότε τους δημιουργείται λέει ψυχολογικό να μην το κοιτάτε από πάνω.
15: Και πώς θα πω από κάτω, ρε Μαρία, δεν είμαι στροφοκάμιλος είμαι. Ο μόνος τρόπος είναι να μου το πετρίσει ο Μίτσος. Δηλαδή να το πιάσω και να το πω Μίτσο, για κοιτά από κάτω.
16: Έλα εδώ, μισό. Για σήκωσέ το.
15: Εδώ είμαι, τέρμα. Δεν πάει άλλο.
16: Α, μεγάλο είναι ρε εσύ.
15: Είδες που το βλέπεις το κύριο από πάνω.
16: Ρε εσύ μεγάλωσε.
15: Δεν μπορώ άλλο, Μίτσο, να το αφήσω.
16: Από κάτω άλλη φορά.
15: Πέφτει.
16: Όπα.
17: Δεν μπορώ.
16: Γάκο, γάκο, γάκο, γάκο.
15: Έλα ρε.
16: Αχ.
15: Έλα ρε.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Επιστρέψαμε με λατρεμένο Bad Bunny. Εντάξει, το έχω πει, τρελαίνομαι. Μ' αρέσει πάρα μα πάρα πάρα πολύ. Μ' αρέσει όμως και η επικοινωνία που έχουμε μαζί. Διαβάζω μηνύματά σας λοιπόν για τους χωρισμούς και τα πισωγυρίσματα, που δεν είναι ακριβώς πισωγυρίσματα, είναι συναντήσεις μετά το χωρισμό. Που έχουν, παίρνουν μια τροπή λίγο περίεργη, ερωτική θα έλεγα. Μου λέει ο Κωνσταντίνος ότι τα πισωγυρίσματα είναι για αυτούς που δεν έχουν πού αλλού να πάνε. Πολύ σωστό. Ειδικά τα κορίτσια όμως θέλουν την ασφάλεια του πρώην που ξέρουν με τι έχουν να κάνουν και πάνε προς τα εκεί τις δύσκολες στιγμές. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό, 693-982-892. Του λέω και τα κορίτσια, μόνο οι άντρες μου στέλνουν σήμερα. Τι έχει συμβεί? Αφήνω λίγο στην άκρη την έρευνα και πάμε σε δωράκια. Έχω ένα φανταστικό δώρο, ένα ρολόι Ούζου. Στη συλλογή των ρολογιών Ούζου υπάρχει πάντα ένα ρολόι για τον καθένα. Υπέροχα σχέδια και συνδυασμοί χρωμάτων κάνουν τα ρολόγια Ούζου το ιδανικό αξεσουάρ μόδας για γυναίκες και άντρες. Βρείτε το δικό σας στο ανανωμένο e-shop ouzou.gr. Αν θες να το κάνεις δικό σου, τότε στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber του Music 693-982-892 γράφοντας Ούζου και το ονοματεπώνυμό σου. If you don't like something, change it.

Ακούσαμε Faded, υπέροχη Νέλη Φουρτάντο, και διαβάζω μηνύματά σας σχετικά με την έρευνα. Βλέπω τα αγόρια σε μια εξαλωσύνη. Ο Παντελής εδώ πέρα μου λέει ότι έχουμε λέει να πούμε ότι για ποιο λόγο σε χωρίζει όταν σε θέλει για σιγουριά και στοργή και γυρνάνε. Αν θέλουν ασφάλεια να προσλάβουν security και να μην επιστρέφουν. Ζήτημα χρόνου είναι να χωρίσουν πάλι μετά. Λέμε ρε παιδί μου, σε μια στιγμή αδυναμίας. Θέλεις τη δόση σου, να θυμηθείς λίγο τα παλιά. Τόσο κακό, είναι εγκληματικό. Βέβαια έχεις τα δίκαια σου, γιατί όντως όταν τελειώνεις, τελειώνεις. Τέλος πάντων, το αφήνουμε λίγο στην άκρη, και επειδή είναι και η Παγκόσμια Μέρα Παιχνιδιού σήμερα, εγώ θα σας πάω σε κάτι έτσι πολύ παιχνιδιάρικο και σας στέλνουμε και όλους εκεί. Το Σάββατο λοιπόν, 13 Ιουνίου, Music 892 και η Κάισα δίνουν ραντεβού στο κατάστημα Μουστάκας στο Smart Park στα Σπάτα. Από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, η Ντελούλου μας, Αστερόπη Χαϊνά και Ευθύμης Κάλφας εκπέμπουν live σε ένα ξεχωριστό radio event γεμάτο μουσική και παιχνίδι. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα αγαπημένα επιτραπέζια της Κάισα και να ζήσουμε ένα απολαυστικό σαββατιάτικο μεσημέρι γεμάτο κέφι, μουσική και παιχνίδι. Μην το χάσετε!

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε έτσι λίγο ρομαντικά, Hold Me Again, και έχω να σας προτείνω κάτι καταπληκτικό. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε αυτό. The Blessed Madonna και Octave One μαζί σε ένα βράδυ. Με ελεύθερη είσοδο στο Uplate Party του SNF Nostos 2026, που φέτος γιορτάζει 30 χρόνια δράσης του Ιδρύματος Σταύρος Νεάρχος. Ναι, πολύ καλά ακούσατε. Αν αγαπάς λοιπόν την dance μουσική, απλά ψάχνεις μια βραδιά που θα νιώθεις ότι δεν θες να τελειώσει, η αγορά του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νεάρχος είναι το σημείο συνάντησης και 27 Ιουνίου, η μέρα που πρέπει να σημειώσεις στο ημερολογιό σου. Μάθε περισσότερο στο snfnostos.org.

0: Ο Music 892 και η Spotawheel γιορτάζουν μαζί τα 10 χρόνια λειτουργίας της Spotawheel. Το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 5 το απόγευμα έως και τις 7 το βράδυ, τα κουνάδια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν ζωντανά από τις εγκαταστάσεις της Spotawheel στην Παλίνη. Λεωφόρος Πάτων 17 χιλιόμετρο. Μουσική, σούπερ προσφορές και μοναδικές στιγμές σε ένα ξεχωριστό live radio event. Και το μεγάλο δώρο της ημέρας φυσικά. Ένας τυχερός θα κερδίσει ένα premium SUV με 6 μήνες δωρεάν leasing από τη Spotawheel. Έλα να γνωρίσεις από κοντά την ομάδα της Spotawheel, τα κουνάδια και να μπει στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο. 10 χρόνια Spotawheel. Ένα βήμα μπροστά, αλλά πάντα δίπλα σου. Μην το χάσεις!
1: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
2: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
3: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
4: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς, πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαπητική υδροταδενίτιδα από την Novartis Ελλάς με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
5: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
6: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
7: Ήρθα στα μπίτια καφέ, αλλά η τυρόπιτα μου έκανε friend request.
8: Θέλω ρόφημα με γεύση, πέμπτη με συννεφιά.
9: Γιατί το κουλούρι δεν είναι εντελώς κυκλικό?
8: Έχω εξεταστική. Ό,τι έχετε σε σοκολάτα τώρα.
9: 200 push-ups ίσον 3 μπέργκερς. Επιστημονικά μιλάω.
8: Κάνω διατροφή. 4 τρώσεις σοκολάτα στην κρέπα.
7: Τι αποφασίσαμε?
9: Πώς διαφωνούμε. Ό,τι όποτε και όπως το θες. Beat snack and coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
10: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
11: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
12: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
10: άλλαξε το.
12: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
13: People have repower. People have repower.
14: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
15: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 11 Ιουνίου έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοίου Γερμανίας χωρίς κόκαλο 13,95 το κιλό. Φέτα Μυτιλίνης Pop δοχείο 8,95 το κιλό. Και Coca-Cola και Coca-Cola Zero σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
16: Η ηλεκτρονική μουσική ανεβαίνει στο Χελμό από τις 19 έως τις 22 Ιουνίου. Το Χελμός Mountain Festival σε περιμένει για μουσική και κάμπινγκ στο βουνό. Βαλερών, Clack Phonics, Κορόλοβα και ένα πλούσιο line-up καλλιτεχνών δίνουν το παλμό σε μια μοναδική φεστιβαλική εμπειρία. Χελμός Mountain Festival. Η προπόληση συνεχίζεται.
17: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
18: Poltrona Sofa, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
19: Poltrona Sofa, solo divani
20: di qualità.
21: Ναι, γεια σας.
22: Καλησπέρα.
21: Πώς σας λένε?
22: Ελεονόρα.
23: Ελεονόρα, τι φωνάρα είναι αυτή, ρε φίλη?
22: Αχ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σου κλέψω τη δουλειά.
23: Μπράβο, ναι, όποτε θέλεις, έλα.
22: Ωραία.
23: Έλα, έχουμε μια καινή θέση εδώ πέρα, να σε βολέψουμε.
21: Να φύγω.
23: Περίμενε, ρε παιδί μου, τώρα μην
22: πετάγεις. Κάτσε, ρε αστερόπιτα, έχουμε εδώ τώρα κονέ.
23: Τι ζώδιο είσαι?
22: Είμαι εγώκερος.
23: Πω, στεριάζω με τους εγώκερους. Δεν μπορώ να φανταστώ.
21: Θα κάνω με το.
23: Και η ηλικία σου?
22: Είμαι 27.
23: Α, και μικρή, όχι μεγάλη. Άλλη περασμένη της ηλικίας.
21: Ποια είναι η περασμένη της ηλικίας? Μην σου αφήσω το ρίχα στο κεφάλι.
24: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
25: Στο Music 892.
26: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

Magnetic, το αγαπάμε, δεν το ξεχνάμε, το χορεύουμε και συνεχίζουμε πολύ δυναμικά και χορευτικά. Γιατί, παιδιά, έρχονται οι Βεντάρες και θέλω να σας θυμίσω ότι το Σάββατο στις 20 Ιουνίου, Music 892 και η Spota Wheel δίνουν ραντεβού στην Παλίνη. Από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα, τα κουνάβια μας με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από τις εγκαταστάσεις της στην Παλίνη, Λεωφόρος Σπάτων, 17ο χιλιόμετρο, σε ένα ξεχωριστό radio event γεμάτο μουσική, σούπερ προσφορές για αγορά ή leasing αυτοκινήτου και ένα μεγάλο μοναδικό δώρο. Ελάτε λοιπόν να γιορτάσουμε μαζί τα 10 χρόνια λειτουργίας της Spota Wheel και να μπείτε στη μεγάλη κλήρωση για ένα premium SUV με 6 μήνες δωρεάν leasing. 10 χρόνια Spota Wheel. Ένα βήμα μπροστά, αλλά πάντα δίπλα σου.

Talk to you ενώ τρελατρεύω. Υπέροχο, υπέροχο και πολύ χορευτικό και συνεχίζω με τα μηνύματά σας. Μουλς έλεγα να μείνω από το φίλο μου το Βασίλη, καρκινάκι κατά τα άλλα, που μου λέει ότι ερωτικές συναντήσεις με πρώην καλό είναι να μην. Εκτός αν έχεις χωρίσει, αν έχεις πληγωθεί και εκείνη μετά από καιρό γυρίσει, θα το κάνεις λίγη να πάρεις το νου σου πίσω, να φροντίσει να μην το ξεχάσει ποτέ και να μην σε ξαναδεί και ποτέ. Και εκεί κατάλαβα ότι έχει Αφροδίτη στο Σκορπιό και το κατάλαβα γιατί την έχω και εγώ. Έχουμε τέτοια ένστικτα περίεργα και με τη ζήλια έχουμε ένα θεματάκι όσοι έχουμε Αφροδίτη στο Σκορπιό. Και πρέπει να τη δούμε λίγο τη ζήλια, γιατί η ζήλια δείχνει όχι τους άλλους αλλά εμάς. Δεν αποκαλύπτει τα ελαττώματά τους, αποκαλύπτει τις δικές μας ανασφάλειες. Αυτό διάβασα και στο βιβλίο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη που κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.

Επιστρέψαμε πολύ πολύ μελωδικά. Η ώρα είναι 12 και 49 πρώτα λεπτά και εγώ κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Ας ρίξω όμως μία ματιά να δω τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Είναι καθαρός ο χάρτης, παιδιά. Είναι καταπράσινος. Μπορούμε να βγούμε και να απολαύσουμε αυτή την υπέροχη μέρα. Και λέω να την απολαύσουμε γιατί διαβάζω επίσης ότι αύριο τα πράγματα θα είναι λίγο δύσκολα. Αναμένονται λέει ισχυρές βροχές και καταιγίδες με έντονη και ραυνική δραστηριότητα και πιθανότητα και τοπικών χαλαζοπτώσεων. Και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Τα φαινόμενα τις θερμές ώρες μέρες απασχολήσουν και εμάς εδώ στην Αττική. Να τις πάλι αστάδες, δεν μας πτώουν όμως. Έχω κανονίσει και το διήμερο, σ' άκουσα τάκι, άχρε τάκι. Ελπίζω να είναι ωραίο το Σαββατοκύριακο τουλάχιστον. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 10. Πολλά πολλά φιλιά σε όλους.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τη μία. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι.
5: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
8: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
9: Για σκέψου.
8: Mastercard Day!
9: Σωστά!
10: Πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Ναι!
11: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavla-day.
8: Happy Mastercard Day!
12: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
13: Γιατί το λες αυτό?
12: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
13: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
12: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
14: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
16: Στην Greco Strong θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strong. Wake up new.
17: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
18: Και τι άλλο, Αντώνη?
17: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο.
19: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
20: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
17: Ποιος σου μίλησε σε μένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Θάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλομυράκης. Και στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
21: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη? Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
22: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
23: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
24: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
23: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα.
25: Απολαύστε ταχύτητα.
0: Και οι επιστροφές?
9: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
0: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
9: Φυσικά. Μα πού πας?
0: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
21: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τη SeaJets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Να ζήσετε!
18: Άσε εμένα πρώτα.
20: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
25: Πάρτε του το μικρόφωνο.
26: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Previously. Στα κουνάβια.
28: Μου βουλήνει. Είναι ειβεντάκια, ρε. Γίνεται, παιδιά, ένα event το οποίο έχει να κάνει με μουσική. Ο Λεωνίδας πέσει στη δουλειά του. Και βλέπω σε story, τσουπ και από δίπλα το πεάκι, θα το πω έτσι. Ο Δημήτρης Βουλήνης λένε ότι τι ρε, ότι είσαι και εσύ καλά μέσα στο χώρο.
29: Συγγνώμη που θα σου το πω.
28: Ναι,
29: με πήρε και υπεύθυνο για να παρευρεθώ.
28: Παιδιά, είσαι βοηθό βοηθού αρχισυντάκτο, γνωστό παραπέδι που λέμε. Ωραία, το καταλαβαίνω αυτό.
29: Ναι. Σαν έδειξη το παραπέδι. Γενικότερα είσαι ένα χοντρό κουνούπι το οποίο ρουφάει αίμα.
28: Ωραία, βάλε το κατσατζίδι. Γιατί είχα χέρια καθαρά και μια καρδιά μεγάλη. Θα μα πει και ο Βουλήνης γιατί μία δουλειά να πούμε. Δεν έχω δαγκώσει άνθρωπο που δεν το άξιζε.
27: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακούς.

Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε, Music People. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς πάνε τα κέφια. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, να είστε σε mood καλοκαιρινό. Πήραμε σκυτάλια ποράνια λευρά από το κορίτσι το γλυκό. Τη στέλνω γλυκό φιλί αν μας ακούει. Και ετοιμάζομαι και εγώ να ρυθμίσω μουσικές, να περάσουμε καταπληκτικά μέχρι και τις 4. Ευαγγελία Τσιορλίδα στο μικρόφωνο του Music 892. Ξεκινάει αμέσως τώρα ένα ακόμη Music Booth.

Επιστροφή εδώ στον αέρα μας και πάμε να δούμε την ταυτότητα της ημέρας. Παιδιά, σήμερα Πέμπτη, πάει σιγά σιγά και αυτή η εβδομάδα. Κοίτα να δεις πώς φτάνουμε στα μισά του Ιουνίου και θα φύγει το καλοκαίρι χωρίς να το καταλάβουμε ένα πράγμα. 11 ο μήνας και σήμερα λέμε χρόνια πολλά στο Βαρθολομαίο, το Βαρνάβα, το Λουκά, τη Λουκία, τη Λουκίτσα, τη Ζαφυρία. Ο καιρός είναι καλός όπως θα βλέπετε, στους 31 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία, αρκετή ζέστη και σήμερα. Αυτή τη στιγμή, αν κινήσετε στους δρόμους της Αθήνας, θα συναντήσετε λίγο ποτηλιάρισμα στην Αθηνών Κορίνθου τμηματικά, στην Αθηνών Λαμίας και Ακαδημίας Πανεπιστημίου στο κέντρο, που τη βλέπω λίγο ποτηλιάρισμα, μην φανταστείτε τώρα, το κλασικά του κέντρου. Και αν είστε στην Νόβα, τι σας έχω, 10% έπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Μπορείτε λοιπόν να επισκέφτεστε πάρα πολύ ωραίους προορισμούς, πολύ αγαπημένους προορισμούς όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Τουρκία, η Αυστρία, αν δεν την έχετε επισκεφτεί, η Τσεχία και Μάλτα, με 10% έκπτωση, αρκεί να είστε πελάτες της Nova, αφού κατεβάσετε φυσικά το Παντού App και πάρετε το deal. Μαθαίνετε περισσότερα στο nova.gr και φεύγω για κομμάτι.

0: Ο Music 892 και η Spotawheel γιορτάζουν μαζί τα 10 χρόνια λειτουργίας της Spotawheel. Το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 5 το απόγευμα έως και τις 7 το βράδυ, τα κουνάδια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν ζωντανά από τις εγκαταστάσεις της Spotawheel στην Παλίνη. Λεωφόρος Πάτων 17 χιλιόμετρο. Μουσική, σούπερ προσφορές και μοναδικές στιγμές σε ένα ξεχωριστό live radio event. Και το μεγάλο δώρο της ημέρας φυσικά. Ένα τυχερός θα κερδίσει ένα premium SUV με 6 μήνες δωρεάν leasing από τη Spotawheel. Έλα να γνωρίσεις από κοντά την ομάδα της Spotawheel, τα κουνάβια και να μπεις στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο. 10 χρόνια Spotawheel. Ένα βήμα μπροστά, αλλά πάντα δίπλα σου. Μην το χάσεις.
1: Α4 τα περιπολικού εκεί.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
3: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
4: Green.
3: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Music 892. Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
6: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
0: Η νέα σειρά επαγγελματικών laptop HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Απόκτησε τα σήμερα και υποφελήσου από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Poly Voyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: 10 χρόνια Spotawheel. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. Spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
13: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
14: Plus. Plus, plus.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή?
16: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
17: Plus, plus, plus.
16: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
18: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
19: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
20: Μπρομού, δεν είναι η στιγμή. Chill.
19: Huh?
20: Παίζει παγκόσμιο.
19: What?
21: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
23: Ανακαίνιση. Με τη Leroy Merlin. Ήρθε ο σύμβουλος. Κάναμε σχέδιο, διαλέξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
22: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
23: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα. Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
24: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
25: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΙΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΙΠΑ Πούτσια ξέρει.
26: Τελούλου. Μου έχεις πει καταρχάς ότι η καρμπονάρα είναι σπασιαλιτές σου και δεν μου φτιάξετε μία φορά.
27: Είσαι πολύ μικρή ακόμα για να φας την καρμπονάρα μου. Επίσης, όταν φτιάχνω καρμπονάρα, μετά έχει... Άμα θες να τη φας, θα πρέπει να...
26: να κάτσεις. Ρε! Που με ξέρεις τόσο καιρό και κάνουμε τόση παρέτηση.
27: Δεν μπορώ. Πάει αυτόματα.
26: Πού μας το
27: είχα. Με το που ακούω καρμπονάρα μου σηκώνω.
26: Ρε!
28: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
29: Στο Music 892.
30: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

Επιστροφή εδώ στον αέρα του Music 892. Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης και θα σας πάω στα ωραιότερα, στα πιο δροσιστικά, στα πιο γευστικά mocktails, αυτά της Green. Green mocktails λοιπόν με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, για να είστε άνετοι όλο το καλοκαίρι. Game over στο hangover, όπως λένε και τα παιδιά εκεί στην Green, και σας έχουν και 6 τέλειες mocktails γεύσης. Μοχίτο, παλώμα, bitter, orange spritz, pink grapefruit, passion fruit και ρόδι ginger lime, για να περάσετε μαγικό καλοκαίρι Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Και να σας πω κάτι, επειδή πολλής λόγος γίνεται για το ποιος θα είναι αυτός ο επόμενος James Bond, ρε παιδί μου, να σας πω να αλήθεια, αυτή τη στιγμή ένα όνομα συγκεντρώνει πάρα πολλές ψήφους και νομίζω αν παρακολουθείτε αυτήν την εκπομπή ίσως και να υποψιάζεστε ποιον λέω. Θα σας το πω σε λίγο, δεν θα σας το προδώσω τώρα. Αλλά αν ψάχνετε ένα νέο χόμπι ή έναν τρόπο για να γίνετε κι εσείς lifesaver ή ο νέος σούπερ ήρωας, ο σύγχρονος σούπερ ήρωας, τότε παιδιά σε 15 λεπτά μπορείτε να δώσετε αίμα και να βοηθήσετε 3 συνανθρώπους σας, ή δίνοντας ένα απλό δείγμα σάλιου σε μια έτσι μπατονέτα που μπορείτε να γίνετε θελοντής δότης μυελού των οστών. Σώζετε ζωές σίγουρα. Πώς θα το κάνετε αυτό? Στις 16 Ιουνίου, σημειώστε το, το All Win Care σας περιμένει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά από τις 9 έως τις 7 το απόγευμα για αιμοδοσία και εγγραφή δοτών μυελού των οστών μαζί με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life και το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά. Your girl could never move like this.

Λοιπόν, επιστρέφω στον αέρα. Όπως σας είπα, σας υποσχέθηκα νέα για James Bond. Δεν είναι ότι έχουμε από την Ακαδημία, τέλος πάντων, αλλά ο George Clooney το δήλωσε. Είναι όμορφος, είναι ψηλός, είναι εγωιτευτικός, είναι Βρετανός και είναι ο καταλληλότερος για αυτό το ρόλο. Παιδιά, είναι ο Callum Turner κατά του George Clooney και νομίζω ότι αυτή η εκπομπή και εγώ συμφωνούμε 100%. Ξέρετε πόσο φαν είναι του Callum Turner αυτή η εκπομπή και γενικότερα της Dua Lipa και αυτού του ζευγαριού. Και επειδή να σας πω και κάτι, όλη αυτή τη στιγμή οι δρόμοι καταλήγουν εκεί, όλα γυρίζουν γύρω από αυτό το ζευγάρι. Γιατί να μην είναι ο Callum Turner και γιατί να μην είναι αυτός ο James Bond? Είδατε τη φωτογραφία αυτού που κυκλοφορεί? Τι μία και μοναδική, πες τώρα. Μετά το γάμο του στον πολιτικό, μετά την έξοδο λοιπόν από αυτό το μαγικό υπέροχο κτίριο εκεί, με τον τρόπο που την κρατάει, τον τρόπο που έχει μπει μπροστά στους φωτογράφους, με τον τρόπο που της κρατάει το χέρι και την κίνηση που έχει το σώμα του, ρε παιδί μου, που είναι σαν να της λέει: εγώ είμαι εδώ, αφήσου πάνω μου, έλα να σε πάρω, να σε πάρω το χέρι και να πάμε να ζήσουμε τη ζωή μας. Δεν είναι αυτός ο κατάλληλος James Bond? Εγώ νομίζω πως είναι.

0: Music 892 και η Κάισα ενώνουν τις δυνάμεις τους και σε περιμένουν στο παιχνιδάδικο Μουστάκας, το Smart Park στα Σπάτα, για ένα ξεχωριστό live radio event γεμάτο μουσική, παιχνίδι και fan challenges. Σάββατο 13 Ιουνίου, η Ντελούλου με τον Ευθύμη Κάλφα και την Αστερόπη Χαϊνά εκπέμπουν ζωντανά από το Smart Park από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι για μικρούς και μεγάλους. Έλα να ανακαλύψεις αγαπημένα επιτραπέζια Κάισα, να γνωρίσεις από κοντά τον Ευθύμη και την Αστερόπη και να γίνεις μέρος της πιο φαν εμπειρίας του Σαββάτου. Music 892, μη λείψει κανείς.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
4: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
3: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
4: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
3: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος.
6: Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
7: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
3: Για σκέψου.
8: Mastercard Day.
3: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Ναι.
9: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / gr / Mastercard Pavla Day.
8: Happy Mastercard Day!
10: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
11: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο.
12: Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
13: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Από τις 13 Ιουνίου, το Artisanal υποδέχεται το καλοκαίρι στον κήπο. Έναν ανθισμένο κήπο στην καρδιά της Κηφισιάς που από νωρίς το απόγευμα μέχρι το βράδυ γεμίζει με signature cocktails και τη δημιουργική κουζίνα του Γιάννη Παρίκου. Κάτω από τα δέντρα, σε μια ατμόσφαιρα που σε κάνει να ξεχνάς την πόλη. Κήπος by Artisanal, από 13 Ιουνίου στην Κηφισιά.
15: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
17: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
18: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
16: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
18: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
8: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
19: Πάμε Cherry Park.
8: Ναι!
19: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
8: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
19: Cherry Park, the place of happiness.
5: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 11 Ιουνίου έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοίου Γερμανίας χωρίς κόκαλο 13,95 το κιλό. Φέτα Μυτιλίνης Pop δοχείο 8,95 το κιλό. Και Coca-Cola και Coca-Cola Zero σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
20: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
21: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη.
20: Προσλαμβάνεστε.
22: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
24: Online.
23: Ναι.
24: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
23: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
24: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
23: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
25: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
26: Previously.
27: Στα κουνάβια.
26: Πρώτατο. Αυτό... Τι χρειάζεται να ξέρω.
28: Πρώτατο,
26: ρε. Ναι. Ζήστο λίγο, ρε παιδάκι μου.
29: Μίτσο,
26: να σου πω κάτι, Δημητρή. Έχεις... Όχι, ειρωνεύεται.
29: Απαράδεκτο.
26: Ξέρεις τι.
29: Απαράδεκτο. Ξαφνικά με το μαλλί έγινε μεσημεριανός ο Μίτσο.
26: Πραγματικά, ρε Δημητρή.
29: Να σου πω κάτι. Ένα πράγμα είχες στο χαρακτήρα σου.
28: Εσύ τι έχεις αυτή τη στιγμή.
29: Γιατί σε αγαπούσε ο κόσμος.
26: Γιατί
29: ήσουν μια αειδιαστική φυσιογνωμία. Φανή. Πολύ ευχάριστη όμως. Όλες τις παρέες είχαμε ένα φίλο.
28: Εμετικά άσχημο.
29: Τον οποίο τον αγαπούσαμε.
28: Και τώρα τι έχετε.
29: Απλά θα σε διώξω εγώ από εδώ πέρα, γιατί τι να σε κάνω. Δεν έχεις κάποια χρησιμότητα. Ένα πράγμα. Άμα ήθελα κανένα μοντέλο, θα έπαιρνα το Αλεξάνδρου. Μόνο αν αποφασίσεις.
28: Να βάλεις και βυζιά.
29: Ναι.
28: Μόνο.
29: Ναι. Από το σώμα μου.
30: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς. No matter what. No matter what. You got.

Music 892 και η νέα ώρα εκπομπής μας βρίσκει κοντά στη Nova που φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Πολύ καλά ακούτε, χωρίς οπτική ίνα, σας τα λέω και κάθε μέρα εδώ από το παρεάκι μας. Έχουμε ταχύτητες τώρα έως 300 Mbps που διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου φυσικά είναι τεχνικά εφικτό. Υπάρχει και χάρτης ταχυτήτων, αλλά σας έχω και μία ωραία πρόταση για το Σάββατο 20 Ιουνίου. Αφού μιλάμε για ταχύτητες, να μην σας πάω και στο αυτοκίνητο. Ο Music 892 και η Spota Wheel δίνουν ραντεβού στην Παλίνη. Από τις 5 ως 7 το απόγευμα, παιδιά, θα συναντήσετε τα κουνάβια μας, το Φάνη, τη Μαρία και το Δημήτρη, που θα βρίσκονται ζωντανά στις εγκαταστάσεις στην Παλίνη. Θα κάνουν εκπομπή από εκεί. Θα συναντήσουν όλους εσάς στη Λεωφόρο Σπάτων 17ο χιλιόμετρο. Σημειώστε το, Λεωφόρο Σπάτων 17ο χιλιόμετρο. Σε ένα πολύ ωραίο ξεχωριστό.

στο Radio Event, γεμάτα μουσική εννοείται, σούπερ προσφορές για αγορά ή leasing αυτοκινήτου και ένα μεγάλο μοναδικό δώρο. Θα γιορτάσετε μαζί τους τα 10 χρόνια λειτουργίας της Potawi και θα μπείτε στη μεγάλη κλήρωση για ένα premium SUV με 6 μήνες δωρεάν leasing. Ωραίο δώρο. 10 χρόνια Potawi, ένα βήμα μπροστά, αλλά πάντα δίπλα σας. Πάμε για πολλή μουσική και επιστρέφω για να σας πάω στο επόμενο θέμα.

Και πριν σας πάω λοιπόν στο επόμενο θέμα, να κεράσω ή μάλλον να προτείνω green μοκτέιλάκι, ωραίο. Αυτό δεν μπορώ να το κεράσω για την ώρα, αλλά θα σας στείλω να τα αναζητήσετε. Η μάρκα αναψυκτικών Green, δημιουργός των Green Mocktails, έχει το δικό της μήνυμα για το φετινό καλοκαίρι, που το έχουμε πει, είναι το mock για να μην σε πιάνει και ο κόκ, έτσι. 0% αλκοόλ, τέλεια. 0% θερμίδες, πίνετε όσες γεύσεις θέλετε, δοκιμάστε όσες γεύσεις θέλετε. Έχετε να δοκιμάσετε ανάμεσα σε παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι, ginger lime, μοχίτο επίσης. Green με αλήθειες και φυσαλίδες, έτσι για να σας δροσίσω, γιατί τα νέα για τον Brad Pitt δεν είναι καλά. Κι άλλο ένα παιδί του Brad Pitt λέει, κόβει κάθε δεσμό μαζί του, 4 από τα 6 παιδιά του δεν θέλουν το επώνυμό του. Τι τρέχει με το Star, παιδιά, αυτά δεν τα ξέρουμε, αυτά είναι μεταξύ τους. Εικάζουμε, αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε, πάντως είναι πολύ στενάχωρο. Επίσημη αίτηση λέει για την αφαίρεση του το Pitt από το επώνυμο κατέθεσε και η Ζαχάρα, κόρη της Ατζελίνα Τζολί και του Brad Pitt. Ποιος ξέρει τώρα τι γίνεται εκεί.

0: Lavian Rose Live Radio Series Episode 9 Ερμού. Ο Music 892 και η Lavian Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. 5η 11 Ιουνίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα κουνάβια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Lavian Rose Ερμού 37. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Lavian Rose ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις. Μη λείψει κανείς. Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Music 892.
3: Να ζήσετε.
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: μπισκέτες. Μήπως τοστάκια.
1: Η Μιλνερ ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
3: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τους Μαθάμε την Κυριακή 14 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
4: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
5: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
4: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
5: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι».
4: Ω ναι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
8: Φωτογράφηση.
7: Γιατί?
8: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
7: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
9: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
10: Τι έχουμε?
9: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
11: κόκκιπε,
9: κομπάνιο, team colleague,
12: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
9: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Μας γράφει ο Σπύρος, ας έρθει αστεροπάρα σπίτι μου μία μέρα για καφέ και ας μου λερώσει τον καναπέ και ό,τι άλλο θέλει αυτή. Τώρα εσύ στο καινούριο καναπέ το δικό μου που ήρθες και μου το λέρωσες.
14: Εντάξει, καθαρίζει.
13: Ήθελα να σε σπάσω στο ξύλο, καταλαβαίνεις. Δεν ήτανε.
14: Φωνάξτε με κάποιους που δεν θα έχει ανάγκη να με σπάσει στο ξύλο για λάθους λόγους.
13: Το είπε μόνη της. Για να μην λέτε ότι την παρεξηγούμε την κοπελούλα και την έχουμε παρεξηγήσει.
15: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
16: Στο Music 892.

Music 892, Ευαγγελία Τσιορλίδα στο μικρόφωνο και περνάει η ώρα πολύ όμορφα μαζί σας και με τις μουσικές. Εύχομαι να σας κρατάω καλή παρέα και καλή συντροφιά. Και αν σας αρέσουν τα up late party, τότε σας έχω μια πρόταση. Δηλαδή, αν είστε από τους τύπους των ανθρώπων που λένε ας μην φύγουμε ακόμα μωρέ, μια μπύρα ακόμα, κάπως έτσι. Είναι οι δύο οι τύποι ανθρώπων όταν πηγαίνουν σε συναυλίες ή σε live. Συνήθως είναι αυτοί που λένε έλα να φεύγουμε σιγά σιγά, αλλά είναι και άλλοι που λένε μια μπύρα ακόμα. Αν λοιπόν ανήκετε στη δεύτερη κατηγορία, το Uplate Party λοιπόν σας έχουμε από SNF Νόστος που φέτος γιορτάζει 30 χρόνια δράσης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, το οποίο είναι για σας ό,τι πρέπει. Σαββατάκι, Σάββατο 27 Ιουνίου από τις 8 έως τις 2 τώρα το βράδυ, θέλω να σας πω. Ένα μεγάλο ανοιχτό πάρτι έρχεται στην αγορά του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με την The Blessed Madonna και τους εκρηκτικούς Octave One. Πάρα πολύ ωραία παιδιά, disco, house, techno και ελεύθερη είσοδος. Τι άλλο να θέλετε για εκείνο το βράδυ? Μαθαίνετε περισσότερα στο snfnostos.org και δεν έχετε παρά να πάτε και να περάσετε καταπληκτικά.

Επιστρέφω και λίγο πριν κλείσουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, σας έχω μετά, παιδιά, ένα θέμα. Δεν ξέρω, θα σας έχει συμβεί σίγουρα αυτό. Μπορεί να το έχετε κάνει και εσείς οι ίδιοι και εμείς οι ίδιοι, εννοείται. Σας έχει συμβεί να υπάρχει ένας άνθρωπος πάντα που σε μια διαφωνία ή σε μια συζήτηση, παύλα διάλογο, υψώνει πάντα τον τόνο της φωνής του, δηλαδή αρχίζει να φωνάζει περισσότερο από όσο συνήθως ή περισσότερο από εσάς και να προσπαθεί να ακουστεί περισσότερο. Τι σημαίνει αυτό κατά την ψυχολογία? Πάω όμως στην τεχνολογία. Θα αφήσω για λίγο την ψυχολογία, θα πάω στην τεχνολογία. Τι έχω να σας προτείνω? Beyond 2026. Η τεχνολογία σήμερα, το ξέρετε, ότι είναι δύναμη, είναι στρατηγική, είναι ευθύνη και επιχειρηματική ευκαιρία. Αυτό το μήνυμα φέρνει η Beyond 2026, κορυφαία business έκθεση τεχνολογίας και καινοτομίας που πραγματοποιείται 17 έως 19 Ιουνίου στο Metropolitan Expo στην Αθήνα. Το θέμα λοιπόν, Fractures Navigating Opportunity Through Disruption, όπου συγκεντρώνει επιχειρήσεις, κυβερνήσεις, startups, ερευνητές και επενδυτές, αναδεικνύει τις ευκαιρίες μέσα από τις προκλήσεις, τεχνητή νοημοσύνη τώρα, κυβερνοασφάλεια, ψηφιακή διακυβέρνηση, space tech, διεθνείς ομιλητές και B2B και B2G συναντήσεις συνθέτουν τον πιο cross-sector επαγγελματικό προορισμό της χρονιάς και εσείς μπορείτε να είστε εκεί. Μην μένετε θεατές λοιπόν, γίνετε μέρος των εξελίξεων που σας οδηγούν μπροστά. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε αυτήν την ώρα. Έρχομαι για την τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής μας.

0: Music 892.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Λίβα Κέι την 5η 11 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
4: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Novartis Ελλάς. Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι.
6: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
5: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
8: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
9: Και τι άλλο, Αντώνη?
8: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
9: Έτσι, μπράβο.
8: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
10: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
8: Ποιος σου μίλησε σένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Στάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλομυράκης. Και στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
12: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
13: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
14: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
15: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
16: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
15: Τρελόσερι.
17: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Καθρέφτης. Η πτώση δεν είναι μόνο απώλεια. Είναι αποκάλυψη. Κάθε φορά που πέφτεις, βλέπεις κάτι που πριν δεν έβλεπες. Μια δύναμη που δεν ήξερες ότι έχεις. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
19: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
9: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Elvive 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
19: Η ηλεκτρονική μουσική ανεβαίνει στο Χελμό από τις 19 έως τις 22 Ιουνίου. Το Χελμός Mountain Festival σε περιμένει για μουσική και κάμπινγκ στο βουνό. Βαλερών, Clack Phonics, Κορόλοβα και ένα πλούσιο line-up καλλιτεχνών δίνουν το παλμό σε μια μοναδική φεστιβαλική εμπειρία. Χελμός Mountain Festival. Η προπόληση συνεχίζεται.
20: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
21: Πολτρώνα Σοφά, solo divani di qualità.
22: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
23: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.
24: Previously, στα κουνάβια.
25: Κάνω λίγο μου θα τρίβετε το κεφάλι σας, θα πείτε.
26: Όπως γεννήθηκε το φεγγάρι.
27: Μαρία, μπορείς να επαναλαμβάνεις δίπλα από το, με την ίδια φωνή μου. Πάμε.
28: Πες Δημήτρη.
26: Όπως γεννήθηκε το φεγγάρι.
25: Και τρίψε το μαλλί σου παράλληλα.
27: Μπορείς να. Όχι με φωνή, κάνε. Όπως...
28: Τι είμαι, μωρέ, ο περίγελος, να το κάνω εγώ έτσι.
29: Άρα, μπράβο, Μαρία. Μπράβο, Μαρία.
25: Καλά,
29: μπράβο, Μαρία.
25: Λοιπόν, εγώ δεν ξαναφέρνω τίποτα.
27: Ούτε εγώ,
25: κάτσε μου, έτσι. Μετά φυτά που μου βάζει στο στόμα σα.
29: Δεν ξανάρχομαι
25: στην Ελλάδα. Κάτσε και πείτε μπαμπού. Φάει πεύκο, μωρή. Φάει πεύκο. Να δω τα πάθη. Φάει πεύκο.
30: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακού.

Music 89.2. Μπαίνουμε λοιπόν στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής μας. Ο μήνας έχει 11 με έναν πάρα πολύ καλό καιρό, καλοκαιρινό καιρό εκεί έξω. Και πάμε να σας πω το κομμάτι που προλόγησα νωρίτερα με την ψυχολογία. Πολλοί άνθρωποι λοιπόν υψώνουν τον τόνο της φωνής τους, φωνάζουν σε μια συζήτηση ή όταν διαφωνούν, με την αυτοπεποίθηση να συνδέεται την ηγετική φυσιογνωμία, την αποφασιστικότητα. Κάπως έτσι το συνδέουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Τι λέει όμως η ψυχολογία γι' αυτό? Όπως επισημαίνει λοιπόν η ψυχολογία, η συνήθεια κάποιου να υψώνει συχνά τη φωνή του δεν αποτελεί πάντα ένδειξη σιγουριάς, αν θέλετε, κυριαρχίας, αλλά πίσω από αυτή την συμπεριφορά ενδέχεται να κρύβεται βαθύτερη συναισθηματική ανάγκη, όπως η επιθυμία το να νιώσει κάποιος ότι ακούγεται, ότι γίνεται κατανοητός ή ότι λαμβάνεται υπόψη μέσα από μια συζήτηση. Τώρα, με δημοσίευμα μιας ισπανόφωνης εφημερίδας, οι άνθρωποι μιλούν συστηματικά πιο δυνατά, δεν επιδιώκουν απαραίτητα να επιβληθούν στους γύρω. Σε αρκετές περιπτώσεις, η στάση αυτή μπορεί να αποτελεί αντίδραση σε έντονα συναισθήματα, από το άγχος, την απογοήτευση, το στρες ή την αίσθηση ότι δεν τους δίνεται η απαιτούμενη προσοχή.

Ορίστε. Πάμε και στην Τζέιλο την αγαπημένη, που παιδιά έκανε και μία δήλωση όλη υπόσχεση και βασικά αισιοδοξία. Ο μεγαλύτερος, λέει, έρωτάς μου βρίσκεται στο μέλλον χωρίς καμία αμφιβολία. Ορίστε, το δώσε η Τζέιλο. Μίλησε για την προσωπική της ζωή 15 μήνες μετά το διαζύγιο με τον Ben Affleck και είπε πως ρωτήθηκε αν θεωρεί ότι η επόμενη μεγάλη της αγάπη βρίσκεται στο μέλλον και λέει νομίζω πως ναι. Ο μεγαλύτερος μου έρωτας είναι μπροστά 100% χωρίς καμία αμφιβολία. Τη βλέπω σταθερή και σίγουρη, μας αρέσει αυτή η Τζέιλο και σταθερά και σίγουρα σας πάω και εγώ και στη Nova, γιατί ξέρει με σιγουριά ότι φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες Internet έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία, αλλά χωρίς οπτική ίνα, γιατί μπορεί, παιδιά, βεβαίως. Και αυτές οι ταχύτητες φυσικά υποστηρίζονται όπου είναι τεχνικά εφικτό, διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova έως 300 Mbps, όπως σας είπα. Παροχή για όλους τους πελάτες της Nova. Χάρτη ταχυτήτων στο nova.gr και δεν έχετε παρά να το αναζητήσετε. Τι με καλό και πάσα, πέμπεν το πάμε η κάσα, τζότε περασινά.

0: Ο Music 892 σε στέλνει στα πιο δυνατά μουσικά events του καλοκαιριού. Kaine Music 27 Ιουνίου. RG και Artbat 3 Ιουλίου. Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου. Και σε ακόμα περισσότερα music events που θα συζητηθούν. Μείνε συντονισμένο σε όλες τις εκπομπές του Music 892 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις και να ζήσεις από κοντά τις πιο δυνατές μουσικές εμπειρίες. Music 892, πολύ μπροστά.
1: Plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
1: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
1: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus.
1: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
3: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
4: Γιατί το λες αυτό?
3: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
4: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
3: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: 10 χρόνια Σπόταβι. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η νέα σειρά επαγγελματικών laptop HP EliteBook X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Αποκτήσε τα σήμερα και υποφελήσου από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Poly Voyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
9: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
10: Να ζήσετε!
11: Άσε εμένα πρώτα.
12: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα ποντάκι.
13: Πάρτε του το μικρόφωνο.
14: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
16: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
17: People have repower.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 11 Ιουνίου έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοίου Γερμανίας χωρίς κόκαλο 13,95 το κιλό. Φέτα Μυτιλίνης Pop δοχείο 8,95 το κιλό. Και Coca-Cola και Coca-Cola Zero σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
17: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Μπαίνω, παιδιά, σε ένα πάρκινγκ ιδιωτικό.
19: Μάλιστα.
18: Φεύγοντας, λοιπόν, αφού άφησα το αυτοκίνητο, είδα μια ταμπέλα η οποία έγραφε ότι σε περίπτωση πυρκαγιάς, ναι, ουδεμία ευθύνη φέρνει το ιδιωτικό το πάρκινγκ. Εγώ γιατί αφήνω το αυτοκίνητό μου και πληρώνω?
19: Έχεις μια θέση για να παρκάρεις, για να μην σπάσουν τα νεύρα σου.
18: Το αφήνω σε έναν άνθρωπο να μου το κατεβάσει.
19: Ναι.
18: Και, ναι, δεν θα μου το κλέψουν, αλλά θα μου το κάψουν.
19: Καλά, περίμενε, εσύ πήρα ασφάλεια δεν έχεις στο αυτοκίνητό σου?
18: Δεν ξέρω τώρα, εγώ έχω leasing. Τα πληρώνουν όλα άλλοι, δεν τα πληρώνω. Αλλά με πείραξε για τους άλλους, δεν με αφορά.
19: Ευχαριστούμε που...
18: Για σας και, σας
19: για
18: σκέφτομαι.
19: Το δίκιο του εργάτη.
18: Μα δεν γίνεται, παιδιά.
19: Ευχαριστούμε.
20: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
21: Στο Music 892.
22: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

Μπαίνουμε και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας για σήμερα, ημέρα Πέμπτη. Να σας πάω και μια βόλτα μέχρι την Πάρο. Τι έχουμε να προτείνουμε εμείς εδώ στο Music? Paros Palace.gr. Paros Palace Suite σας περιμένει μια πολύ ωραία πολυτελής διαμονή. Να κάνετε ένα ωραίο δώρο στον εαυτό σας, να χαζέψετε την κυκλαδίτικη ομορφιά με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα, να ζήσετε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και να απολαύσετε και μια ωραία εμπειρία, αξέχαστη εμπειρία διακοπών, γιατί σας αξίζει, ρε παιδιά, να παραδώσετε τις αισθήσεις σας, την άνεση, τη φροντίδα, τη μοναδική θεία, να ξεχαστείτε και λίγο, έτσι. Paros Palace Suite. Πάω γρήγορα σε κομμάτι και επιστρέφω για να σας αποχαιρετήσω.

κάπου εδώ φτάνει και αυτή η εκπομπή στο τέλος της. Ημέρα Πέμπτη σήμερα, αύριο έχουμε τελευταία εκπομπή εβδομάδας. Έρχεται ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Σας έχω και ωραία νέα από την Green που θα έχει βαλθεί να σας δροσίσει και να περάσετε το ωραιότερο καλοκαίρι χωρίς έννοιες. Γιατί όταν έχεις 0% αλκοόλ και 0% θερμίδες, μπορείς να πιεις όσο θέλεις και να απολαύσεις όσο θέλεις. Green Mocktails λοιπόν, 6 μοκτέιλες γεύσεις για να σας συντροφεύουν αυτό το καλοκαίρι. Αναζητήστε, θα τις βρείτε σίγουρα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Και με αυτό τον τρόπο φεύγω και εγώ σιγά σιγά. Ευαγγελία Τσιορλίδα ήταν και σήμερα στην παρέα σας μέχρι και τις 4. Θα τα πούμε αύριο στη μία. Σας αφήνω στα χέρια της Μάγκης Χαραλαμπίδου. Ακολουθεί Maggie Stats, η αγαπημένη Ντελούλου αμέσως μετά και πολύ ξένη υπέροχη μουσική από Ξένια Γκάλη αργά το βραδάκι. Γεια σας, να προσέχετε τους εαυτούς σας και τα λέμε αύριο. Γλυκό φιλί.

0: Ο Music 892 και η Κάισα ενώνουν τις δυνάμεις τους και σε περιμένουν στο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο Smart Park στα Σπάτα, για ένα ξεχωριστό live radio event γεμάτο μουσική, παιχνίδι και fan challenges. Σάββατο 13 Ιουνίου, η Ντελούλου με τον Ευθύμη Κάλφα και την Αστερόπη Χαϊνά εκπέμπουν ζωντανά από το Smart Park από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι για μικρούς και μεγάλους. Έλα να ανακαλύψεις αγαπημένα επιτραπέζια Κάισα, να γνωρίσεις από κοντά τον Ευθύμη και την Αστερόπη και να γίνεις μέρος της πιο φαν εμπειρίας του Σαββάτου. Music 892, μη λείψει κανείς.
1: Ήρθα στα Beat για καφέ, αλλά η τυρόπιτα μου έκανε friend request.
2: Θέλω ρόφημα με γεύση, πέμπτη με συννεφιά.
3: Γιατί το κουλούρι δεν είναι εντελώς κυκλικό?
2: Έχω εξεταστική. Ό,τι έχετε σε σοκολάτα τώρα.
3: 200 push-ups ίσον 3 μπέργκερς. Επιστημονικά μιλάω.
2: Κάνω διατροφή. 4 τρώσεις σοκολάτα στην κρέπα.
1: Τι αποφασίσαμε?
3: Πώς διαφωνούμε. Ό,τι όποτε και όπως το θες. Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
7: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
8: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τους Μαθάμε την Κυριακή 14 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
9: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
11: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
12: Αμέ.
11: Θα έρθεις από μένα.
12: Αμέ.
11: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
12: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
14: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούς για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούς.
15: Scandinavian Sleeping and Living.
16: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugellathens.com.
17: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: μπισκέτες. Μήπως τοστάκια.
1: Η Μίλνερ ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
3: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
5: Ανακαίνιση. Με τη Leroy Merlin. Ήρθε ο σύμβουλος. Κάναμε σχέδιο, διαλέξαμε υλικά, συντώνησε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
4: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
5: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα. Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
6: This is Maggie's Touch.

Τι ωραία κομματάρα που δίνει πραγματικά τον παλμό και τον ρυθμό για να δράξουμε τη μέρα, την κάθε στιγμή της. Και να περάσουμε στη δράση. Πάμε να εκμεταλλευτούμε όλα τα δευτερόλεπτα της υπόλοιπης ημέρας. Και να ξεδιψάσουμε με τον πιο δημιουργικό τρόπο ακούγοντας μουσικάρες μέχρι τις 6 εδώ στο Μαγκιστάτς, παρέα με τη Μάγκη Χαραλαμπίδου και όλους εσάς.

Σας θυμίζω ότι την Παρασκευή 3 Ιουλίου το Primer φέρνει το New World στην Αθήνα σε ένα από τα πιο αναμενόμενα electronic μουσικά events του καλοκαιριού. Ο Music 892, το Mikey Stats, φυσικά θα είναι εκεί και σας δίνουμε καθημερινά όλο το Music προσκλήσεις για αυτό το μοναδικό event. RG Artbat μαζί. Η βασιλής της ηλεκτρονικής μουσικής στο κορυφαίο ηλεκτρονικό event. Ο RG είναι από τα σημαντικότερα ονόματα της Melodic Techno σκηνής, μαζί με τους Artbat, το κορυφαίο electronic duo με εμφανίσει στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου όπως το Tomorrowland, Ultra Miami και Coachella. Έρχονται Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Θέατρο Πέτρας και φυσικά εμείς θα είμαστε όλοι εκεί και ο Music 892 εννοείται. Πώς θα γινόταν να λείψει ο Music από αυτό το event και όλοι οι ακροατές του Music. Mm-hmm.

Μου γράφει η Νατάσα, με το που μπήκα στο μάξι, βάζει το τραγούδι μου, πάμε. Νομίζω ότι έμπαινε στο αυτοκίνητο και λες τώρα θα το παίξει άραγε η Μάγκη σήμερα. Είναι τόσο awakened αυτό το κομμάτι, πραγματικά. Τα ξυπνάει όλα, όλες τις αισθήσεις, τα πάντα όλα, όλα. Σου φτιάχνει τη διάθεση. Σου λέει ξύπνα, ξύπνα.

Αρκαδία δεν υπάρχει, είναι υπερκομματάρα. Στο κάνω μια διπλέτα με αυτό που έρχεται και στο στέλνω μου το γουστάρεις. Γιατί δεν το βρίσκει το Σαζάμ όπως λέει ο Ντίνος. Πάρε και τη Σίλα έτσι, που την αγαπάς τρελά. Έρχεται! Έρχεται η Σίλα!

Μακάρι δεν υπάρχει πιο τρελή με την καλή έννοια ραδιοφωνική παραγωγός από σένα στην Ελλάδα. Ευχαριστώ. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο που μου λες. Ευχαριστώ, κορίτσια.

Μάγκη, προσέχεις, αγαπάς, φροντίζεις, συναισθάνεσαι. Αγάπη μου. Πόσο όμορφα είναι αυτά που μου γράφεις, αγαπημένη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχει κάτι ερώτερο από το να αγαπάς, να φροντίζεις και να συναισθάνεσαι? Καλοσύνη και αγάπη λέγεται. Πάρα πολλά φιλιά. Παιδιά, το κάνω τριπλέτα και με αυτό που το ψάχνετε επίσης. Δεν ξέρω, το έχω στείλει σε 3.000 άτομα από το κομμάτι και ακόμα μου το ζητάτε. Και λίγους λέω. Μου έλεγε ένας φίλος εχθές ακροατής, μου λέει, έχει 4.000 προβολές στο YouTube. Προφανώς είναι όλες δικές σου. Δεν το βρίσκουμε το σύλλα με τίποτα. Έμα, γι' αυτό είμαι εδώ εγώ. Το στέλνω. Τι κομματάρα. Τι υπέροχο sunset κομμάτι. Είναι sunset, είναι sunrise, είναι για όλες τις στιγμές.

0: Λοιπόν, κάνω τη Σίλα. Κάνω το θεϊκό αυτό που συμπνοτίζει. Λέμε το θεϊκό, ναι, το υπέρτατο. Και κάνω και αυτό, τριπλετίτσα, και τη στέλνω. Γιατί έχει γίνει χαμούλης από τη στιγμή που το είπα. Και πολύ σύντομα υπόσχομαι, επιφυλάσσομαι. Ναι, θα το κάνω, το έχουμε πει με τη Στεφανία. Θα το φτιάξουμε για να αναρτηθεί και στα social μας, στο Instagram. Για να μπορείτε να τα βλέπετε και εκεί τα κομμάτια. Και να μας κάνετε την καρδούλα σας και το σχόλιο για την εκπομπή, που χαίρομαι τόσο πολύ να τα διαβάζω. Επίσης στο YouTube, όταν θα μπαίνετε στα κομμάτια που έχετε αγαπήσει μέσα από το Maggie Stats, είναι πολύ μεγάλη χαρά να βλέπω σχόλιο για την εκπομπή. Έτσι, αυτά όλα που μας στέλνετε στο Viber μπορείτε να τα γράψετε και στο YouTube, τόσο ώστε να συνεχίσουν να υπάρχουν, να μην χάνονται. Εντάξει, όχι ότι στο Viber χάνονται, αλλά είναι ακόμα πιο έτσι όμορφο το συνέστημα και πιο δυνατό να το διαβάζεις κάτι τόσο δημόσια. Οπότε σας ευχαριστώ διπλά-τριπλά για όλο αυτό. Στέλνω τριπλέτα. Πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε πάρα πολύ σύντομα εδώ στο Maggie Stats. Σας ευχαριστώ που είστε εκεί για μας. Φιλιά.
1: Ο Music 892 και η Spotawheel γιορτάζουν μαζί τα 10 χρόνια λειτουργία στη Spotawheel. Το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 5 το απόγευμα έως και τις 7 το βράδυ, τα κουνάδια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν ζωντανά από τις εγκαταστάσεις της Spotawheel στην Παλίνη. Λεωφόρος Πάτων 17 χιλιόμετρο. Μουσική, σούπερ προσφορές και μοναδικές στιγμές σε ένα ξεχωριστό live radio event. Και το μεγάλο δώρο της ημέρας φυσικά. Ένα τυχερός θα κερδίσει ένα premium SUV με 6 μήνες δωρεάν leasing από τη Spotawheel. Έλα να γνωρίσεις από κοντά την ομάδα της Spotawheel, τα κουνάδια και να μπει στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο. 10 χρόνια Spotawheel. Ένα βήμα μπροστά, αλλά πάντα δίπλα σου. Μην το χάσεις.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
3: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
5: Γιατί?
6: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
5: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπύρα Carlsberg με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
9: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
10: Πάμε Cherry Park.
9: Ναι!
10: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
9: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
10: Cherry Park, the place of happiness.
1: Η νέα σειρά επαγγελματικών laptop HP EliteBook X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Αποκτήσε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Polyvoyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems, αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
11: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
12: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
13: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
14: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
13: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
14: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
13: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
15: Είσαι ξύπνιος.
16: Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safeguards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
19: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
20: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
21: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
22: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
23: Τι έχουμε?
22: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate. Κομπανιέρο. Κομπανιέιρο. Μιτς Μπίλερ. Νακάμα. Κόκκιπε. Κομπάνιο. Team colleague.
24: Παντρούσκα.
22: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
25: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
26: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 89.2.
27: This is Maggie's Touch.
0: Εντάξει, με αυτό κόβεστε. Και αυτό προκαλεί σεισμό. Μάγκη, τι έχεις πάθει σήμερα και έχεις βάλει όλους τους σεισμούς μαζί, όλα τα earthquakes μαζί.
28: Έτσι.
0: Ανελέητα σας πάω σήμερα. Κλαίω. Ξέρετε, όταν μπαίνουν οι ζέστες, μου τη βαράει εντελώς. Αφιερωμένο στο Κατερινιό, το κορίτσι μου που πάει γυμναστήριο. Που έχει πάθει θυσμό με κομματάρες, με τη Σίλα. Με το You Don't Know Me. Και τώρα με αυτό νομίζω. Π.χ. αυτό το κομμάτι, παιδιά, είναι κομμάτι που σηκώνει τους γλουτούς. Κλαίω, ρε. Θέλω τριπλέτα, έτσι έχω φτιάξει. Αν θέλετε και αυτό, το κάνω τετραπλέτα. Η Κατερίνα θέλει και αυτό. Εσύ γάμι δεν θέλεις αυτό που κάνει την... που σηκώνει κι άλλο τους γλουτούς. Έτσι, στα ύψη.

Μου λείπουν τα αυθεντικά φωνητικά, αλλά σαν παραγωγή είναι πολύ καλό. Συμφωνείς, Σεραφείμ, αφιερωμένο. Έτσι. Παιδιά, το Σάββατο 20 Ιουνίου, Music 892 και η Spota Wheel δίνουν ραντεβού στην Παλίνη από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα. Τα κουνάβια μας με το Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και το Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από τις εγκαταστάσεις στην Παλίνη, Λεωφόρος Σπατών, στο 17ο χιλιόμετρο. Σε ένα έτσι, θα λέγα, πάρα πολύ ιδιαίτερο και πολύ ξεχωριστό ready event, γεμάτο μουσική, σούπερ προσφορές για αγορά ή leasing αυτοκινήτου και ένα μεγάλο μοναδικό δώρο. Αχ, αυτά τα δώρα της Spota Wheel, πόσο πολύ τα αγαπάμε και μας αρέσουν. Έλατε λοιπόν να γιορτάσουμε μαζί τα 10 χρόνια λειτουργίας της Spota Wheel και να μπείτε στη μεγάλη κλήρωση για ένα premium SUV με 6 μήνες δωρεάν leasing. Μ' αρέσει αυτό, ε. Τέλειο δώρο. Ευχαριστούμε Spota Wheel. 10 χρόνια Spota Wheel, παιδιά, είναι αυτά. Οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το δώρο. Ένα βήμα μπροστά, αλλά πάντα δίπλα σου Spota Wheel. 10 χρόνια είναι αυτά. 10 χρόνια Spota Wheel.

Κάτι τα λέω σωστά, το άλλο. Έχω χάσει την ημερομηνία. Παιδιά, το άλλο είναι 20. Φύγε κιόλα. Ωραία. Τι περνάει τόσο γρήγορα. Το άλλο Σάββατο, ρε φίλε, πώς περνάνε έτσι γρήγορα. 20 Ιουνίου, μετά έχουμε φάει τον Ιούνιο. Δεν το πιστεύω. Το άλλο Σάββατο, παιδιά, 20 Ιουνίου, ραντεβού στην Spot a Wheel. Αφιερωμένο στην όμορφη ψυχή που μας ακούει τώρα, στον Τινάκη μου, μου γράφει ο Σεραφείμ. Στον Τινάκη αφιερώνω και αυτό. Να αφιερωθεί και στον Ιωάννη. Κομματάρα. Ιωάννη, έχουμε τα κομμάτια μας. Η Λένα μου γράφει, μα κύριε Μιξάρα, το Insomnia. Έλα, σωστό είναι, κορίτσαρα μου. Όντως, πολύ καλό. Πολύ φρέσκο, ναι.

Κωστή, σου στέλνω και σένα Faithless. Παιδιά, πήγε πολύ καλά, σας άρεσε. Ωραίο και εμένα η αλήθεια είναι. Λίγο μου λείψαν τα φωνητικά σας έλεγα, αλλά θεωρώ πως ήταν πολύ φρέσκια η εκδοχή. Ωραία, το στέλνω και στον Κωστή και στον Νίκο. Έφτασε. Αγαπημένη, εσύ πότε θα παρτάρεις να τα σαρώσουμε όλα. Έρχεται, έρχεται, έρχεται, θα σας πω.

Σας στέλνω. Σταύρο, σου στέλνω και εσένα. Και εγώ πάω σε λίγο γυμναστήριο, μου λέει ο Σταύρος. Παιδιά, παίζουμε μουσικάρες που πραγματικά θα σας φτιάξουν τη διάθεση. Θα σας ανεβάσουν να πάτε έτσι τούμπανο, ρε παιδί μου, στο γυμναστήριο. Να είστε έτοιμοι. Πρέπει να πω για διαφημίσεις. Ναι, πρέπει. Πώς περνά έτσι η ώρα μαζί σας. Επίσης, δεν σας είπα, οι μουσικές που παίζω του μπανιάζουν ακόμα πιο πολύ τους μυς. Όπως έλεγα πριν, ήταν το κομμάτι των γλυτών. Είναι μερικά κομμάτια που είναι σαν να μιλάνε στους μυς, έτσι, για να φουσκώσουν. Θεέ μου, τι παίρνω. Λέγεται μουσικόσκονη. Αυτή την απίστευτη έτσι διάθεση, νομίζω πως μόνο η μουσική και μόνο αυτό το υπέροχο feeling των φίλων ακροατών του Mikey Stats μπορούν να την φέρουν. Ας παίξει λίγο αυτό και να πάμε για διαφημίσεις. Νίκο, τι κάνεις? Μάγκη, δώσε κάτι για Ανέβα και Φυσού, εσύ ξέρεις. Επίσης, θα ξέρεις ότι σε ακούω πάντα, απλά δεν μπορώ να στέλνω γιατί γράφουν οι κάμερες στον δρόμο. Το ξέρω. Παιδιά, πρέπει να προσέχετε πολύ. Καταλαβαίνω. Πάρα πολύ. Τι εννοείται? Έτσι, να δίνετε το παρόν μου, εσύ τόσες μου δίνει πολύ χαρά, αν και δόξα τω Θεώ. Να προσέχετε εσείς εκεί που οδηγείτε και στέλνετε μηνύματα. Με πατέντα, ξέρω εγώ κάτι. Γιατί είναι πολλά τα μηνύματα. Άρα, Μάγκη, ακούγοντας μουσική, κάνουμε προπόνηση από εδώ. Ναι, βέβαια, φουσκώνουν όλα. Αλλά θέλει και λίγο προπόνηση μετά. Σταματάω να λέω βλακίες.

Αυτή η τετραπλέτα σηκώνει πολλά πράγματα. Καλά, κλαίμα το μήνυμα. Ω, ναι. Παιδιά, τετραπλέτα ποιο θέλει. Όποιος θέλει, έχω μείνει πίσω λίγο. Έχω να στείλω. Έχετε δίκιο, παιδιά. Συγγνώμη, στέλνω.

The house and house.

Πω, τι πες τώρα. Το Διέκ Λόγκ Καρντάσιαν ανεβάζει τη θερμοκρασία κι άλλο. Καυτά φιλιά στην παραλία με μυστηριώδη άντρα. Wow. Και όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό η νέα διαφημιστική καμπάνια έχει προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς η Κλόε Καρντάσιαν είχε δηλώσει στο παρελθόν πως δεν έχει κάνει σεξ εδώ και 5 χρόνια. Καθόλου τυχαία δεν το είπα αυτό. Για να κυκλοφορήσει τώρα και την καμπάνια και να δέσει το γλυκό. Μάλιστα, η Κλόε επέλεξε ένα άκρο αισθησιακό τρόπο για να λανσάρει, όπως βλέπω, το νέο της άρωμα, Exo Blue. Και το αποτέλεσμα μόνο παρατήρητο δεν έχει περάσει. Εμφανίζεται λοιπόν το κορίτσι μας στο διαφημιστικό της καμπάνιας να φιλιέται με ένα γοητευτικό άντρα σε ένα σκηνικό που θυμίζει καλοκαιρινές διακοπές σε εξωτική παραλία. Στο βίντεο η Κλόη ποζάρει με μπλε ολόσωμο μαγιό, αναδεικνύοντας την καλλίγραμμη σιλουέτα της. Η καμπάνια έχει έντονη αισθησιακή διάθεση, με την ίδια να αγκαλιάζει τον άντρα που πρωταγωνιστεί στο πλευρό της και να δημιουργεί μια εικόνα γεμάτη, έτσι, θα έλεγα, ένταση φλερτ και καλοκαιρινή, έτσι, ανεμελιά. Πω, σεξι πολύ. Το Exo Blue είναι το τρίτο άρωμα της προσωπικής της συλλογής και αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 14 Ιουνίου, όπου να είναι δηλαδή. Μάλιστα, η ίδια η Κλόη το περιέγραψε ως διακοπές σε μπουκάλι, εξηγώντας πως ήθελε να δημιουργήσει ένα άρωμα που να μεταφέρει την αίσθηση μιας κρυστάλλινης παραλίας με τον ήλιο να αντανακλά πάνω στο νερό και πάνω στο κορμί της, εγώ θα έλεγα. Ωραία πράγματα. Μάλιστα. Ωραίο βίντεο. Με παθιασμένα πλάνα στην παραλία. Οκ. Okay. Όσον αφορά στις δηλώσεις ότι έχει να κάνει 5 χρόνια σεξ, είχε δηλώσει λοιπόν στο παρελθόν πως δεν έχει κάνει σεξ εδώ και 5 χρόνια μετά το χωρισμό της από τον Tristan Thompson. Thompson, συγγνώμη, το 2021, ο άντρας της. Μπράβο το κορίτσι μας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Τι να κάνουμε, να ακούσουμε διαφημίσεις, να. Ναι. Ωραία παιδιά, πάμε για διαφημίσεις. Επιστρέφουμε πάρα πολύ σύντομα εδώ στο Music 892. Στέλνω τετραπλέτες. Αν θέλεις τετραπλέτα θεϊκή, στείλε τετραπλέτα και έφτασε. Την έχω κάνει πενταπλέτα, ναι. Πενταπλέτα, τετραπλέτα, στείλε τέλος πάντων. Τα λέμε σε πολύ λίγο στον αέρα του Music.

Maybe this isn't what I wanted.

0: Love and Rose Live Radio Series Episode 9 Ερμού. Ο Music 892 και η Love and Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. 5η 11 Ιουνίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα κουνάβια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Love and Rose Ερμού 37. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Love and Rose ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις. Μη λείψει κανείς.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
4: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
5: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
6: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου διψάγει ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
8: Η ηλεκτρονική μουσική ανεβαίνει στο Χελμό από τις 19 έως τις 22 Ιουνίου. Το Χελμός Mountain Festival σε περιμένει για μουσική και κάμπινγκ στο βουνό. Βαλερών, Clack Phonics, Κορόλοβα και ένα πλούσιο line-up καλλιτεχνών δίνουν το παλμό σε μια μοναδική φεστιβαλική εμπειρία. Χελμός Mountain Festival. Η προπόληση συνεχίζεται.
9: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
11: Ποιος είναι!
12: Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr/Fiber.
14: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΙΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΙΠΑ Πούτσια ξέρει.
15: Να ζήσετε!
16: Άσε εμένα πρώτα.
17: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
18: Πάρτε του το μικρόφωνο.
19: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
21: Πολτρόνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
22: Πολτρόνα Σοφά. Solo divani di qualità.
23: This is the Bassa. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.

πόσο τα αγαπώ αυτά τα αγόρια. Τι υπέροχη ενέργεια που είχαν όταν ήρθαν εδώ στον Music 892 στο στούντιο του Maggie Stats. Τι ωραία συνέντευξη, τι ωραία που τα λέγαμε. Και σε πόσο πολύ σας ευχαριστώ που μας είχατε αγκαλιάσει, αγκαλιάσατε τη συνέντευξη με τόση αγάπη και στέλνετε μηνυματάκια. Είχαν εξατρελαθεί τα αγόρια. Μου λένε πω, τι ωραίο κοινό είναι αυτό. Λέω, οι ακροατές του Maggie Stats δεν είναι απλά ακροατές. Συμμετέχουν ενεργά στα πάντα σε ό,τι κάνει το Maggie Touch, στις ανάσες της εκπομπής. This is Maggie's Touch. Τι κομματάρα από Space Motion είναι αυτό. Και κάνουν και χαμό οι τετραπλέτες και δεν έχω ξεκινήσει διαγωνισμό ακόμα στον αέρα, γιατί άμα ξεκινήσω θα μπλοκάρει το σύστημα όλο. Πάμε να στείλω τετραπλέτες. Καρντάσιν, εμείς έχουμε μαγκουλιάσα. Λέω Δανάση.

Ποια θέλει να πάει διακοπές? Το Χριστινάκι μου στέλνει ήδη μήνυμα πριν καν πω ανέκ. Τίποτα. Χριστινάκι, είσαι για να φεύγεις, κορίτσι μου, ε.

Αν και είσαστε πάνω στο κινητό συνέχεια, παιδιά, βλέπω τα μηνύματα για τις τετραπλέτες, πενταπλέτες που κάνουν θεράψεις καθημερινά. Και σας ευχαριστώ γι' αυτό και όχι μόνο για τις μουσικές, για τα πάντα όλα.

Η αλήθεια είναι πως κάθε χρόνο τους υποδεχόμαστε με πάρα πολύ αγάπη σε αυτήν την εκπομπή. Δεν είναι τυχαίο που νιώθω ότι έχει φτάσει το καλοκαίρι με τα δώρα που μας δίνει, τα δωρεάν εισιτήρια και τα δώρα που μας δίνει η αγαπημένη μας Anne Klein's, με τον αέρα του τόπου της. Σχεδόν 60 χρόνια μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο, με φόδια την μακροχρόνια εμπειρία, την εξυπηρέτηση και την άνεση των πλοίων της, και σε συνδυασμό με την κριτική κουλτούρα δημιουργεί για όλους ένα φιλόξενο σπίτι. Πληροφορείς και κρατήσεις στο anek.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App. C όπως θάλασσα, έτσι. C-S-E-A. Seymour App. Seymour, όλο μία λέξη. Και App, ναι. Κατεβάστε το τώρα. Είπαμε με τον αέρα του στόπου, του τόπου της η Anne Klein's. Το ταξίδι που σας προσφέρουμε σήμερα στο Maggie Stats είναι μια προσφορά της Anne Klein's, με πάρα πολύ αγάπη για το Maggie Stats και τους φίλους του. Έχουμε δύο λοιπόν εισιτήρια δωρεάν σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα και για ταχύ. Και το αυτοκίνητό σας μαζί. Ε, όχι, σιγά. Άμα το αν δίνεις δώρο κανονικό. Μπορείτε στο Anne Klein's, ταξίδι με άνεση και φιλοξενία και δύο νέους προορισμούς, Μήλο και Σέριφο, έτσι. Ωραίο νησί Μήλος, τέλειο νησί Σέριφος. Πιστή στην παράδοση και την άνεση, η Anne Klein's φέρνει λοιπόν νέα καθημερινά δρομολόγια με προσεγγίσεις στη Μήλο, στη γραμμή Πειραιάς Χανιά και στη Σέριφο, στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο. Εγώ αγαπώ αυτά τα δύο νησιά, γι' αυτό και σας τα προτείνω ανεπιφύλακτα, αλλά εννοείται βέβαια. Ταξιδεύουμε σε Χανιά και Ηράκλειο με έκπτωση 30% σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, με 20% έκπτωση επιστροφής σε επιβάτες και γιοταχή και με πακέτα προσφορών για επιβάτες με οχήματα από 114 ευρώ. Γενικότερα υπάρχουν πάρα πολλές προσφορές στην ΑΝΕΚ. Τα εισιτήρια που δίνει το Maggie Stats εννοείται πως είναι εντελώς δωρεάν, αλλά μπορεί να έχετε όμως και έκπτωση αν θέλετε να κλείσετε έξτρα ή γενικότερα αν δεν τα κερδίσετε και μπορείτε να θέλετε να κλείσετε εισιτήρια για Χανιά και Ηράκλειο. Ταξιδεύουμε λοιπόν με τη φιλοξενή της Anne Klein's και αποφαλούμαστε έκπτωση 50% για τρίτεκνους, πολυτεκνούς φοιτητές και παιδιά. Αναζήτησε το πακέτο προσφοράς που σου ταιριάζει από 114 ευρώ για ένα άτομο και ένα γιοταχή. Είπαμε κρατήσεις στο anek.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App. Anne Klein's με τον αέρα του τόπου της, ευχαριστούμε για το δώρο. Εσείς γράφετε ΑΝΕΚ όπως κάνετε ήδη, αγάπες μου. Anne Klein's και ονοματεπώνυμο. Στο Viber μας εντελώς δωρεάν γράφετε ΑΝΕΚ με K στο τέλος, έτσι. ΑΝΕΚ με και ονοματεπώνυμο. Μπράβο, παιδιά.

Να σας πω ότι το Σάββατο 13 Ιουνίου ο Music 892 και η Κάισα δίνουν ραντεβού στο κατάστημα Μουστάκας στο Smart Park στα Σπάτα. Από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, η Τελούλου, η αγαπημένη μας Αστερόπης και Ευθύμης, Αστερόπη Χαϊνά και Ευθύμης Κάλφας, εκπέμπουν live σε ένα έτσι ξεχωριστό radio event γεμάτο μουσική και παιχνίδι. Άσε που θα ανακαλύψετε μαζί τα αγαπημένα επιτραπέζια της Κάισα και θα ζήσετε ένα απολαυστικό σαββατιάτικο μεσημέρι γεμάτο κέφι, μουσική και παιχνίδι. Σιγά με δεν έχουν και δώρα, δεν πες να μην υπάρχουν. Μην το χάσεις λοιπόν όλο αυτό, Σάββατο 13 Ιουνίου, Κάισα παρέα με Τελούλου. Στο κατάστημα Μουστάκα, στο Smart Park, στα Σπάτα. Χαμούλης.

0: Music 892 και η Κάισα ενώνουν τις δυνάμεις τους και σε περιμένουν στο παιχνιδάδικο Μουστάκας, το Smart Park στα Σπάτα, για ένα ξεχωριστό live radio event γεμάτο μουσική, παιχνίδι και fan challenges. Σάββατο 13 Ιουνίου, η Ντελούλου με τον Ευθύμη Κάλφα και την Αστερόπη Χαϊνά εκπέμπουν ζωντανά από το Smart Park από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι για μικρούς και μεγάλους. Έλα να ανακαλύψεις αγαπημένα επιτραπέζια Κάισα, να γνωρίσεις από κοντά τον Ευθύμη και την Αστερόπη και να γίνεις μέρος της πιο φαν εμπειρίας του Σαββάτου. Music 892, μη λείψει κανείς.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
1: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
2: Αμέ.
1: Θα έρθεις από μένα.
2: Αμέ.
1: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
5: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
6: Ήρθα στα μπίτια καφέ, αλλά η τυρόπιτα μου έκανε friend request.
7: Θέλω ρόφημα με γεύση, πέμπτη με συννεφιά.
8: Γιατί το κουλούρι δεν είναι εντελώς κυκλικό?
7: Έχω εξεταστική. Ό,τι έχετε σε σοκολάτα τώρα.
8: 200 push-ups ίσον 3 μπέργκερς. Επιστημονικά μιλάω.
7: Κάνω διατροφή. 4 τρώσεις σοκολάτα στην κρέπα.
6: Τι αποφασίσαμε?
8: Πώς διαφωνούμε. Ό,τι όποτε και όπως το θες. Beat snack and coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
12: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
13: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
14: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
15: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
13: άλλαξε το.
15: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
16: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προσφυγές. προφυλάξεις.
17: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
18: Και τι άλλο, Αντώνη?
17: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
18: Έτσι, μπράβο.
17: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλι Παπαδημητρίου.
19: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
17: Ποιο σου μίλησε σε μένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Στάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλομυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
20: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Λίβα Κέι την 5η 11 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
22: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.
24: Boom! This is the Bassa.
25: We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.
26: Τι ωραία ενέργεια που έχουν αυτά τα παιδιά. Χαίρομαι να τους ακούω. Και τι κομματάρα. Το καλοκαίρι, παιδιά, σας περιμένει. Μια ανάσα από την Αθήνα. Siren Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο βρίσκεται στον πόρο, βουτήξτε στα καταγάλα νερά, στην παραλία μπροστά από το ξενοδοχείο. Είναι τέλεια, σου λέω. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα 3 του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα με θεραπείες εμπνευσμένες από τη μητέρα φύση και ταινίστε το απέραντο γαλάζιο από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Και λίγα λέω. Και όλα αυτά με ένα δροσερό κοκτέιλι στο χέρι. Πω καλά, εξηγενικό μαγικό. Μία ανάσα δρόμος το πόρος. Siren Blue Luxury Beach Resort. Θα το πω άλλο μία γιατί κάνω σαρδάμ. Siren Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μία διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenblueresort.gr. Πρέπει να φύγω, γι' αυτό έχω αγχωθεί. Ξεκινάει σε λίγο το live των πουλιών. Των κουναβιών, βέβαια. Δεν ξέρω αν το μάθατε, ακούσατε, διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα μεγαλύτερη και καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το Day Fiber, έχει και σταθερό, yeah! Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Για περισσότερα μπείτε στο day.gr καθώς Fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Θυμόσαστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και όλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Τώρα με το Day Fiber τα κάνουμε όλα, Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Είπαμε, με την εγγυημένη ψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με περιόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπες στο day.gr/fiber. Και αυτό ήταν άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Μόνο εγώ φεύγω. Δεν έχουμε σήμερα, γι' αυτό μπερδεύτηκα πριν, δεν έχουμε τελούλου, έχουμε όμως τα κουνάβια live, βρίσκονται στο κατάστημα της Lavin Rose, έχουμε το live radio series, επιστρέφει με το επεισόδιο 9 στην Ερμού, σήμερα στην Ερμού λοιπόν, στο κατάστημα της Lavin Rose, στην Ερμού, Ερμού 37, έλατε να ανακαλύψουμε μαζί τα υπέροχα προϊόντα της Lavin Rose, προλαβαίνετε με την καλύτερη ξένη mainstream μουσική και πάρα πολλές εκπλήξεις. Από τις 6 σήμερα το απόγευμα έως τις 9 ευρώ το βράδυ. Καλά, όσο για τα ευρώ αφήστε τα, γιατί τα δώρα που θα δώσουν τα παιδιά σήμερα θα είναι απίστευτα και πάλι. στο Love in Rose, Φάνης, Μαρία και Δημήτρης. Καλή συνέχεια, εμείς αύριο εδώ. Love you guys. Φιλιά.

0: This is Maggie's Touch. Η ώρα είναι λίγο πριν τις 6. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
7: Ανακαίνιση, με τη Leroy Merlin. Ήρθε ο σύμβουλος, κάναμε σχέδιο, διαλέξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
6: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος.
7: Καθόλου, το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα. Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
10: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τους Μαθάμε την Κυριακή 14 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
11: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
12: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
13: Για σκέψου.
12: Mastercard Day.
13: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
12: Ναι.
14: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
12: Happy Mastercard Day!
15: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
16: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
17: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
18: κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
19: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: μπουκέτες. Μήπως τοστάκια.
1: Την ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Βάιρα!
3: Το ακούγες εδώ. Music.
2: 8-9.

0: είμαστε. Εδώ είμαστε. Μα ακούτε το Μπερλέκι που σημαίνει ότι είμαστε πού? Στην Ερμού.
1: Ερμού 37 συγκεκριμένα.
2: Λαβίεν Ρόζ, έτσι.
0: Και εσύ γιατί ήξερε το παιδί για κρέμα, ήξερε. Έχει δει τη φάτσα και ο άντρα σου. Συγγνώμη, έχουν έρθει εδώ πέρα να ζευγάρι του. Τον έχει δει τι έχει παντρευτεί. Είναι ένα.
2: Έλα, μια χαρά είναι.
1: Από τη Χαλκίδα ήρθαν τα παιδιά για μα.
0: Από τη Χαλκίδα.
1: Από τη Χαλκίδα.
0: Από πού, λοιπόν. Μίτσο, καλησπέρα. Κουνάβια Λαβίεν Ρόζ, μέσα στη ζέστη.
1: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, είμαστε εδώ στην Ερμού 37, στο κατάστημα της Λαβίεν Ρόζ και δεν θα φύγετε με άδεια χέρια. Έχουμε τρεις ώρες μπροστά μας για να πάρετε πραγματικά ό,τι λαχταράει η καρδούλα σας. Η Δήμητρα Κατσαφάδου για ακόμα μια φορά, τι να πω, θα σας κάνει πολλά δώρα. Έχουμε ετοιμάσει πολλά πράγματα.
2: Καλαντώμα.
1: Και Μαρία, έχουμε και πολλές προσφορές να πούμε.
2: Βεβαίως, κάτσε. Τι να πρωτοπώ, λοιπόν, παιδιά. Καταπληκτικά προϊόντα, για παράδειγμα, με αγορές άνω των 130 ευρώ παίρνετε δώρο το νέο Botox Serum. Είναι καταπληκτικό, υπέροχη υφή, καταπληκτικό το

0: Κάτι παραλία κιόλας είναι ότι πρέπει για τα κουρασμένα ποδαράκια μας.
1: Για class skin που είναι πολύ in αυτό το καιρό και έχει επενδύσει η Δήμητρα πάρα πολύ σε αυτό.
2: Ο Τουμπερλέκη που είναι
1: εκεί. Γιατί δεν έχουμε. Όχι, εκεί είναι απέναντι.
0: Να τους απέναντι.
2: Θα έχουμε και μουσική υπόκρουση εδώ. Έχουμε και δικά μας ηχεία, έχουμε και τον Περλέκη. Μέχρι τις 9 η ώρα, Μαρία, συνέχισε. Λέγε, θα μιλάς μέχρι τις 9 η ώρα.
1: Να ξέρετε ότι θέλετε. Σε όποιο από τα 73 καταστήματα της Lavin Rose επισκεφτείτε, σε Ελλάδα και Κύπρο, θα απολαύσετε όλες αυτές τις προσφορές που σας αναφέραμε και ακόμα περισσότερα που στην πορεία θα πούμε.
2: Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα αρχίσουν τα παιχνίδια, έτσι, το νου σας. Πάμε.

0: Music 892.
1: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Λίβα Κέι την 5η 11 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
5: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
6: Online.
5: Ναι.
6: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
5: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
6: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
5: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
7: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
9: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
10: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Novartis Ελλάς. Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
11: Πλας.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
12: Πλας.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Πλας.
14: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
15: Εσύ που θα είσαι.
14: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hughgellathens.com.
16: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
17: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
18: Φωτογράφηση.
17: Γιατί?
18: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
17: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
18: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
19: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
20: Ειδικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Used.
21: Scandinavian Sleeping and Living.
22: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση.
0: Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ! Εξαφανίστηκαν.
11: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
15: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
0: άλλαξε το.
15: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
22: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: Είπαμε. Δημήτρη, Μαρία,
1: εδώ είμαστε, εδώ είμαστε.
0: Και θα ξεκινήσουμε τα δώρα. Για πείτε τα δικά σας και θα ξεκινήσουμε τα δώρα τώρα.
1: Αυτό κάναμε κιόλας, κοιτάγαμε τα δώρα. Και είναι και πολλά.
2: Έχουμε ξετρελαθεί κι εμείς. Λοιπόν, είμαστε στο κατάστημα της Λαβή & Ρος.
0: Κάτι έπεσε, κάτι έπεσε.
2: Τα γκρέμισες όλα τα δώρα.
1: Για όνομα του Θεού. Λοιπόν, είναι ακριβές οι κρέμες.
0: Ξεκινάω να αρχίσω να δίνω δώρα τώρα.
2: Ερμού 37. Έχουμε
0: α, μαζευτήκατε τώρα πουλάκια μου. Έτσι, σαν ζουγλάρους. Γεια σου, αγόρι μου.
2: Λοιπόν, βλέπεις τις κρέμες που έριξε στα σωληνάρια που είναι σε διάφορα χρώματα.
0: Ναι, τα βλέπεις πως μαζεύονται σαν περιστέρια.
2: Βέβαια, βέβαια. Θα δώσεις δώρα. Λοιπόν, είναι η σειρά Αντιρίκη. Έχει πάρα πολλές διαφορετικές κρέμες. Που κάνει καθε μία κάτι συγκεκριμένο.
0: Τι τραβάς δηλαδή... βίντεο εσύ, με αυτή τη φάτσα δεν κάνει τίποτα. Η κρέμα αυτή δεν κάνει τίποτα. Αυτή η κρέμα δεν κάνει. Το ποντικό δεν το κάνει άνθρωπο. Έλα, προχώρα.
2: Πάμε. Λοιπόν, θα μιλήσω για την Glass Skin.
1: Ευγενέστατος, έχει όρεξη
2: σήμερα. Άστον, τώρα, ναι. Θα μιλήσω για την Glass Skin που κάνει αυτό το αλαβάστινο το δέρμα. Που έχει τη φυσική γυαλάδα και τώρα το καλοκαίρι ειδικά και με το μαύρισμα αλλά και χωρίς. Το θέλουμε. Και θέλω να πεις, Δημήτρη, εσύ για αυτή την πολύ ωραία που σου άρεσε για τη θάλασσα, μετά τον ήλιο.
1: Εννοείται, έχουμε και για μετά τον ήλιο και για τα κουρασμένα πόδια έχουμε κιόλας. Και κορίτσια και αγόρια που τώρα πάμε και στις δουλειές μας και μετά πάμε και για μπάνιο και τα συνδυάσματα.
0: Ο κόσμος περιμένει να πάρει.
1: Περίμενε μισό λεπτό και θέλω να σας πω. Είμαι ο βοηθός του Φάνη, γεια σας. Με αγορές άνω των 130 ευρώ θέλω να σας πω ότι παίρνετε δώρο, δώρο εντελώς δωρεάν, το νέο Botox Serum με πλούσια σύνθεση που προσφέρει lifting effect, παιδιά. Δηλαδή, κορίτσια, το βάζετε, συσφίγγει. Τι πάτε και κάνετε lifting.
0: Λοιπόν, ακούσατε τι γίνεται. Ξεκινάμε να δούμε τα δώρα τώρα. Πάμε και θέλω γρήγορα πράγματα. Όσοι μας ακολουθείτε στα live radio, ξέρετε ότι ειδικά με τη Λαβή & Ρος κάνουμε μούρλες. Έχει κρέμα σήμερα μουντιαλική κρέμα.
1: Μουντιαλική.
0: Μουντιαλική κρέμα. Λοιπόν, όποιο κορίτσι ή αγόρι μου φέρει πρώτο, έρθει κάποιος εδώ πέρα με φανέλα του Μεξικό. Κάποιον είδα. Φανέλα του Μεξικό, να σου πω κάτι. Ή φανέλα της Βραζιλίας. Με φανέλα οποιασδήποτε εθνικής ομάδας.
1: Οποιασδήποτε είναι εύκολο.
2: Από τις δύο
0: οποιασδήποτε, εντάξει, δεν φορά. Όποιος έρθει με φανέλα εθνικής ομάδας ή στο χέρι φορεμένη, φεύγει με το πρώτο πακέτο δώρων. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Όποιος φορέσει, λόγω μου τι άλλο αυτό θα πάει. Το,
1: σήμερα,
0: πρώτο πακέτα, το πρώτο πακέτο που θα δώσουμε από τη Λαβή & Ρος. Θα έχουμε πολλά πακέτα. Μπορεί να τη φέρετε και στο χέρι. Εσύ. Δεν χρειάζεται να τη φέρετε, να τη φοράτε. Όποιος έρθει με φανέλα ποδοσφαιρική, ποδοσφαιρική επαναλαμβάνω, από εθνική
1: Ελλάδα,
0: από οποιαδήποτε χώρα, παίρνει δώρο. Δίνω 10 λεπτά. Ο πρώτος που το φέρει, ή το αγόρι ή το κορίτσι, φεύγει με πακετάκι από τη Λαβή & Ρος. Το πρώτο δώρο θα δώσουμε με πολλά. Πάμε. Γρήγορα.

0: Ζέλα, έλα βιεντρός. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Περιμένω ακόμα τη φανέλα να έρθετε. Έχει έρθει ακόμα η φανέλα να δούμε τι γίνεται.
1: Ερμού 37, ε!
0: Ερμού 37, όσοι μας ακούτε από το ραδιόφωνο, εδώ πέρα στην Ερμού γίνεται ένα περίεργο θέαμα από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Είναι, παιδιά, θέλω να έρθει εδώ πέρα αυτός ο τύπος που είναι στο καροτηλέφωνο.
1: Δεν είναι Έλληνας εσύ.
2: Όχι, δεν είναι.
0: Θα κερδίσει κρέμα, θα δώσω κρέμα δώρο. Τέλος πάντων.
2: Θα δώσω κρέμα.
0: Θα δώσω κρέμα δώρο.
2: Α, κρέμα.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία παιδιά. Εδώ πέρα ωραίος κόσμος στην Ερμού. Κάνει TikTok μόνος του, χωρίς λόγο. Εμείς όμως συνεχίζουμε εδώ πέρα, Δημήτρη, και θα δώσουμε πολλά δώρα.
1: Εννοείται, μήπως πρέπει να τα λέμε και στα αγγλικά με το στουρίσι που έχει, δεν ξέρω.
0: Πρέπει να ξέρεις αγγλικά πλέον. Θα τα πει μετά η Μαρία που ξέρει.
2: Λοιπόν, παιδιά, είμαστε σε ένα από τα 73 καταστήματα Lavin Rose, Ελλάδα και Κύπρο, Ερμού 37. Και έχουμε πάρα πολλά δώρα. Δηλαδή, με αγορές άνω των 130 ευρώ, παίρνετε δώρα το νέο Botox Serum. Με πλούσια σύνθεση προσφέρει lifting effect, σύσφυξη και λάμψη στο πρόσωπό σας, αλλά. Αυτό το δημιούργησε η Δήμητρα λόγω γενεθλίων.
1: Σωστά, και το είχε και τώρα τα γενέθλιά της, συγκεκριμένα όλο αυτό το διάστημα, ναι. Το έδινε δώρο.
2: Ακριβώς.
1: Δηλαδή στα γενέθλιά της το έδωσε
0: τώρα
1: δώρο.
0: Τώρα που έγινε 65, λες.
1: Δεν έγινε 65 αρχικά.
2: Σταμάτα κι εσύ. Και το κρατάει.
1: Ίσα πρέπει να είστε. Ίσα πρέπει να είστε.
0: Με τη Δήμητρα, τρεις πέμε, πολύ μεγαλύτερη μου. Απλά χρησιμοποιεί τα προϊόντα της, γι' αυτό φαίνεται πολύ νέα. Καμία σχέση.
2: Γι' αυτό λες. Και το κρατάει μέχρι σήμερα που έχουμε την εκπομπή, αλλά μετά Δημήτρη μπορούν να το βρούνε.
1: Εννοείται, μέχρι σήμερα, παιδιά, και μπορείτε να
0: βρείτε. Δες κρέμα, εσύ, σε βλέπω, δες κρέμα. Με αυτά τα μούτρα ξύλο θες, όχι
1: κρέμα. Έτσι, ρε. Μέχρι σήμερα λοιπόν και μπορείτε να το βρείτε και στο site της Lavin Rose και να το παραγγείλετε. Και αν δεν θέλετε να το πάρετε σπίτι σας, μπορείτε να το κάνετε.
2: Μια κράτηση σε όποιο μαγαζί
1: ακριβώς,
2: θέλετε.
1: Και να περάσετε σε ένα από τα 73 καταστήματα ζωή να έχουν, να το πάρετε.
2: Έτσι, γιατί είναι η τελευταία μέρα σήμερα, παιδιά. Ήταν λόγω γενεθλίων. Το κράτησε μέχρι σήμερα για την εκπομπή και τέλος μετά.
1: Λίγες ώρες μείνανε.
0: Θες κρεμά. Δεν θες, ε.
2: Ή στο site, βέβαια, ναι.
1: Φυσικά στο site.
0: Λοιπόν, παιδιά, είπαμε όποιος έρθει με οποιαδήποτε φανέλα εθνικής ομάδας φεύγει με πακέτο δώρο από Lavin Rose τώρα που γυρνάει. Όποιος έρθει με πιάσει οτιδήποτε φανέλα εθνικής λόγω Μουντιάλ, όποιος φοράει, ρε παιδί μου, μια σημαία να έχει απάνω, να μυρίσει λίγο Μουντιάλ, φεύγει με πακέτο από κρέμες Lavin Rose. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
1: Τώρα μιλάμε κρέμα προσώπου, μιλάμε κρέμα. Τα πάντα.
2: Ολόκληρη σειρά έχει, έτσι. Όπως και άλλο δώρο που έχει μία από τις Anti-Wrinkle, τέλος πάντων που.
0: Ούτε να το πει, δεν
2: λειτουργούν. Anti-Wrinkle.
0: Αλλά πρέπει να βάλουμε και κάτι για τα κορίτσια. Ρε, γιατί τώρα η φανέλα είναι μόνο για τα κόρια εδώ πέρα. Δεν είναι. Πρέπει να βάλουμε και κάτι για τα κορίτσια.
1: Επίσης, να πούμε ότι ο Φάνης πριν από λίγο έκανε TikTok με ένα κοριτσάκι 16 χρονών το 6-7. Έζησα να το δω κι αυτό.
0: Να ξέρω εγώ από την κόρη. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Πρέπει να δώσουμε και ένα δώρο για τα κορίτσια όμως.
1: Βρες
0: μου κάτι για τα κορίτσια.
2: Μέχρι να σκεφτείτε να πω εγώ ότι με αγορές άνω των 49 ευρώ παίρνετε δώρο το αντιρρητηδικό και ενυδατικό λαδάκι ελίχρυσο που προσφέρει λάμψη, ελαστικότητα, έχει καταπληκτική μυρωδιά και το δέρμα σας μετά, παιδιά, γίνεται πραγματικά γνώριστο και δεν είναι υπερβολή.
0: Λοιπόν, όποια κοπέλα έρθει και μου πει πώς λέγεται η μητέρα του Δημήτρη στο όνομα, παίρνει δώρα από μένα από τη Lavin Rose.
1: Τι είναι,
0: για να δούμε να το βρούνε.
1: Πάλι με τη μάνα μου.
0: Με τη μάνα σου. Λοιπόν, όποιος βρει πώς λέγεται η μητέρα του Δημήτρη έχει δώρα από μένα στη Lavin Rose. Τώρα, πακέτο. Ελάτε, πιάστε με και πείτε μου. Η μητέρα του Δημήτρη λέγεται έτσι. Για πάμε, δώσε το τραγούδι.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
5: Music 892.
6: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
7: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
10: Ποιος είναι!
8: Η ΔΕΗ!
10: τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
14: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
15: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
13: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
15: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
16: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
17: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica, you at your best. Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Λίβα Κέι την 5η 11 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
19: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
20: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
21: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
22: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
23: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.
24: Πριν,
25: κύριε.
24: Viral.
25: Το ακούγες εδώ.
24: Music.
25: 892.

0: Πες το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά.
2: Music 892.
3: Το κόβεις το καλό το κομμάτι.
4: Το κόβω γιατί βρέθηκε κοπέλα η οποία ξέρει το όνομα της μητέρας σου. Ήρθε η φίλη μας εδώ πέρα, μου λέει τη μητέρα του Δημήτρη τη λένε Ρούλα. Δώρο μέσα.
3: Αφού Στέλλα τη λένε τη μάνα.
4: Στέλλα τη λένε τη μάνα, αλλά δεν έχει έρθει άλλο, οπότε θα το πάρει η κοπέλα. Λοιπόν, δώρο, το πρώτο δώρο που δίνω.
3: Στέλλα, Στελούλα, Ρούλα.
5: Αντικειμενικότατο.
4: Αντικειμενικό, κοίταξα, τη πέρασε η ώρα, ο πρώτο που θα έρθει εδώ ήρθε Ρούλα. Δεν ήρθε κανένα άλλο που αξίζει τη μάνα του Δημήτρη.
5: Θα λοιπόν, τη στέλνει και το
3: καλά, δεν είναι και σύμβολο.
4: Τι είναι, ποιο δεν είναι σύμβολο.
3: Η μάνα μου.
4: Λοιπόν, πείτε τα γιατί θα δώσω να δώσω κι άλλο δώρο τώρα. Περίμενε, έχουμε κι άλλο δώρο τώρα. Πείτε τα εσείς όταν να πείτε γιατί θέλω να δώσω κι άλλο δώρο. Πάμε.
5: Τέλεια. Λοιπόν, παιδιά, να μιλήσουμε για τη σειρά σώματος. DK
4: Andrew. Καλά, που είμαστε, μας ακούνε και το δρόμο. Νομίζω ότι μας βλέπουν εδώ πέρα.
5: Ερμού 37. Έχεις δίκιο. Ερμού 37, παιδιά. Lavin Rose. Σας περιμένουμε όλοι να έρθετε από κοντά. Καταπληκτικά δώρα, προσφορές. Τα πάντα θα βρείτε στο κατάστημα. Μοναδικές τιμές και στα αυτομαυριστικά προϊόντα. Γιατί πάντα θέλουμε τα κορίτσια, ειδικά πριν βγούμε στην παραλία, να έχουμε λίγο το μαύρισμά μας.
3: Το συζητάμε.
5: Λοιπόν, μοναδικές τιμές στα συγκεκριμένα προϊόντα. Απολαμβάνετε τον ήλιο γιατί έχει και αντιλιακά η Lavin Rose. Με βελούδινη μάτι υφή, ψηλό δίκτυο προστασίας και φυσικά στηρίζει τους ανθρώπους καθημερινά που έχουν ανάγκη. Λοιπόν, με τη σειρά, παιδιά, που σας έλεγα, DK and the Wrinkle. Δημήτρη, έλα. Το λευκό μου είπες ότι σου αρέσει.
3: Ναι, το λευκό λοιπόν, νομίζω είναι glass skin, δεν είναι.
5: Είναι το glass skin που βάζουμε στις φτέρνες, στο σώμα.
4: Το
5: ξεβγάζουμε, αφήνει αυτή την αλαβάστρινη, ωραία επιδερμίδα, απαλή. Έχουμε φυσικά και το velvet, που είναι αντιρρητηρική κρέμα σώματος. Ιδανική αν έχει αφυδατωθεί έτσι το σώμα, χέρια, πόδια, οποιοδήποτε σημείο,
3: για μετά
5: όλο
3: τη
5: το
3: θάλασσα
5: σώμα.
3: Και με τον ήλιο που σε χτυπάει.
5: Ακριβώς. Καταπολεμάει και τα σκασίματα, μυρίζουν καταπληκτικά. Έχουμε επίσης για σύσφυξη Pink Rose, καταπληκτικό άρωμα Pink
3: Φάνη,
5: Rose.
3: Φάνη, εσύ πρέπει να βάλεις λίγο Pink Rose
4: για τα σκασίματα,
3: λίγο.
4: Βέβαια, τα θέλω εγώ αυτά.
5: Λοιπόν, για σύσφυξη και έχουμε και το Mystery Eyes, παιδιά. Λοσιόν που κάνει έτσι αυτή την ομοιόμορφη υφή σε όλη την επιφάνεια του σώματος. Έχει και δροσερή αίσθηση, αναζωογονεί. Λοιπόν, καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουμε.
3: Και να πούμε ότι θα τα βρείτε, παιδιά, στην προνομιακή τιμή των 25 ευρώ. Όσο προλαβαίνετε, τρεχάτε, δεν θα είναι για πολύ ακόμα.
5: Γιατί χαρίζουν και ενυδάτωση και αντιγύριανση που είναι πάρα πολύ βασικό για όλους μας. Και φυσικά έχουμε και τα δώρα με αγορές άνω των 130 ευρώ. Το νέο Botox Serum, καταπληκτικό. Καταλαβαίνετε, Botox Serum, το λέει και το όνομά του. Είναι σαν να έχεις κάνει Botox.
4: Το λέει στα αγγλικά όμως.
5: Χωρίς να έχεις κάνει.
4: Λοιπόν, Δημήτρη, πάμε, βάλε το επόμενο δώρο να δώσουμε τώρα που κατεβαίνει ο κόσμος. Πάμε, πού θα το δώσουμε και πώς θα το δώσουμε, σκέψου.
3: Κοίταξε τώρα, ζήτησες μπλούζα.
4: Λοιπόν, να πούμε κάτι εύκολο γιατί.
5: Δεν θέλεις κανένα εισιτήριο από θερινό που έχει και πολλά θερινά.
4: Σιγά, ρε εσύ, Μαρία, καταρχήν πρέπει να καταλάβεις.
3: Εισιτήριο από θερινό.
4: Πρέπει να πεις το challenge στα αγγλικά. Εδώ πέρα δεν είμαστε λίγοι. Δηλαδή, βλέπω ότι έχει πολλούς τουρίστες, οπότε πρέπει να παίξουμε μπάλα universal τώρα.
3: Welcome to our beautiful country.
4: Λοιπόν. Να φέρουμε. Εισιτήριο από θερινό. Πού να το βρούνε τώρα, με ποιο πάει θερινό τώρα.
5: Τι καλέ, ποιο πάει.
4: Όλο ο κόσμο. Όλο ο κόσμο. Λοιπόν, να πούμε κάτι. Όποιο κορίτσι έρθει πρώτο. Με νούμερο παπούτσι.
3: Α.
4: Πες ένα μικρό νούμερο.
3: Μικρό. Όχι, πρόσεχε. Αν πει 36, ναι. Μισές φοράνε 36.
4: Ωραία. Με νούμερο, όποια κοπέλα έρθει.
3: 37.
4: Η οποία φοράει νούμερο παπούτσι 39. Είναι μεγάλο.
3: Ωραίο το 39.
4: Ναι. 40.
5: 40. 40.
4: 40. Πόσο.
3: 40.
4: Πάτω, δώρο, μέσα, διαχώ, δώρο. Μετρήστε την.
3: Συγχαρητήρια. Να δούμε αν είναι 40 μόνο.
4: 40, πες και εσύ. Ωραία,
5: όχι,
4: τελειώσαμε.
5: Είναι 40.
4: Λοιπόν, 40.
3: Έχει ένα πόδι σαν κουμπί, κυρία.
4: Πήγαινε μέσα και μετρατές.
5: Έλα, δεν είναι το ειλικρινή.
4: Μέτρατες, Μίτσο, πες μέσα και
3: μετρατές. Πας καλά, παιδί μου, να κάτσω εδώ τα παπούτσια.
4: Πες μέσα, μπορεί να πάρουν δώρο έτσι. Πες μέσα και μετρατές.
3: Και θα κάτσω εγώ να κοιτάξω τα παπούτσια.
4: Ναι, θα πάω να κοιτάξω τα παπούτσια. Πήγαινε να κοιτάξω μαζί.
5: Τώρα θα δώσει άλλο νούμερο.
4: Μπορεί να λένε ψέματα. Πες μέσα και μετρατές.
5: Θα δώσει άλλο νούμερο.
4: 39,5 χάσατε δυστυχώς. 39,5 χάσατε.
5: Θα δώσει ένα μικρό ή όχι.
4: Α, μαζευτήκατε μικρά μου σπουργίδια, έτσι. Λοιπόν, θα έχουμε κι άλλο δώρο, μισό λεπτό να το σκεφτώ. Δώσε τραγουδάκι και ερχόμαστε.

0: Ο Music 892 και η Spotawheel γιορτάζουν μαζί τα 10 χρόνια λειτουργίας της Spotawheel. Το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 5 το απόγευμα έως και τις 7 το βράδυ, τα κουνάδια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν ζωντανά από τις εγκαταστάσεις της Spotawheel στην Παλίνη. Λεωφόρος Πάτων 17 χιλιόμετρο. Μουσική, σούπερ προσφορές και μοναδικές στιγμές σε ένα ξεχωριστό live radio event. Και το μεγάλο δώρο της ημέρας φυσικά. Ένας τυχερός θα κερδίσει ένα premium SUV με 6 μήνες δωρεάν leasing από τη Spotawheel. Έλα να γνωρίσεις από κοντά την ομάδα της Spotawheel, τα κουνάβια και να μπει στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο. 10 χρόνια Spotawheel. Ένα βήμα μπροστά, αλλά πάντα δίπλα σου. Μην το χάσεις.
1: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
2: Πολτρώνα Σοφά, solo divani di qualità.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
5: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
6: Green.
5: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. Spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Έλα, πού είσαι?
11: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
10: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
11: Έλα εδώ, δεξιά.
10: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
11: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
10: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
11: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
10: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
12: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
13: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
14: Η ηλεκτρονική μουσική ανεβαίνει στο Χελμό από τις 19 έως τις 22 Ιουνίου. Το Χελμός Mountain Festival σε περιμένει για μουσική και κάμπινγκ στο βουνό. Βαλερών, Clank Phonics, Κορόλοβα και ένα πλούσιο line-up καλλιτεχνών δίνουν το παλμό σε μια μοναδική φεστιβαλική εμπειρία. Χελμός Mountain Festival. Η προπόληση συνεχίζεται.
15: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
16: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
17: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δίκτυο προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
18: Η νέα σειρά επαγγελματικών laptop HP EliteBook X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Απόκτησε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Polyvoyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
19: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

0: Από κοντά, έτσι και εδώ.
1: Στην Νέα Ιωνία, δεν
0: βεβαίως, βεβαίως.
1: Α, σας θυμάμαι.
0: Τώρα, Μίτσο, θα πιάσει κουβέντα πέρα με τους πελάτες.
1: Άσε μας, τι κάνετε, καλά είστε.
0: Λοιπόν, δεν θα σταματήσεις.
1: Δεν είχα μαλλιά τότε, εγώ είμαι ο ίδιος.
2: Α, ναι, ο Δημήτρης, μπράβο, δεν είχε.
0: Ναι. Α, γι' αυτό δεν σε αναγνωρίζω ο κόσμος.
1: Ναι, κατάλαβες.
0: Λοιπόν, πάμε για επόμενο δώρο. Μαρία, λέγε τα δικά σου μέχρι να σκεφτώ.
2: Εννοείται. Λοιπόν, βρισκόμαστε, παιδιά, στο κατάστημα της La Vie en Rose, Ερμού 37, 73 στο σύνολο καταστήματα, σε Ελλάδα και Κύπρο. Έχουμε πάρα πολλά δώρα. Δηλαδή, με αγορές άνω των 130 ευρώ, παίρνετε δώρο το νέο Botox Serum. Το οποίο το δημιούργησε.
0: Αυτό είναι δικό μας. Είναι μωρό κουνάβι αυτό. Είναι μωρό κουνάβι. Κουνάβι δεν είναι. Βεβαίως. Είναι κουνάβι μικρό αυτό. Φαίνεται. Φαίνεται. Είναι ακροατής.
2: Κατάλαβες, Λοιπόν, αυτό το που το ξέρουν το δημιούργησε η Δήμητρα για τα γενέθλιά της και το έχει μέχρι σήμερα λόγω της εκπομπής, αλλά μπορείτε να το βρείτε στο site, αν δεν μπορείτε να έρθετε ή αν δεν μπορείτε ούτε στο site να μπείτε. Το κάνετε παραγγελία κράτηση σε κάποιο
1: μαγαζί.
2: Και το παίρνετε. Λοιπόν, Δημήτρη, έχουμε και δώρα με αγορές άνω των 49 ευρώ, έτσι.
1: Φυσικά. Να πούμε, παιδιά, ότι παίρνετε δώρο το αντιρρητηδικό και ενυδατικό λαδάκι ελίχρυσος, παρακαλώ, το οποίο προσφέρει λάμψη και ελαστικότητα ό,τι πρέπει για εσάς τα κορίτσια και ό,τι πρέπει τώρα το καλοκαίρι.
2: Και θέλω να πεις και για την αγαπημένη σου σειρά, γιατί έδειξες πολύ ενδιαφέρον. DK Anti-Wrinkle.
1: Anti-Wrinkle, Μαρία. Anti-Wrinkle. Το λες πάρα πολύ ωραία. Και να πούμε ότι διατίθεται, παιδιά, στην προνομιακή τιμή των 25 ευρώ. Ίσα που το προλαβαίνετε. Διότι έχουν μπει μέσα και τα έχουν πάρει τα μισά, έτσι.
2: Πολλά σωληνάρια για να επιλέξουν.
0: Παιδιά, ήρθε ένα μωρό το οποίο το είχαμε γνωρίσει πριν από μερικά χρόνια και έχει γίνει άνθρωπος κανονικός.
1: Και από πριν μερικά χρόνια, παιδί μου.
2: Είναι γέννητο, καλά.
1: Ένα μισή χρόνο, δύο είναι το παιδί.
0: Το παιδί αυτό είναι τουλάχιστον.
2: Πόσο είναι?
0: Ένας,
2: καλά. Τι χρόνια? Αμηνότητα.
1: Πότε το είδε το παιδί αυτό?
0: Στον Πειραιά. Πόσο χρόνο το είχατε φέρει? Τριών μηνών το είχατε φέρει.
1: Τεσσάρων.
0: Πώς περνάνε τα χρόνια έτσι, Μίτσο. Πώς περνάνε οι μήνες έτσι, Μίτσο. Λοιπόν, τα είπατε και θέλω να δώσω. Λοιπόν, κορίτσια, όποια έχει απάνω της έναν ηχοκόπτη, παίρνει πακέτο δώρο από La Vie en Rose. Τώρα μου φέρνει τον ηχοκόπτη και παίρνει το δώρο. Όποια κουβαλάει ηχοκόπτη απάνω της, το φέρνει στο Δημήτρη εδώ πέρα και παίρνει δώρο από La Vie en Rose πακέτο κρέμες. Έναν ηχοκόπτη θέλω. Μπορεί να τον έχει και άντρας. Απλά δεν ζήτησε έναν ηχοκόπτη. Έχει την ηχοκόπτη απάνω σου. Σοβαρά μιλάς. Λοιπόν, αν έρθει και άντρας που έχει ηχοκόπτη, θα πάρει δύο τώρα, πραγματικά.
2: Α, ο άντρας δύο.
0: Όποια έχει ηχοκόπτη, ηχοκόπτη παίρνει δώρο τρόπο πακέτο από
2: La Vie en Rose. If you have a nail clipper.
1: What? A nail what?
2: Clipper.
1: Nail clipper, okay.
2: On your back, you have a gift from us.
1: The best cream in the world.
0: Επειδή βλέπω και πολλούς πουτσιρικάδες, όποιος έχει απάνω του μαχαίρι.
2: Nail clipper.
0: Γεια. Λοιπόν,
2: Nail clipper.
0: Εσύ τι ψυχώνεσαι και έχεις νοικοκόπτη απάνω σου. Εσύ το πολύ που λες και ένα τσιγάρο. Λοιπόν, εδώ πέρα κάτι μαφιόζοι πουτσιρικάδες περνάνε. Δρόμο ρε, δρόμο, πήγαινε παρακάτω να πούμε. Πήγαινε στο φούλτο του. Τι θες τώρα εσύ? Έχεις νοικοκόπτη απάνω σου? Όχι. Λοιπόν, όποια κοπέλα έχει νοικοκόπτη περνάει και παίρνει δώρο εδώ πέρα πακέτο κρέμες από La Vie en Rose. Ποια έχει νοικοκόπτη? Αυτή δεν μετράει, είναι από το δίπλα μαγαζί τώρα. Μην κάνετε, μην κλέβετε. Λοιπόν, νοικοκόπτη, έχουμε νοικοκόπτη. Έχεις νοικοκόπτη εσύ? Και φαίνεται να έχεις μεγάλα νύχια, γι' αυτό σε ρωτάω. Λοιπόν, νοικοκόπτη.
1: Το αφήνουμε
0: όποιος μας ακούει. Nail clipper.
2: Nail clipper. If you have a nail clipper.
1: Nail clipper, please.
0: Πω, τι ρόμπα στην Ερμού είναι αυτή, ρε.
1: You will win the best cream in the world.
0: Θα έχει έρθει εδώ πέρα κανένα τουρίστη, θα μας βλέπει εδώ πέρα να γελάει. Λοιπόν, όποιος έχει νοικοκόπτη έρχεται τα επόμενα 10 λεπτά και παίρνει πακέτο δώρο από La Vie en Rose.
1: This is the most famous TV presenter in Europe.
0: It's true.
1: Fanny Lambrouvlos. And this is your wife. Hello, Georgia. I'm coming to you.
0: Ναι, καλά. Εντάξει, ήρθε και η γυναίκα μου. Τέλεια. Λοιπόν, όποιος έχει νοικοκόπτη. Φύγε από εκεί, βρε. Πω, μας έκαψε το χείο η Μαρία, ρε. Μας έκαψε το χείο. Έχουμε νοικοκόπτη, κάποιος με νοικοκόπτη απάνω του. Δεν έχει νοικοκόπτη.
1: Νοικοκόπτη κανείς.
0: Κάποιος με φαλτσέτα με τα λούδα κάτι που να κόβει, όχι.
1: Όχι, φαλτσέτα.
0: Νοικοκόπτη, εντάξει, είδα εδώ που κάτι φάτσε και λέω κάτσε. Α, έχουμε κάτι παιδάκια εδώ πέρα. Βρε καλώ, θα πού ήρθατε. Πανέξυπνη ιδέα να βγάλει κάποιο εκδρομή παιδιά καλοκαιριάτικα στην Ερμού, είναι δυνατόν? Από ποιο σχολείο είσαστε?
1: Μισό.
0: Από την Άρτα! Α, καλά, εντάξει.
3: Τέταρτο δημοτικό σχολείο Άρτα.
0: Βρε, σα φέραν στην Αθήνα κατά καλό καιρό να λιώσετε, είναι δυνατόν? Τα φιλιά στου γονεί. Τα φιλιά σου γονείς εδώ πέρα από.
1: Τι σας φέρανε καλοκαιριάτικα, πόσες μέρες θα κάτσετε?
3: Αύριο φεύγουμε.
1: Να σου πω κάτι, πότε ήρθατε?
0: Δεν χάνεις και τίποτα.
3: Από σήμερα.
1: Συγγνώμη, ήρθατε σήμερα και θα φύγετε αύριο.
0: Ξοδευτήκανε ρε δικοί σας, ξοδευτήκανε. Μία μέρα στην Αθήνα, ένα δυνατό χειροκρότημα για το δημοτικό σχολείο Άρτας. Καλά, μία μέρα στην Αθήνα, τρομερή εκδρομή, έτσι. Λοιπόν, εμείς περιμένουμε ακόμα νοικοκόπτη για να δούμε τι θα γίνει. Όποιος το φέρει, κερδίζει. Πάμε.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
5: Music 892.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Καθρέφτης. Η γνώση δεν σε χαϊδεύει. Σε αλλάζει. Κοστίζει. Πονάει. Σε βγάζει από τη βολή σου. Και σου ζητά αποτέλεσμα. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και

0: στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP EliteBook X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Αποκτήσε τα σήμερα και υποφελήσου από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Poly Voyager Focus για να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems, αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
2: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
3: Ήρθα στα μπίτια καφέ, αλλά η τυρόπιτα μου έκανε friend request.
4: Θέλω ρόφημα με γεύση, πέμπτη με συννεφιά.
5: Γιατί το κουλούρι δεν είναι εντελώς κυκλικό?
4: Έχω εξεταστική. Ό,τι έχετε σε σοκολάτα τώρα.
5: 200 push-ups ίσον 3 μπέργκερς. Επιστημονικά μιλάω.
4: Κάνω διατροφή. 4 τρώσεις σοκολάτα στην κρέπα.
3: Τι αποφασίσαμε?
5: Πώς διαφωνούμε. Ό,τι όποτε και όπως το θες. Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
2: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες, παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε για με Cherry Park. Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
7: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Cherry Park. The place of happiness.
8: Έλα, πού είσαι?
9: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
8: Ωραία. Κι εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
9: Έλα εδώ, δεξιά!
8: Ναι ρε φίλε, κι εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
9: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
8: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
9: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
8: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
11: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
10: Γιατί?
11: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
10: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: Πες το και στους φίλους σου.
13: Μην είσαι μόνος.
12: Πολύ μπροστά. Music 892.
14: Λοιπόν, ήρθαν οι νυχοκόπτες. Οι νυχοκόπτες μέσα καθόρο. Πού είναι οι νυχοκόπτες? Νυχοκόπτες, περάστε μέσα. Μέσα νυχοκόπτης ένας. Με κύβο του Ρούμπικ ήρθε η άλλη, ρε. Έχουμε άλλο ένα νυχοκόπτη. Λοιπόν, τα πρώτα δώρα φύγανε. Μαρία! Μαρία,
15: ναι,
14: που είναι
15: εδώ, εδώ είναι. Μην φοβάσαι, μην φοβάσαι.
14: Κάνεις κουβέντα με τον κόσμο εκεί πέρα, τι κάνεις?
15: Φωτογραφίζεται. Λοιπόν,
14: πες τα, γιατί έχουμε και άλλα δώρα, πάμε.
16: Λοιπόν, παιδιά, είμαστε στη Λαβίν Ρόζερ μου 37. Με αγορές άνω των 130 ευρώ παίρνετε δώρο το νέο Botox Serum με πλώσια σύνθεση που προσφέρει lifting effect. Πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό θέλουμε, κορίτσια, να φαινόμαστε ακόμα νεότερες από ό,τι είμαστε. Σύσφυξη και λάμψη.
14: Από τι είμαστε.
16: Γιατί είμαστε νέες, αλλά. Λοιπόν, και λάμψη στο πρόσωπό σας. Το συγκεκριμένο προϊόν το δημιούργησε η Δήμητρα λόγω των γενεθλίων της και το κρατάει μέχρι και σήμερα. Λόγω εκπομπής.
15: Όταν λέμε μέχρι και σήμερα, το εννοούμε. Δηλαδή σε πολύ λίγες. Πόσες ώρες μήνα? Σε μία ώρα τελειώνουμε εμείς από εδώ. Οπότε από εδώ, μάνι το χάσατε. Οριακά μέχρι τις 12 το βράδυ, λοιπόν. Σήμερα το προλαβαίνετε στο site της Λαβίν Ροζ.
16: Ή μπορείτε να κάνετε κράτηση σε κάποιο κατάστημα και να περάσετε να το πάρετε τις επόμενες μέρες. Με αγορές τώρα άνω των 49 ευρώ, παίρνετε δώρο το αντιρρητηδικό και ενυδατικό.

0: Δάκελή χρυσό που προσφέρει λάμψη, ελαστικότητα, καταπληκτικό άρωμα και φυσικά η αγαπημένη σου σειρά Δημήτρη.
1: Φυσικά η DK Andy Wrinkly, παρακαλώ.
2: Σε πείσατε του νοικοκόμψε ένα αγιά, δε. Πείτε, πήρα του νοικοκόμψε.
1: Να είστε καλά,
2: δώρα.
1: Κορίτσια.
2: Να είστε καλά, να μα θυμάστε. Εντάξει, καλά. Πήραν τα δωρά του και φύγανε, ρε. Λοιπόν.
0: Που διατίθεται αυτή η σειρά στην προνομιακή τιμή των 25 ευρώ, παιδιά. Είναι κάτι.
1: Είναι και πολλά προϊόντα βασικά, δεν είναι ένα. Είναι
0: ενυδάτωση, αυτό το glass skin, το αλαβάστρινο, το πολύ ωραίο. Έχει μετά για ενυδάτωση, για σφραγιλότητα, για αν έχεις ξεφλουδίσει.
1: Και μυρίζουν και υπέροχα και μπορείτε να τις βάζετε συνέχεια και όλη την ημέρα, παιδιά. Είναι πάρα πολύ καλές.
2: Λοιπόν, όποιος έχει γεννηθεί το 1978 παίρνει δώρο τώρα.
1: Ρε φάνε αυτό σιγά.
2: Όποιος έχει γεννηθεί το 1978 με ταυτότητα έρχεται και παίρνει δώρο τώρα. Ο πρώτος που θάρτει, ο πρώτος ή η πρώτη που είναι γεννημένος το 1978, με ταυτότητά του έρχεται και παίρνει δώρο πακέτο εδώ πέρα από τη Love & Rose. 1978, όχι 1998, εκεί πέρα βλέπω κάτι, 2008 βλέπω εκεί πέρα.
1: Listen to me, everyone, you will be born anyway.
2: Καλά.
1: 1978, you will win the best cream in the world by Love & Rose. Έτσι, by Dimitra Katsafadou with his hands she created.
2: Fuck it. Λοιπόν, hello. Όποιος έχει γεννηθεί το 1978, άντρας, γυναίκα, έρχεται και παίρνει ο πρώτος που θα έρθει, παίρνει το επόμενο πακέτο δώρο εδώ πέρα από τη Love & Rose. 1978.
1: Born in 1978.
2: Ο πρώτος ή η πρώτη που θα έρθει. Δείχνει ταυτότητα και παίρνει το δώρο του. Μην τρέπεστε, απλά θα πρέπει να πει. Όπα, όχι, αυτή είναι η δικιά μας κοπέλα. 1978. Η πρώτη κοπέλα, το πρώτο αγόρι που θα έρθει με την ταυτότητά του, θα πάρει το επόμενο πακέτο δώρο του πρέπει να βγει εντρός. Μία ώρα θα είμαστε ακόμα, θα συνεχίσουμε να δούμε κι άλλα. Με την ταυτότητά σας μέσα, ο πρώτος που θα έρθει. Ο δεύτερος δεν παίρνει τίποτα. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι, δώστο.

0: Ήρθε και η φανέλα εθνική Αργεντινής. Ήρθε ο Μπας με το γιο. Το όνομα σου, αγόρι μου. Μάξιμε. Ο Μάξιμος. Άρε, Μάξιμε, να σου πω, κρέμα που θα δώσουμε στον Μπα ή στη μαμά.
1: Μίλα,
2: στη μαμά.
0: Μα ο Αμπάς είναι λίγο κακομούτσινο. Η μαμά πρέπει να είναι όμορφη. Πες μας να πάρεις το δώρο σου. Λοιπόν, μαράκι λέγει γιατί έχω να δώσω καλό δώρο. Πάμε.
3: Λοιπόν, βρισκόμαστε στο κατάστημα της Λαβή εν Ρος Ερμού 37. 73 στο σύνολο τα καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο. Μπορείτε να προλάβετε μοναδικά δώρα, παιδιά, με αγορές. Δηλαδή, με αγορές άνω των 130 ευρώ παίρνετε δώρο το νέο Botox Serum, το οποίο σήμερα σταματάει μέχρι και την εκπομπή, γιατί ήταν δημιουργία λόγω γενεθλίων της Δήμητρας. Οπότε θα το βρείτε ή στο site ή κάνοντας κράτηση στο μαγαζί. Έχει πλούσια σύνθεση που προσφέρει lifting, effect, σύσφυξη, λάμψη στο πρόσωπο. Εντάξει, ό,τι χρειαζόμαστε.
0: Έλα και θέλω να δώσω τα δώρα, Μαρία. Πάμε.
3: Με αγορές άνω των 49 ευρώ παίρνετε δώρο το αντιρρητικό και υδατικό λαδάκι ελίχρυσο. Και φυσικά υπάρχει και η καταπληκτική σειρά DK Anti-Wrinkle στην προνομιακή τιμή των 25 ευρώ.
0: Σε τραβάνε για το καινούργιο μαλλί, βίντεο. Λοιπόν.
4: Νομίζω εσένα βγάζουν, συγγνώμη.
0: Λοιπόν, παιδιά, επόμενο δώρο έρχεται κατευθείαν. Όποια κοπέλα έρθει και έχει κίτρινα νύχια. Ή αγόρι, δεν
4: με αγόρι.
0: Ή αγόρι, όχι από βρώμα, βαμμένα. Κίτρινα, lime ή πράσινα.
4: Εκεί lime.
0: Όποια κοπέλα έρθει ή αγόρι με κίτρινα, πράσινα νύχια, γενικά whatever, ή αν πάει να τα βάψει, έχει τώρα το επόμενο δώρο. Έχετε πράσινα νύχια? Όχι, δεν έχετε.
4: Όλα τα νύχια, μην μου βάψετε ένα πράσινο και
0: κρίμα, κρίμα, κρίμα. Λοιπόν, όποια νύχια είναι σε βαμμένα σε χρώματα πράσινο ή κίτρινο, απόχρωση, κερδίζει τώρα το επόμενο δώρο από την. Γεια σου, αγόρι μου, γεια σου, αγόρι μου. Λοιπόν, κίτρινα νύχια, πράσινα νύχια. Φύγε από εδώ εσύ. Λοιπόν, κίτρινα, πράσινα, όχι κόκκινα.
4: Not red.
0: Not red.
4: Every woman or boy.
0: Καλά.
4: Do you have...
0: Αγγλικά, ακούσα αγγλικά. Θα σε καταλάβει κάποιος αγγλικά,
4: points, lime, what? Yellow or green.
0: What?
4: Nails. The color of the nails.
0: Για δερμηνέας είσαι. Nails.
4: The color of the nails. Lime, green or yellow.
0: You don't be afraid to take you...
4: Λοιπόν. Nopping, nopping.
0: Τι νόμπινγκ.
4: Όχι,
2: ροζ.
4: Μια κοπέλα τώρα, σπάντα ήρθε και μου το ξέρω.
0: Τι θες τώρα, με.
4: A woman with pink green ροζ.
0: Κίτρινα, πράσινα νύχια, περιμένω. Πάμε για το επόμενο δώρο εδώ πέρα από τη Δήμητρα, Δέσποινα, πώς λέγεται.
4: Δήμητρα Κατσαβάδου, έλα.
0: Από τη Δήμητρα Κατσαβάδου, εδώ πέρα πάμε το επόμενο πακέτο από τη Λαβία Δρός δώρο. Για να δω κίτρινα νύχια, όποιος έρθει πρώτος ή πρώτη, πάμε.
4: We'll be waiting.
5: Ο Music 892 και η Kaisa ενώνουν τις δυνάμεις τους και σε περιμένουν στο παιχνιδάδικο Μουστάκας στο Smart Park στα Σπάτα για ένα ξεχωριστό live radio event γεμάτο μουσική, παιχνίδι και fan challenges. Σάββατο 13 Ιουνίου, η Ντελούλου με τον Ευθύμη Κάλφα και την Αστερόπη Χαϊνά εκπέμπουν ζωντανά από το Smart Park από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι για μικρούς και μεγάλους. Έλα να ανακαλύψεις αγαπημένα επιτραπέζια Kaisa, να γνωρίσεις από κοντά τον Ευθύμη και την Αστερόπη και να γίνεις μέρος της πιο φαν εμπειρίας του Σαββάτου. Music 892, μη λείψει κανείς.
6: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
7: Για σκέψου.
6: Mastercard Day.
7: Σωστά.
8: Πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Ναι.
9: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard-pavla-day.
6: Happy Mastercard Day!
10: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
11: Πάμε Cherry Park.
10: Ναι!
11: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
10: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
11: Cherry Park, the place of happiness.
12: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
13: Ζέστη. Υδρότας. Αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Ο Hugh Gell Live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hughgellathens.com.
15: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
16: People have repower. People have
17: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ, εξαφανίστηκαν.
19: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
20: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
18: άλλαξέ το.
20: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodo. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
21: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
22: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
21: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
22: Και οι επιστροφές?
21: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
22: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
21: Φυσικά. Μα πού πας?
22: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
21: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
23: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 89.2. No matter what, no matter what, you got.

0: Λοιπόν, περιμένουμε ακόμα τα κίτρινα νύχια και θα βάλω κι άλλο ένα challenge εδώ πέρα για να δώσουμε τα τελευταία δώρα. Μαράκι.
1: Θα σκεφτείς να πω.
0: Ναι, λέγεις.
1: Νόμιζα ότι το έχεις έτοιμο, ρε παιδί μου. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο κατάστημα της Lavin Rose 37 στην Ερμού. Είναι 73 στο σύνολο τα καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο. Φυσικά υπάρχουν μοναδικές προσφορές, υπέροχα δώρα με τις αγορές σας. Για παράδειγμα, με αγορές άνω των 130 ευρώ παίρνετε δώρο το νέο Botox Serum με πλούσια σύνθεση που προσφέρει lifting effect, σύσφυξη αλλά και λάμψη στο πρόσωπό σας.
2: Το βάζετε, τσιτώνετε. Κορίτσια, πάτε και πληρώνετε λεφτά για Botox και.
0: Στα αγγλικά, μην τους τα αγγλικά, στα αγγλικά πες. Όχι, άστο πλάκα.
2: Okay, thank you very much.
1: Λοιπόν, το δημιούργησε λόγω των γενεθλίων της. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα λόγω του ότι έχουμε εκπομπή που το προσφέρει σε εσάς. Ωστόσο, μπορείτε μέσω ιστοσελίδας να κάνετε την κράτησή σας να το αγοράσετε ή να κάνετε την κράτηση στο μαγαζί και να έρθετε να το πάρετε. Και φυσικά έχουμε και αγορές που θα κάνετε άνω των 49 ευρώ. Θα έχετε δώρο το αντιρρητηρικό και υδατικό λαδάκι Λίκρισο που προσφέρει λάμψη αλλά και ελαστικότητα. Και φυσικά η αγαπημένη σειρά τώρα του Δημήτρη έχει γίνει αγαπημένη, DK Anti Wrinkle.
2: Φυσικά να πούμε παιδιά και διατίθεται στην προνομιακή τιμή των 25 ευρώ όσο το προλαβαίνετε. 25 euros only for you. Και χαρίζει παιδιά να πούμε αντιγύρανση και ενυδάτωση σε όλο σας το σώμα.
1: Και φυσικά μοναδικές τιμές και σε όλα τα αυτομαυριστικά προϊόντα. Για
2: πολύ
1: να
2: σημαντικό
1: έτοιμοι.
2: Για καλοκαίρι κορίτσια να είστε ό,τι πρέπει.
0: Λοιπόν και συνεχίζω, περιμένουμε κίτρινα νύχια. Όποια κοπέλα έρθει με κίτρινα νύχια ή πράσινα παίρνει πακέτο δώρο εδώ πέρα από τη Lavin Rose. Και θα βάλω κι άλλο ένα Μίτσο. Όποιος έρθει. Με. Άκου να δεις, τι σκέφτηκα τώρα.
2: Για πες.
0: Άκου να δεις, σκέφτηκα.
2: Για τρελάνε μας.
0: Όποια κοπέλα ή αγόρι έρθει πρώτο, ναι. Θέλω να έχει τατουάζ.
2: Α,
0: τατουάζ
2: εύκολο.
0: Πού?
2: Πού
0: τατου... Όχι, εύκολο, κάπου δύσκολα.
2: Πού?
0: Στα αυτιά.
1: Σιγά το δύσκολο, ναι.
0: Τατουάζ στα αυτή. Ή πίσω από τα αυτή ή στα αυτή.
2: Τατουάζ εσύ έχει.
1: Εκεί δεν έχω.
0: Τατουάζ στα αυτή. Βάζω και τατουάζ στα αυτή. Αγόρι κορίτσι, έχει τατουάζ στα αυτή, εσύ φίλε.
2: Όχι, τι
0: έχεις.
1: Ο Δημήτρης θα το πει στα
0: αγγλικά. Εδώ πέρα, εδώ
2: πέρα. Please listen to me. If you have a tattoo behind of your ear,
0: you will win.
2: Ear, behind of your ear, you will win the best series cream all over the world by Dimitra Katsafadou and Lavin Rose.
0: Τατουάζ τα αυτιά και τρίχες τα αυτιά όποιος έχει.
1: Και in front.
2: In front of his. Yes, like you. Like you, sexy girl.
0: Και τατουάζ μαλλί άμα έχει. Γενικά όποιος έχει τατουάζ μαλλί. Like κεφάλι, θα περάσει να πάρει δώρο. Πάμε, δώσ' το!

0: Λαβία.
1: Ωραία, λοιπόν, παιδιά, βρισκόμαστε στο κατάστημα της Λαβία εν ρο στην Ερμού. Ερμού 37, 73 σε στο σύνολο τα καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο. Μοναδικά δώρα, φοβερές προσφορές. Για παράδειγμα.
2: Για παράδειγμα, παιδιά, θέλω να σας πω ότι ωριακά προλαβαίνετε γιατί σε λίγο κλείνουν τα καταστήματα. Παρ' όλα αυτά, μπορείτε να μπείτε και στο site της Λαβία εν ρο. Και θέλω να σας πω ότι με αγορές άνω των 130 ευρώ παίρνετε δώρο το νέο Botox Serum με πλούσια σύνθεση η οποία προσφέρει lifting effect. Όταν λέμε, παιδιά, λέμε lifting effect, εννοούμε τσιτόμα, Μαρία. Σας τσιτώνει φρέσκο, φρεσκάδα, ωραία τσιτοδική.
1: Ωραίο.
0: Να σου πω, παρακαλώ, βεβαίως. Να βγάλω τη φωτογραφία μου, είναι
2: πραγματικά λες και είναι superstar.
1: Ναι.
2: Επίσης, με αγορές άνω των 49 ευρώ, πάλι δεν σας αφήνουμε έτσι, διότι παίρνετε δώρο το αντιρρητικό και ενυδατικό λαδάκι Ελί Χρυσό, το οποίο προσφέρει λάμψη και ελαστικότητα.
1: Φυσικά έχουμε όλη τη σειρά σώματος DK Anti Wrinkle που διατίθεται στην προνομιακή τιμή των 25 ευρώ, μοναδικές τιμές στα αυτομαυριστικά προϊόντα, αντιλιακά. Ο ένας όρο πρέπει να επισκεφτείτε τα καταστήματα.
0: Λοιπόν, οι προσφορές μέχρι πότε συνεχίζονται?
1: Οι προσφορές συνεχίζονται. Μέχρι ποιες
0: έχουμε
1: συνεχίζονται?
0: Κάνει.
1: Το δωράκι είναι μέχρι σήμερα.
2: The price only for today.
0: Ωραία. Yeah. Λοιπόν, ναι. Το δώρο είναι μέχρι σήμερα σε 9.
1: Το serum.
0: Το serum είναι μέχρι τις 9 σήμερα. Με το που κλείσει το κατάστημα, έχει φυλάκια. Δεν πόση ώρα έχουμε ακόμα.
2: 12 λεπτά έχετε ακόμα.
0: 12 λεπτά για να πάρετε και το δώρο.
2: Και αλλά μπορείτε να μπείτε και στο site, δηλαδή, εν ροζ, έτσι.
0: Οι προσφορές όμως είναι πάνε μέχρι να εξαντληθούν τα αποθέματα. Γιορτάζουμε, παιδιά, τη Δήμητρα, τη γιορτάζουμε μέχρι να εξαντληθούν τα αποθέματα. Λοιπόν, εμείς ραντεβού αύριο το πρωί, 7 η ώρα το πρωί. Σε 12 λεπτά κλείνει το κατάστημα.
2: Thank you very much.
0: Όποιος προλάβει, τον κύριο είδε. Φιλάκια πολλά, ομάς, καλό
2: Good
0: βράδυ.
2: Good night, thank you very much.

0: ώρα είναι λίγο πριν τις 9. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Α4 τα περιπολικό.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιές στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
9: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
10: Green.
9: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
12: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
13: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
11: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
13: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
14: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι.
15: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
16: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Λίβα Κέι την 5η 11 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
17: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
18: Τι έχουμε?
17: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
18: Κόκκιπε,
17: κομπάνιο, Team Colleague,
19: Παντρούσκα, Καβαλίσπο Κομμάτσιο.
17: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilliza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
20: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
21: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
20: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
21: Α, είπα κι εγώ.
22: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
23: Ο ήχος του καλοκαιριού.
0: καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
1: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
0: Εσύ που θα είσαι.
1: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com.
18: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
23: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
24: Previously, στα κουνάβια.
25: Κουνάβι, έχεις ταλέντο.
26: Τέλεια, το Μάικλ Τζάκσον.
27: Πάμε.
28: Πούντος.
27: Έλα, αγόρι μου, κάτω να.
26: Α, τον κάνω όπως είναι τώρα.
27: Ναι, ναι, ναι. Γιώργο, καλημέρα.
29: Είμαι άλογο.
28: Πολική αρκούδα.
29: Γεια σας.
28: Το Γιώργο κάνει το πριόν.
27: Ναι, παρακαλώ. Ρωτάνε τα παιδιά το πράγμα, χαίστηκες.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Μπουτίξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα 3 του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από την μητέρα φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
3: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Αποκτήσε τα σήμερα και υποφελήσου από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Polyvoyager Focus για να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
4: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
5: Και τι άλλο, Αντώνη?
4: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
5: Έτσι, μπράβο.
4: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
6: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
4: Ποιος σου μίλησε σένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Στάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη.

0: Παρία Κίτσου. 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
7: Για σκέψου.
6: Mastercard Day.
7: Σωστά.
8: Πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Ναι.
9: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
6: Happy Mastercard Day!
10: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
11: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
14: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
15: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τους Μαθάμε την Κυριακή 14 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
16: Στην Γερμανία ένας άνθρωπος απολύθηκε επειδή πήγαινε πολύ στην τουαλέτα.
17: Καλά τον έκανε. Πιστεύω ότι τα κόβουμε πάρα πολύ χοντρά γιατί δεν είμαστε εργοδότες. Γιατί η τουαλέτα είναι να σηκωθείς, να πας, θα περάσεις το γραφείο, θα μιλήσεις και με τη Χρύσα. Έχει χαθεί ένα τέταρτο. Επί τέσσερα. Πόσο είναι?
16: Μια ώρα.
17: Μισή ώρα να φας το διάλειμμα, μια μισή. Δεν πληρώνω εγώ.
16: Παιδί μου, η τουαλέτα είναι.
17: Να βάλεις καθετήρα. Μην πίνεις νερά και καφέδες και χυμούς.
16: Άνθρωπος έχει δουλέψει στο βυθό του μπικίνι σαν τον κύριο Καβούρη σίγουρα πράγματα.
18: Λεφτά.
19: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
20: Στο Music 892.
21: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Again. Music 892.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Τύχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Α4 τα περιπολικό.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιές στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
6: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0%

0: το θερμίδες 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
1: Green.
0: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Πάρος Παλάς Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλάς Σουίτς σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά. Με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλάς Σουίτς. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
3: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
7: 10 χρόνια σπόταβι. Έχουμε γενέθλια! Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τους Μαθάμε την Κυριακή 14 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
9: Previously, στα κουνάβια.
10: Έλα, κορμιλική επάγγελμα.
11: 28 αεροδρόμιο.
10: Α, έλα ρε φίλε, και σε ψάχνουμε. Ο Δημήτρης πρόσφατα έβαλε μπερουκίνι, το ξέρεις το.
11: Ναι.
10: Θα έχει πρόβλημα πριν να βγάλει και μόνο ταυτότητα, ξέρεις κάτι εσύ γι' αυτά.
11: Όχι, αλλά με τέτοια φάτα ό,τι για να κάνει δεν περνάει, ρε.
10: Δώρο.
12: Όχι, δώρο από μένα.
10: Ήταν ωραία.
13: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
2: Γιατί το λες αυτό?
1: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
2: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
1: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
5: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα!
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα.

0: μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 11 Ιουνίου έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοίου Γερμανίας χωρίς κόκαλο 13,95 το κιλό. Φέτα Μυτιλίνης Pop δοχείο 8,95 το κιλό. Και Coca-Cola και Coca-Cola Zero σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Καθρέφτης. Η αυτογνωσία δεν παρηγορεί. Ξεσκεπάζει. Σου παίρνει τις δικαιολογίες. Σου αφήνει την ευθύνη. Σε αναγκάζει να πάρεις θέση απέναντι στον κόσμο. Απέναντι στον εαυτό σου. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
3: Από τις 13 Ιουνίου, το Artisanal υποδέχεται το καλοκαίρι στον κήπο. Έναν ανθισμένο κήπο στην καρδιά της Κηφισιάς, που από νωρίς το απόγευμα μέχρι το βράδυ γεμίζει με signature cocktails και τη δημιουργική κουζίνα του Γιάννη Παρίκου. Κάτω από τα δέντρα, σε μια ατμόσφαιρα που σε κάνει να ξεχνάς την πόλη. Κήπος by Artisanal, από 13 Ιουνίου στην Κηφισιά.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ.
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθεις από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Τελούλου.
9: Χρόνια πολλά στην αδερφή σου και στον αδερφό σου.
10: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά.
9: Να είστε γεροί όλοι στο σπίτι. Πρωτοτυπία μεγάλη τα δύο αδέρφια Γιάννης και Γιάννα. Δηλαδή μόνο στο Κωνσταλέξη θα το κάνατε αυτό στο σπίτι σας. Τα παιδιά του κοινόδοντα.
10: Όχι.
9: Μαμά τι είναι λάμπα.
10: Τι υπήρχε ο λόγος, είναι ο λόγος αμέσως,
9: να μην μπερδεύεστε. Να φωνάζει Γιάννη και όποιος γυρίσει.
10: Είχαμε τον παππού Γιάννη, ο οποίος πρόλαβε μόνο την αδερφή μου και βγήκε Γιάννη, αλλά μετά θέλανε να ακουστεί Γιάννη. Αντρικό το official, οπότε έβγαλαν και τον αδερφό μου και τον ξαδερφό μου.
9: Ο διόδο όλος ο παππούς πώς τον λέγαν.
10: Γιάννη.
9: Και τον άλλο τον παππού.
11: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
12: Στο Music 892.
13: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία κραματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν.
1: Αστεία,
0: εσύ, ποιος το έχουμε ακούς.
1: Αστεία.
0: Απλά απάντησε.
2: Music. 8, 9, 2.
1: Κλείστο. Ναι, τώρα,
2: είναι
1: τώρα,
2: πολύ
1: κλείστο.
2: Μπροστά.
1: Τώρα κλείστο.
2: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
1: Ακούς.
2: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
1: Τώρα κλείστο.
2: Ευχαριστώ.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Έχω τον Γιώργο, ο οποίος άνετα θα κυκλοφορούσε Μαρία και συμφωνεί μαζί της όλα και είναι 34.
3: Γεια σου, Γιώργο. Και εσύ κυκλοφορούσε, ναι, λέει.
4: Άνετα.
3: Πόσο χρόνο είσαι, φίλε, 35, πόσο είσαι?
4: Ναι, 35.
3: 35. Παντρεμένος, παιδάκια?
4: Ναι, έχω.
2: Το κοινό σου.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
5: This is Ex Machina by Xenia Gali.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Λοιπόν, τώρα ξέρετε για ποιο λόγο σου λέω να μην τραγουδά. Δεν το λέω για να σημειώσω. Το λέω.
3: Όχι, καλέ.
2: Ναι. Αυτά τα τραγούδια όταν τα ακούγα, εμεί
3: ποτέ. Πότε τα ακούγε εσύ,
2: Πότε. Πότε τα ακούγε,
3: το 19 βγήκε, ρε.
2: Όχι αυτό.
4: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακού.

0: Μην αλλάξεις.
1: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
2: Καλύτερα.
3: Το ψάξαμε. Music
4: 892.
5: No matter what. No matter what. You

0: έστω και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά. Music 892.
2: I've seen the devil dance sunset.

0: Κακό.
1: Το κάνουν για να μπει σε μια διαδικασία να ψωλείς. Γιατί.
0: Τι να κάνεις.
1: Το άκουσα. Τι έχω πάθει τελευταία, δεν ξέρω.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι 2!
0: Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ.

0: φίλο.
1: Κατάλαβα ότι θα γίνει τίποτα απόψε όταν πήγε να ξεβαφτεί. Γιατί ρε παιδιά.
2: Άμα είναι να γίνει η φασούλα, δεν πάω κιόλα να ξεβαφτώ. Άμα ξεβαφτώ πριν, φύγε από το σπίτι μου.
1: Τι σημαίνει ρε παιδί μου, αν πούμε στο σαλόνι βαμμένη ναι. και μπει και ξεβαφτεί, άλλε ότι θα κάνω. και θα τρομάξω και θα φύγω.
2: Πα καλά για
1: ποιο είναι το πρόβλημα.
2: Όχι, το πρόβλημα είναι.
1: Ποια είσαι εσύ, πού είναι η άλλη, τι τη έκανε. Αστυνομία, αστυνομία, πού είναι.
2: Έτσι. Το θέμα είναι ότι το βρίσκεται και αστείο. Ακόμα γελάς.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
4: τρού. Στο Music 892.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το έχουμε ακούς.
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Γενικότερα είσαι ένα χοντρό κουνούπι το οποίο ρουφάει αίμα.
3: Ωραία. Βάλε το κατσατζίδι. Oh. Γιατί είχα χέρια καθαρά και μια καρδιά μεγάλη.
4: Όσο η καρδιά καλά, καλά.
3: Ούτε λέω καθαρό. Ούτε σαν κολοτρίβουμε σε Λεωνίδες.
2: Βλέπεις αυτά τα χέρια
3: και καθώς, γεμάτα ρόζους.
2: Τους βλέπω τους ρόζους.
5: Πού τους βρήκε τους ρόζους.
3: Έχουμε βγάλει ραγάδες στο σβέρκο να πούμε.
2: Στο σβέρκο ραγάδες. Από τι ρε σου κοιτάνε στο σβέρκο ραγάδες.
3: Στέλνει η Βάνα η οποία φαίνεται μια καθώς πρέπει δεσποινίδα. Από τις φάπες λέει.
6: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να σιχαίνεσαι να τους ακούς.

0: 4 η ώρα είχαμε ραντεβού με την Αστερόπη για ένα καφεδάκι πριν την εκπομπή. 4 και 20 το Αστεροπάκι δεν ήταν εκεί. Μαντέψτε που πήγε ο Ευθυμάκος. Πήρε το καφέ πακετάκι και έφυγε με το αυτοκινητάκι και ήρθε στην εκπομπούλα. Μισή ώρα αν περίμενα θα καλούσα στενοφόρο, γράφει ο Δημήτρης.
1: Αστενοφόρο γιατί?
0: Γιατί θα γινόταν το μακελιό μετά.
1: Εντάξει,
0: μετά θα τις
1: έτρωγε. Δημήτρη μου, περίμενε λίγο.
0: Θα σε έδερνε ο Δημήτρης και καλά θα σε έκανε.
1: Μισό λεπτό να δω αν θέλω να με δει γιατί... ο Δημήτρης.
0: Δημήτρη, πότε θα βγείτε να αργήσει λίγο?
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Fusion.
1: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα,
2: πες Music 892
1: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικά.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Αν βλέπεις ότι δίνω παραπάνω από αυτό που πρέπει, ρε φίλε, πρέπει να το πεις.
3: Αυτό που δίνεις τώρα είναι το παραπάνω.
2: Φυσικά.
3: Μπορείς... Αν το ταβάνι σου είναι αυτό, γιατί εγώ δεν σου λέω μπράβο, γιατί πιστεύω ότι το ταβάνι σου δεν είναι αυτό. Μειώνεις τον εαυτό σου, αδερφέ. Εγώ σε έχω πολύ ψηλά.
0: Πες τους ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που μου λες. Θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ.
3: Ακριβώς.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ναι.
2: Και θα δώσω τον καλύτερό μου αυτό για εσένα από εδώ.
3: Άρα θα δουλέψουμε πιο σκληρά.
2: Και όσο μπορώ.
3: Εγώ πιστεύω ότι μπορείς στο δεκαπλάσιο από ό,τι κάνεις τώρα.
2: Θα μου το αναγνωρίσεις.
3: Αν το δω, ναι.
0: Βλέπεις.
3: Είδες πως φέρεις από μια κουβέντα και είναι και χρεωμένος τώρα.
4: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.